και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε των μυστήριων θαυμάζοντες πιστός βομένες.

0: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.

της Πεντηκοστής, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι την εξαιρετική και μοναδική ημέρα, μέσα σε ατμόσφαιρα θεϊκής μεγαλοπρέπειας, κατήλθε στον κόσμο μας το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Μια νέα ουράνια πραγματικότητα απλώθηκε αόρατα στη γη μας, η Εκκλησία του Χριστού. Την εμψυχώνει το Άγιο Πνεύμα, που από τότε παραμένει σε αυτή και μέσα από τα Ιερά Μυστήρια αναγεννά τους ανθρώπους, ανακαινίζει τον κόσμο και τον αγιάζει. Ω και να αισθανόμασταν όλη την παρουσία Του. Όποιος ζει συνειδητά μέσα στην Εκκλησία, γίνεται, μπορεί να γίνει, ένας νέος άνθρωπος, αποκτά νέα αισθήματα, νέες διαθέσεις και βάζει στη ζωή του νέους στόχους, υψηλούς, πρωτόγνωρους, άγιους. Τους εμπνέει το Άγιο Πνεύμα και αυτό πάλι δίνει τη δύναμη να τους πραγματώσει ο πιστός. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει σε μία του επιστολή τι μπορεί να πετύχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου το Άγιο Πνεύμα, τι μπορεί να παραγάγει. Αναφέρει έτσι 9 αρετές και τις ονομάζει όλες μαζί «Καρπό του Πνεύματος του Αγίου». Τι ωραία εικόνα! Όπως ο καρπός ενός δένδρου προκύπτει από τους χυμούς που ξεκινούν από τη ρίζα του δένδρου, διατρέχουν τον κορμό του και φτάνουν και δημιουργούν άνθη και τέλος καρπό όριμο και εύγευστο, έτσι και οι αρετές προκύπτουν από τα νάματα του Αγίου Πνεύματος που αρδεύουν την ψυχή. Εννέα αρετές, 9 ευλογημένες καταστάσεις ψυχής, που η μία εξαρτάται από την άλλη, σαν αποτελούν μια πολύτιμη αλυσίδα με 9 χρυσούς κρίκους. Και αυτές είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότης, η αγαθοσύνη, η πίστης, η πραότης, η εγκράτεια. Αγάπη, πρώτη αρετή αυτή, βάση και θεμέλιο για κάθε άλλη. Αγάπη στο Θεό βέβαια, πρώτα, αλλά και αγάπη στο πλησίον. Η δεύτερη βεβαιώνει την πρώτη και η πρώτη εξαγιάζει τη δεύτερη. Αγάπη, να νιώθει κανείς συμπάθεια για τον συνάνθρωπο, στοργή, ενδιαφέρον, να τον κατανοεί, να τον συγχωρεί, να θυσιάζει το προσωπικό του συμφέρον για τον άλλο. Χαρά, ο δεύτερος καρπός, την εμπνέει και την χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, καθώς θυμίζει μυστικά στον άνθρωπο την μεγάλη αλήθεια ότι είναι παιδί του Θεού και ότι ο Θεός Πατέρας φροντίζει γι' αυτόν, ακόμη ότι θυσίασε τον Υιό Του για τη σωτηρία Του και Του ετοιμάζει αιώνια αγαθά. Ειρήνη. Έρχεται σαν άβρα λεπτή του Πνεύματος του Αγίου, όταν η συνείδηση είναι αγαθή, καθαρή από ενοχή. Ωραία κατάσταση ψυχής, περιζήτητη, αλλά και ακριβή. Θέλει μετάνοια, ταπείνωση, αγάπη. Άλλος καρπός του Πνεύματος, η μακροθυμία. Πλατιά καρδιά. Καρδιά που δεν εξάπτεται, δεν οργίζεται, δεν παραφέρεται με κάτι ίσως και άδικο, αλλά σοφά περιμένει, παραβλέπει, συγχωρεί, ελπίζει για το καλύτερο, για τη βελτίωση. Χριστότης. Η ωραία διάθεση της ψυχής να κάνει το καλό.
Και ακόμα, η καλοσύνη, η γλυκύτητα της συμπεριφοράς, η καταδεκτικότητα. Άλλος καρπός του Αγίου Πνεύματος, η αγαθοσύνη. Και εδώ η τάση της ψυχής να θέλει να ευεργετεί, να εξυπηρετεί όποιον έχει ανάγκη. Πίστης. Η πίστη στο Θεό την ενισχύει και την δυναμώνει μυστικά με την παρουσία του το Άγιο Πνεύμα. Και η πίστη στον Θεό τον αληθινό αναδεικνύει και τον πιστό άνθρωπο αληθινό, γνήσιο, αξιόπιστο.

της. Ευγενική κατάσταση ψυχής. Καμιά σχέση με την παθητικότητα, αλλά δύναμη ψυχής που επιβάλλεται με τη βοήθεια που προσφέρει το Άγιο Πνεύμα πάνω στις δύσκολες περιστάσεις με ηρεμία και ψυχραιμία και ανωτερότητα, έχοντας ως υπόδειγμα τον Κύριο Ιησού που είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί».

και ο τελευταίος καρπός του Αγίου Πνεύματος, η εγκράτεια, η αυτοκυριαρχία. Μια εκλεκτή αρετή που θέλει τον άνθρωπο, άνθρωπο, ελεύθερο από ευτελή και κατώτερα αισθήματα και ένστικτα. Άνθρωπο που θα νικάει την ύλη με το πνεύμα.

άνθρωπος του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο τότε κατοικεί πλούσια μέσα του, φωτίζει το νου του, θερμαίνει την καρδιά του, γεμίζει την ύπαρξή του με τη χάρη του Θεού.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας Πνευματική Οδηπορία. Όπως πάντοτε έχουμε μαζί μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, τον κύριο Ιωήλ. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ και για την σημερινή πρόσκληση και όπως πάντα έτσι θα προσπαθήσουμε να δούμε τον Ιησού Χριστόν μέσα από θαύματα και διδασκαλίες και άλλα γεγονότα της ζωής του. Σήμερα θα σταθούμε σε ένα γεγονός μετά την Ανάστασή του, όπου εμφανίστηκε στους μαθητάς και τους είπε μερικοί τον νόμιζαν ότι είναι πνεύμα, έτσι φάντασμα, και πήρε ενώπιον αυτόν οπτού μέρος, ηχθείως οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου, και έφαγε ενώπιον αυτόν και πιστοποίησε ότι δεν είναι φάντασμα αλλά είναι ο άφθαρτος Ιησούς Χριστός πλέον μετά την Ανάστασή του. Και αφού διήνυξε αυτόν τον νου του συνένετας γραφάς, είπε ναυτής. Είναι από τον Λουκά 24 46 στίχο, έτσι θα το διαβάσω. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νου του συνένετας γραφάς και είπε ναυτής ότι ούτω γέγραψε και ούτω σέδι παθή των Χριστών και αναστήνε εκ νεκρών την τρίτη μέρα και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ ημείς δε εστέ μάρτυρες ούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός με φημάς ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως ενδύσετε δύναμη εξ ύψους. Και εξήγαγε δε αυτούς έξω έως της Βιθανίας και πάστα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και γένετο εν το ευλογήν αυτούς, αυτόν αυτούς, διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Και αυτοί προσκυνήσαντε σε αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ουρανό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν. Το κάνω από εκεί τη μετάφραση, έτσι. Αφού τους έφαγε και κατάλαβαν ότι είναι, πλέον δεν είναι πνεύμα, όπως οι τρομοκρατημένοι τον έβλεπαν, λέει ότι άρχισε να τους μιλάει για την μελλοντική επέλευση του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Και λέει, ναι. Τότε τους άνοιξε το νου να καταλάβουν τις γραφές και τους είπε έτσι είναι γραμμένο και έτσι έπρεπε ο Χριστός να πάθει και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Εσείς δε είστε μάρτυρες αυτών των πραγμάτων και ειδού εγώ αποστέλω σε εσάς ό,τι υποσχέθηκε ο πατέρας μου. Εσείς δε καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους μέχρι ότου να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η δύναμη σου, έτσι. Τους οδήγησε δε έξω έως της Βιθανίας, έως την Βιθανία και αφού εσήκωσε τα χέρια τους ευλόγησε και ενώ τους ευλογούσε αποχωρίστηκε από αυτούς και εφέρεται πάνω στον ουρανό. Αυτοί τον προσκύνησαν και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και ήσαν πάντοτε στον ναό δοξολογούντας και ευχαριστούντας τον Θεό. Έτσι. Από αυτό τώρα εμείς θα σταθούμε μέχρι ότου σε αυτό που είπε να είστε στην Ιερουσαλήμ μέχρι ότου ντυθείτε δύναμη εξ ύψους, δηλαδή πάρτε το Άγιο Πνεύμα. Και μας δίδεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για το Άγιο τι. Για το Άγιο, τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Θα κάνουμε δύο ομιλίες. Και σήμερα και, και μετά άλλη μία. Ναι, που να συμπληρώνουν η δεύτερη την πρώτη και να πούμε στους τηλεθεατές μας ποιο είναι, τι είναι το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, όπως παραδείγματος χάρη η γέννηση, τα θαύματα τα μεγάλα και τα μικρά, η διδασκαλία του, η μεταμόρφωση των σταυρών, τα πάθη και η ανάστασή του, όπως και η τελευταία εορτή της Αναλήψεως, είχαν σκοπό να μας φανερώσουν όλα αυτά το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού, έτσι. άμα πάρει σύνολο όλα αυτά τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, αυτός ήταν ο σκοπός, έτσι. Να οι άνθρωποι να καταλάβουν πολύ καλά και να εννοήσουν ότι ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ενανθρώπισε και ήρθε πάνω στη γη και έδωσε τη μάχη του για τη σωτηρία του κόσμου. Ο Υιός του Θεού ενώθηκε με τον άνθρωπο σε μια υπόσταση, σε ένα πρόσωπο. Τα γεγονότα αυτά που έγιναν άπαξ μια φορά έλαβαν πέρας, τελείωσε με την Ανάσταση. Από μετά την Ανάσταση αρχίζει να φανερώνεται το Άγιο τι, Πνεύμα. Κατηδίαν υπόσταση υπάρχουν. Κατηδίαν υπόσταση είναι. Δεν είναι απλώς μια δύναμη του Θεού, αλλά είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έτσι είναι. Που υπάρχει σε ιδιαίτερη υπόσταση, όπως λέγουν οι πατέρες. Ώστε εμείς, όλοι εμείς να σκεφτούμε και να γνωρίσουμε το μέγα και προσκυνητό μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα μας φανέρωσε την Αγία Τριάδα. Αυτή την παρατήρηση κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παραμάς για το Άγιο Πνεύμα. Για να το διαβάσω αυτό του Αγίου Γρηγορίου, είναι πολύ ωραίο το κομμάτι. Λέει: τα μεν γάρδια του δεσποτικού σώματος θαυματουργηθέντα, όπως είπαμε προηγουμένως, και ιών είναι μονογενή του Θεού παραστήσαντα, κατηδίαν υπόσχεσε τον επεσχάτων ημίν συναυθέντα των ημερών, πέρασε έλαβεν. Έτσι. Αυτό που είπα προηγουμένως, όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού και ο θάνατός του και η ανάστασή του και η ανάληψη που μας δείχνουν ότι ενανθρώπισε και ήρθε πάνω στη γη και έδωσε τη μάχη του για τη σωτηρία του κόσμου, πέρασε έλαβε. Άρχεται δε τελείστη και τα φανερούντα το πνεύμα του Άγιου κατηδίαν υπόσταση υπάρχουν. Μετά την ανάληψη αρχίζουν να φανερώνονται όλα εκείνα τα οποία έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα και μας φανερώνουν ότι υπάρχει σε ιδίαν υπόσταση, έτσι. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας
0: Τριάδος.
1: Είναι εμείς επιγνώμεν τε και σκεφτόμε το μέγα και προσκυνητό της Αγίας Τριάδος τι, μυστήριο, έτσι. Για να δούμε, τότε μόνο παρουσιάστηκε το Άγιο Πνεύμα, δεν υπήρχε προηγουμένως. Δηλαδή άμα κανείς απομονώσει αυτό το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παραμά και πει ότι από τώρα άρχισε να παρουσιάζει το Άγιο Πνεύμα, ίσως καταλήξει, άμα δεν ξέρει έτσι και δεν έχει υπόψη του όλη την Αγία Γραφή, μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μόνο τότε άρχισε να φανερώνει το Άγιο Πνεύμα, δεν υπήρχε προηγουμένως. Χιλιάδες χρόνια προ της Πεντηκοστής και της φανερώσεως του Αγίου Πνεύματος έζησε ο άνθρωπος πάνω στη γη και είχε σχέση με τον Θεό. Δεν υπήρχε τότε το Άγιο Πνεύμα.
0: Ασφαλώς και βέβαια. Υπάρχει πριν τη δημιουργία του κόσμου, προαιώνος υπάρχει.
1: Σαν υπόσταση της Αγίας Τριάδος, σαν τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά η φανέρωσή του από πότε άρχισε να φαίνεται?
0: Το Άγιο Πνεύμα ήδη από την αρχή της δημιουργίας μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν μαρτυρίες για το Άγιο Πνεύμα, αλλά ακόμη. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι δεν το ήξεραν, δεν το γνώριζαν τελείως. Δεν γνώριζαν ακριβώς έτσι για το Άγιο Πνεύμα και για το τρισπόστιο του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη έγινε πλήρης αποκάλυψη. Αλλά ωστόσο όμως και στην Παλαιά Διαθήκη έχουν πάρα πολλές αναφορές στο Πνεύμα του Θεού.
1: Μάλιστα. Για να τα δούμε τώρα έτσι πιο καλύτερα αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια. Πρώτα-πρώτα υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Είναι εμφανής η παρουσία του στον νόμο και στους προφήτες. Να τη λέγει ο Ισαΐας. Δια τον φόβο σου, Κύριε, εγκαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμε και ετέχομεν. Πνεύμα σωτηρίας σου επιήσαμε επί της γης. Ο προφήτης Ισαΐας τονίζει πως οι άνθρωποι γέννησε μέσα τους το πνεύμα της σωτηρίας. Αυτό το πνεύμα της σωτηρίας είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Και για τον Μπάγκαλο Ιωσήφ γράφει το βιβλίο της γενέσεως πως είχε πνεύμα Θεού εν αυτό. Πάνω του αναπαυόταν το Άγιο τι. Το Άγιο Πνεύμα.
0: Και για τον Δανιήλ το προφήτη Σεβασμό. Τα αναφέρει εκεί πολλές φορές. Ότι το λένε και ακόμη και οι Πέρσες βασιλιάδες και οι Βαβυλώνιοι βασιλιάδες. Λένε, γνωρίζουμε ότι η Πνεύμα Άγιον υπάρχει μέσα σου. Υπάρχει το Πνεύμα και αυτό σου δίνει τα χαρίσματα της προφητείας κτλ.
1: Μάλιστα. Οι πατέρες το Άγιο Πνεύμα είχαν οι προφήτες. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Ότι το Άγιο Πνεύμα οι προφήτες που μιλούσαν και όλα τα άλλα ήταν με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου.
0: Ναι.
1: Το λαλήσαν, το λέμε, δια των προφητών. Έτσι. Ναι. Οι πατέρες δίνουν την εξής ερμηνεία. Είχαν πλούσια έλαψη και δαδοχεία, είχαν δηλαδή φωτισμό από το Θεό να καταλαβαίνουν τα γεγονότα του μέλλοντος ή να γνωρίζουν τα κεκριμένα. Αυτά που είναι, δεν έχουν φανέρωση έτσι πλήρη. Ερμήνευαν τα κεκριμένα, έτσι δεν είναι. Ο Ιωσήφ πώς ερμήνευσε το όνειρο του Φαραώ? Με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος, επειδή είναι πλασμένος από το Θεό να δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, έστω και αν οι άνθρωποι είχαν μακρυνθεί από το Θεό, στο σύνολο, στο γενικό σύνολο, οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη. Το βλέπουμε και εμείς, ορισμένοι από αυτούς έπαιρναν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και προφήτευαν για να συγκρατήσουν το λαό από την αμαρτία και να τον οδηγήσουν πού? Στην αλήθεια. Να πω και μερικά ακόμη στοιχεία για την Παλαιά Διαθήκη. Το Άγιο Πνεύμα που πήραν οι μαθητές είναι η κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Έτσι δεν πιστεύουμε εμείς ότι έχουν την ίδια ουσία, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν την ίδια ουσία, έχουν όμως και την ίδια ενέργεια. Είναι η κοινή ενέργεια. Γι' αυτό και λέμε είναι τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Η χάρη του Τριαδικού Θεού αυτή είναι. Αυτή η χάρη ήταν πάντοτε στους ανθρώπους. Υπήρχε στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είπα προηγουμένως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο προφήτης Ηλίας. Όταν τον κυνηγούσε η Ιεζάβελ, πήγε και κρύθηκε στο όρος τη Χορίβ, έτσι δεν είναι?
0: Στο Σινά δηλαδή.
1: Στο Σινά. Εκεί του αποκαλύφθηκε ο Θεός ως φωνή άβρας λεπτής. Ο Θεός δεν ήταν ούτε στο σεισμό, ούτε στην καταιγίδα, ούτε στον άνεμο, αλλά στη λεπτή άβρα. Αυτή η λεπτή άβρα είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Για να το υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας αυτό το γεγονός. Θυμάστε, μετά όταν έκανε εκείνο το θαύμα ο Θεός δια του προφήτου Ηλία που κατέβασε το νερό από πάνω
0: και φωτιά.
1: Τη φωτιά. Κατέβασε τη φωτιά και έκαψε όλα τα σφάγια που τα είχαν ποτίσει πολλές φορές με νερό, έτσι. Ναι. Και εκεί ο προφήτης Ηλίας στην κοιλάδα εκεί εξαφάνισε τους 400 προφήτες, τους ψευδοπροφήτες του Βάλ. Έτσι δεν είναι μέσα. Τον κυνήγησε η Ιεζάβελ. Αυτή ήταν προφητοκτόνος. Και για να σωθεί έφυγε που? Στα βουνά, στο όρος χωρίς, σε μια σπηλιά. Και εκεί του είπε ο Θεός, απόψε θα σου παρουσιαστώ. Και λέει, πώς, τι έγινε λέει εκεί πέρα. Έγινε το βράδυ, σύστηκε ο τόπος από έναν μεγάλο σεισμό. Αλλά δεν ήταν εκεί ο Θεός. Μετά καταιγίδα μεγάλη, έτσι, αέρας, βροχή, άνεμος. Τα πάντα έκοβε ο αέρας στις πέτρες, ας πούμε. Ούτε εκεί ήταν ο Θεός. Αλλά στο τέλος, όλο το σπήλο που ήταν ο προφήτης Ηλίας γέμισε από μια λεπτή άβρα. Και εκεί ήταν ο Θεός. Και ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας λέει, όχι εν σεισμό, αλλά εν άβρα λεπτή τεθέασε Θεού την παρουσία. Έτσι δεν λέγει εκεί? Όχι, λέει, ορίστε.
0: Για τον προφήτη Ηλία το τροπάριο.
1: Και λέει, δεν ήταν στο σεισμό ο Θεός, ούτε ήταν στην καταιγίδα. Αλλά εν άβρα λεπτή. Μια άβρα που έτσι απλώθηκε μέσα στο σπήλαιο και κατήφρανε τον προφήτη Ηλία, εκεί ήταν ο Θεός, έτσι. Εκεί ήταν ο Θεός. Λοιπόν, ο προφήτης Μιχαίας το λέγει πιο καθαρά. Ού και έστε ο επακούων αυτών, εάν μη εγώ εμβλήσω ισχύν εν πνεύματι Κυρίου. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει αν δεν πάρουν οι άνθρωποι τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ήδη να βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε. Έχουμε αυτή την σχέση του Θεού και του Αγίου, του ανθρώπου και του Αγίου Πνεύματος. Παίρνανε και αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Και όταν προφήτευαν και έλεγαν το μέλλον και όλα αυτά, δεν ήταν από το μυαλό τους μόνο, αλλά από την έμπνευση που τους έδινε ποιο? Το Άγιο Πνεύμα. Τώρα για να δούμε, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να δούμε και άλλα έτσι στοιχεία. Μετά ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα μέσα από τους μαθητές του Χριστού. Θυμάστε πως οι Απόστολοι, ενώ ο Χριστός ήταν ακόμη πάνω στη γη, έκαναν τι? Θαύματα.
0: Ναι.
1: Καθάριζαν λεπρούς, σήκωναν παραλυτικούς και θεράπευαν δαιμονισμένους. Πότε, όταν τους είχε πει, τους έστειλε σε μια περιοδία η οποία ήταν δοκιμαστική για το πώς θα περιόδευαν αργότερα τον κόσμο και θα εκεί ήταν το Ευαγγέλιο. Τι τους είπε? Εις οδόν εθνών μη απέλθετε και εις πόλεις Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα πολλότα οίκου Ισραήλ. Και όταν γύρισαν πίσω ήταν χαρούμενοι. Είπαν στον Χριστό ότι το σώο ονόματι, βγάλαμε δαιμόνια, κάναμε καλά παραλυτικούς, διώξαμε έτσι τις ασθένειες από τους ανθρώπους. Πώς αυτά τα θαύματα τα έκαναν οι Απόστολοι? Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Ναι. Δεν μπορούσαν. Ενώ είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να κάνουν τα θαύματα, δεν μπορούσαν να την κρατήσουν μόνιμα. Λόγω της πεπτοκίας ανθρωπίνης φύσης. Επειδή είχαμε πέσει στην αμαρτία, η ανθρώπινη φύση δεν μπορούσε εις τέλους να κρατήσει αυτή την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, όπως γίνεται στην Καινή Διαθήκη, έτσι. Λοιπόν, το όνομα του Χριστού έκανε θαύματα. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει ένα καταπληκτικό. Λέει, ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ουδείς δύναται επίν Κύριε Ιησού Χριστέ ημίαν πνεύματι τι Αγίου. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί να προσευχηθεί και να πει Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, παρά μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ημίν ουδείς δύναται επίν Κύριος Ιησούς ημίαν πνεύματι Αγίου. Πάρα πολύ σπουδαία αυτή η παρατήρηση του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε ότι στην Καινή Διαθήκη έχουμε πιο έντονο την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Για να πω και μερικά έτσι παραδείγματα χαρακτηριστικά. Το Άγιο Πνεύμα είναι η υπόσχεση που έδωσε στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός στους ανθρώπους. Ας θυμηθούμε τον διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Ο Χριστός της υποσχέθηκε να της δώσει νερό να πιει και δεν θα διψάσει στον αιώνα. Έτσι δεν της είπε? Όσδαν πει εκ του ύδατος τούτου, ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει στον αιώνα. Το νερό αυτό που υποσχέθηκε ο Κύριος είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα όταν μπει στην καρδιά του ανθρώπου δίνει ζωή, βγάζει τον άνθρωπο από την απελπισία, τον κάνει άνθρωπο του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απλώς μια έλαμψη στο νου του ανθρώπου, αλλά μια μόνιμη κατάσταση. Στερεώνει το Χριστό στην καρδιά του ανθρώπου. Για λιγάκι τώρα εδώ να το εξηγήσουμε καλύτερα. Λέει, τι είναι, για να το καταλάβουμε, ας πάρουμε ένα πολύ φτωχό παράδειγμα γήινο. Βλέπεις, πατάς ένα κουμπί και ανοίγει το φως και ξανά το πατάς και κλείνει. Δεν είναι τέτοιο πράγμα το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, απλώς έρχεται και ελάμπει το νου του ανθρώπου και καταλαβαίνει μερικά πράγματα και μετά εξαφανίζεται. Το Άγιο Πνεύμα είναι μόνιμη κατάσταση του ανθρώπου, στην ψυχή του ανθρώπου.
0: Και γι' αυτό κλάστηκε στο βιβλίο του άνθρωπο, για να έχει μόνιμα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι, γι' αυτό και βλέπετε, όταν βαπτίζουμε ένα παιδάκι, τι με σφραγίζει δωρεά, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Ολόκληρο το. Για να είναι μόνιμη η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τι, μέσα του. Ενώνει το άνθρωπο με τι ενέργειε τη Αγία Τριάδα, έτσι. Και η μετάνοια, θα λέγαμε, η κάθαρση του ανθρώπου μέσα στο βάπτισμα από τις αμαρτίες και όλα τα άλλα είναι, οφείλεται στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
0: Γι' αυτό σεβασμιότητα και ο Τίμιος Πρόδρομος το παρομοίωσε με φωτιά, με πύρ. Λέει, έλεγε για τον Μεσσία ότι αυτός τώρα ο οποίος ο ερχόμενος θα σας βαπτίσει, εγώ σας βαπτίζομαι απλώς με νερό, εις μετάνοιαν. Θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρί, σαν πύρ. Και θυμάμαι ο Χριστόστομος έλεγε γιατί τον παρομοιάζει με φωτιά το Άγιο Πνεύμα, διότι φωτιά, αν πέσει λέει σε υλικό το οποίο είναι ευκατάπριστο, δηλαδή εύκολα καίγεται, δηλαδή δεν θα ησυχάσει μέχρι ολόκληρο έτσι το κάψει. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα, εισερχόμενο στον άνθρωπο δια του βαπτίσματος, έτσι ολόκληρη την ύπαρξή του τη γεμίζει με την παρουσία του το Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι. Να το εξηγήσουμε αυτό πιο καλύτερα, για να φανεί η διαφορά μεταξύ της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής. Ναι. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί νυν εν ιδία υποστάση της πάση δια των πυρήνων γλωσσών. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και ενεργεί με την υπόστασή του στους μαθητάς, στους Αποστόλους. Είχα διαβάσει, Πάτερε, και εσείς θα το έχετε διαβάσει, πώς ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους. Με τρεις τρόπους. Πρώτα ενεργεί συλλογικά με τα τρία πρόσωπα μαζί. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δίδουν στον άνθρωπο την κοινή ενέργεια. Έτσι. Την κοινή ενέργεια. Η ενέργεια είναι αυτό που λέμε εμείς η Θεία Χάρις. Έτσι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Η Θεία Χάρις. Και όταν λέμε Θεία Χάρις εννοούμε τα χαρίσματα του ανθρώπου, ξέρω, τις δωρεές, τις αποκαλύψεις, όλα αυτά. Μετά ενεργεί διά του Υιού. Ναι. Εκπορεύεται από τον Πατέρα, αλλά πέμπεται διά του
0: Υιού.
1: Και μετά ενεργεί εν τη ιδία υποστάση. Με την δική του τι?
0: Υπόσταση,
1: έτσι. Με την δική του υπόσταση. Να και λέει εδώ πέρα, λέει ότι λέει ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς χαρακτηριστικά, το Άγιο Πνεύμα ενεργεί νυν εν ιδία υποστάση της πάση για τον πυρήνιο γλωσσών. Όταν κατέβηκε στην Πεντηκοστή, εκεί στο Υπερόν, ενεργεί με τη δική του υπόσταση σε όλους μέσα από τις πύρινες γλώσσες της Χάριτος. Όταν κατέβηκε και κάθισε στο κεφάλι κάθε μαθητού, έτσι, σαν να ήταν πύρινες τι γλώσσες. Ενθρονίστηκε μέσα στους μαθητές και μετά σε όλους τους πιστούς και τους έκανε όργανα της δικής του δυνάμεως. Οι πιστοί άνθρωποι όλων των αιώνων, από τους μαθητές μέχρι και σήμερα, ενεργούν και κινούνται σύμφωνα με τη θέληση και την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Ναι. Και να κάνουμε και εδώ την παρατήρηση που είπαμε, να τα διευκρινίσουμε λίγο, έτσι, για να μπορούν οι τηλεθεατές μας να το καταλάβουν. Στην Παλαιά Διαθήκη, οι άνθρωποι έπαιρναν την χάρη του Θεού. Δεν μπορούσαν όμως να την κρατήσουν. Στην Καινή Διαθήκη, ο πρώτος άνθρωπος που κράτησε μέσα του όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός είναι ο Χριστός.
0: Σεβασμιότητα, εδώ μπορούμε να θυμηθούμε και την προφητεία κιόλας που είχε υποθεί γι' αυτόν. Από τον Ισαΐα, που ο ίδιος ο Κύριος την είπε ότι εκπληρώθηκε στο πρόσωπό του. Στην Ναζαρέτο τα διάβασε. Λέει: Πνεύμα Άγιον επεμέ, ου είναι και χρυσέμε. Ευαγγελίσαστε, πτωχή απέσταλκε με κτλ. Δηλαδή η προφητεία έλεγε για το Μεσσία ότι θα υπάρχει σε αυτόν πνεύμα Άγιον. Ναι. Είναι ενωμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Δηλαδή ο Χριστός, η ανθρώπινη φύση του Χριστού είχε μέσα της όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός, όπως λέει ο Απόστολος. Είχε όλο το πλήρωμα των ακτίστων ενεργειών, η ανθρώπινη φύση. Γιατί η Θεία Φύση ήταν η πύχη που βγάζει την ενέργεια. Λοιπόν, ο Χριστός δεν κυριεύτηκε ποτέ από το θάνατο, την έκρωση και την αμαρτία. Ήταν ξένος παντελώς προς την αμαρτία. Ο Χριστός με την ανθρώπινη φύση του ζωοποίησε όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Στην Εκκλησία η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι παρεπίδημη και προσωρινή, αλλά μόνιμη και σταθερή. Δεν είναι γινόμενο και απογινόμενο, όπως λέγουν οι αιρετικοί, αλλά πηγή ζωής. Οι άνθρωποι γίνονται σκεύη του Αγίου Πνεύματος και χρηματίζουν ναοί του Θεού. Έτσι δεν είναι, Οι άνθρωποι που ήταν γη και σποδός, τώρα γίνονται ναός του Θεού, αδέλφια του Χριστού και ιοί του Θεού. Λιγάκι εδώ να κάνω και άλλη μια παρατήρηση σπουδαία που λένε εδώ οι πατέρες. Λένε ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, το κύριο έργο του Αγίου Πνεύματος πάνω στη γη. Το κύριο έργο του είναι να στερεώσει τον Χριστό μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Διότι η σωτηρία είναι διά του Ιησού Χριστού.
0: Και τη σωτηρία μας, σεβασμιότητα, τη βρίσκουμε στην ένωσή μας με το Θεό, τη μόνιμη και αιώνια, δηλαδή που μένει στους αιώνες. Και μας ένωσε ο Χριστός. Την πράξη της ενώσεως την πραγματοποιεί
1: το Άγιο Πνεύμα. Βλέπεις. Δηλαδή, όταν εμείς παίρνουμε το Χριστό μέσα μας και ενωνόμαστε, η ένωση αυτή οφείλεται στο Άγιο Πνεύμα. Αφού το Άγιο Πνεύμα μετέβαλε τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, ας πούμε, έδωσε την δύναμη να μέσα σας πλάχνει τις στρατόγους να δεχθεί τον Λόγο του Θεού και να τον κυοφορήσει, έτσι. Πνεύμα Άγιον, τι της είπε, επελεύσετε πιστεί και δύναμη σε ψήσου, τι,
0: επισκιάσει.
1: Λοιπόν, να λοιπόν μερικά στοιχεία που βλέπουμε, για τώρα να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Είπαμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Είπαμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στην Καινή. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στην Εκκλησία, στους αιώνας των αιώνων. Για να το δούμε εδώ. Το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται συνεχώς μέσα στην Εκκλησία. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, «Και εγώ ερωτήσω τον Πατέραν και άλλον παράκλητον δώσει, ημίν ή να μένει με θυμόν στον αιώνα». Πού το λέγει εκεί, για να δούμε. Λέει στο 14 κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, 16 στίχος, λέει αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Εγώ, λέει, θα παρακαλέσω τον Πατέρα σαν άνθρωπος εκεί και θα σας δώσει άλλον παράκλητο. Γιατί ο Κύριος, αν μπορούσαμε να πούμε, ήταν παράκλητος για τους μαθητάς. Δηλαδή ήταν με παρηγοριά, στήριγμα. Τώρα λοιπόν που έφυγε προς τον ουρανό, τι λέει ο Χριστός, μη στεναχωριέστε, εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα στείλει άλλον παράκλητο. Και αυτός θα μείνει στον αιώνα, δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από εσάς. Αφού ο παράκλητος, ο αγαθός, θα μείνει μέσα μας, μαζί μας στον αιώνα, άρα η Εκκλησία είναι μια διαρκής πεντηκοστή. Έτσι δεν είναι, ε? Αφού μένει μαζί μας. Ναι. Και ο Άγιος Χριστός μας λέει, κάνει αμυστή την παρατήρηση και λέει, αφού ο Χριστός είπε ότι θα μένει μαζί μας, άρα μπορούμε να γιορτάζουμε την πεντηκοστή πάντοτε, κάθε μέρα μέσα στην Εκκλησία. Κάθε μέρα.
0: Όταν φέρουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι, όταν, μάλιστα. Γι' αυτό και τους πατέρες τους λέμε πνευματοφόρους. Αυτούς που φέρουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στην Εκκλησία οι άνθρωποι μετανοούν και μετά συγχωρούνται οι αμαρτίες τους. Πώς συγχωρούνται οι αμαρτίες τους? Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Ακούστε τι λέγει ο Πέτρος στους πρώτους χριστιανούς. Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαθος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Είναι καθαρά αυτά τα λόγια. Όποιος θα βαπτιστεί θα πάρει και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και πώς το λέγει εκεί η Πάτερ? Λέει, άλλος μιλούσε ξένες γλώσσες, έτσι. Άλλος εξηγούσε τα λόγια των Αποστόλων. Άλλος, ξέρω εγώ, προφήτευε, έτσι. Πέραν όλοι τότε οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εμφανώς. Γιατί την έπαιρναν? Να πω αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει ότι ο Θεός, αυτοί επειδή προερχόντουσαν από ειδωλολάτρες και η ειδωλολατρία ήταν χρόνια μέσα στο μυαλό τους και στο βίωμά τους, τα λέγαμε ακόμη, δεν είχαν φτάσει στο σημείο να καταλάβουν ότι η ειδωλολατρία είναι, δεν είναι ο αληθινός Θεός, είναι μια κατάσταση κύβδηλη, ψεύτικη. Μόλις βαπτιζόντουσαν και πέραν τον χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός επέτρεψε να έχουν και φανερά χαρίσματα. Άλλους να ομιλεί, άλλους να προφητεύει, άλλους να ενεργεί θαύματα, ώστε αυτά τα μεγάλα χαρίσματα να τους να τους πιστοποιούν, να τους πείθουν ότι αυτό που πήραν είναι αληθινό και όχι ψεύτικο. Έτσι δεν είναι, το έπαιρναν ως ενέχειρον της πίστεως ή σε πίστευον. Δηλαδή ο Θεός τους έδινε ένα ενέχειρο. Μόλις βαπτιζόντουσαν να κάνουν θαύματα και να ομιλούν κλπ. Και σαν να τους έλεγε αυτό που προτιμήσατε. Δηλαδή να πιστέψετε στον Χριστό και να απορρίψετε τα είδωλα και όλα τα άλλα που είχαν οι αρχαίοι, δεν είναι ψέμα, δεν είναι μια ουτοπία, αλλά είναι πραγματικότητα. Εδώ είναι η αλήθεια. Ναι. Και λέει ο Χριστός μας, τον 4ο αιώνα, τώρα λέει που δεν μας δίνει τίποτα, τότε έδινε, τώρα δεν μας δίνει, λέει, τίποτα. Λέει τώρα επειδή προδεύσαμε πνευματικά, επειδή προδεύσαμε πνευματικά, δεν χρειάζεται να μας δώσει αποδείξεις έτσι, οι οποίες να είναι πολύ χοντρές, ας πούμε, όπως τα θαύματα και τα άλλα, αλλά με το μυαλό μας και με την δύναμη, με το φωτισμό του νου, καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Τότε δεν μας δίνει, λέει, σημεία τέτοια, αυτό δεν είναι καθυστέρηση, ούτε είναι τιμωρία, είναι πρόοδος. Είναι πρόοδος πνευματική. Έτσι δεν λέει, πατέρα?
0: Ναι, σεβασμιότητα. Και μάλιστα Βλέπετε, στους πρώτους αιώνες, στην αρχή μάλλον, τότε που δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, χρειαζόταν αυτό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε περίσσευσαν η αμαρτία, επλεώνα στην αμαρτία, υπερεπερίσσευσαν η χάρη. Χρειαζόταν να δοθεί πλούσια χάρη, όπως λέει πάλι ο Άγιος Πορφύριος, λέει, σαν ο σύγχρονος αυτός Άγιος, λέει, μια έκρηξη σαν ηφαίστειο ήταν, λέει, και όλοι τους βρίσκονταν σε μεγάλο ενθουσιασμό από την ξαφνική κατάσταση θεώσεως στην οποία φτάνανε μόλις, λέει, βαπτίζονταν. Mm-hmm. Γιατί τόσο πλούσια ήταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσει ο κόσμος να αλλάξει. Οι άνθρωποι, γιατί όλος ο κόσμος για αιώνες ήταν μέσα στο
1: σκοτάδι. Γι' αυτό λένε εδώ οι πατέρες, η μετάνοια, η άφεση των αμαρτιών, η λήψη των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, τα μυστήρια και όλα τα άλλα χαρίσματα οφείλονται στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Ναι, για τώρα να δω και μερικά να συμπληρώσω εδώ. Όλα μέσα στην Εκκλησία μας μας φανερώνουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα, όλα. Έτσι. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι κατεξοχήν το κέντρο της Θείας, τι, χάριτος. Mm. Πώς σηκώνει ο ιερεύς το χέρι και λέει, μεταβαλώνει το πνευματί σου το Αγίο. Mm. Ναι, το ψωμί και το κρασί δεν μπορεί να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού αν δεν επιδημήσει το Άγιο Πνεύμα. Mm. Όπως επιδήμησε μέσα στην κοιλία της υπεραγίας, τι, Θεοτόκο, έτσι. Το μυστήριο λοιπόν της Θείας Ευχαριστίας πράγματι είναι το κατεξοχήν κέντρο της Θείας Χάριτος. Κοινωνώντας κάποιος παίρνει μέσα του ολόκληρη τη χάρη του Θεού. Και ανάλογα με την πίστη του καρποφόρη, άλλος 30, άλλος 60 και άλλος 100. Ε? Mm. Άλλος 30, άλλος 60 και άλλος 100. Ο μόνος ο οποίος έχει 100%, θα λέγαμε, ολόκληρο το πλήρωμα των ακτήσεων ενεργειών είναι ποιος, ο Ιησούς Χριστός. Έτσι. Εμείς, ανάλογα με τον αγώνα που κάνουμε και με την πίστη που έχουμε, καρποφορούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος άλλους 30, άλλους 60, άλλους 100. Πώς λέει, σε 100 τους πόνους τι εκαρποφόρησες, ε? Ναι. Δεν λέμε για τους Αγίους, ναι.
0: Σεβασμένο, τώρα που είπατε αυτό, και γι' αυτό ακριβώς και λέγεται Χριστός. Είχα διαβάσει μια ωραία παρατήρηση του Αγίου Θεοφυλάκτου, ναι, που λέει, γιατί του λέμε Χριστός? Διότι από την άκρα σύλληψή του στην κοιλιά της Παναγίας, όλη η ανθρώπινη φύση ήταν χρησμένη με την θεότητα, από το πύρι της θεότητος. Όλη η φύση. Κανένας άλλος, ας πούμε, άνθρωπος. Έτσι, ναι. Ναι, ναι. Και με τέτοιο τρόπο κάθε υπόσταση είναι ενημερωμένος.
1: Ναι. Παίρνει κανείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τα χαρίσματα που παίρνουμε δεν είναι ίδια. Mm. Άλλα χαρίσματα έχεις εσύ, άλλα εγώ, άλλο άλλος. Για να φανεί ότι ο άνθρωπος είναι ανεπανάληπτη τι, προσωπικότητα. Έτσι, ναι. Και μάλιστα ο Χρυσόστομος λέει και οι άλλοι πατέρες ότι δεν δίδει όλα τα χαρίσματα σε έναν άνθρωπο. Mm. Ή να μην την χάρη φύση νομίσει. Έτσι δεν λέει εκεί?
0: Mm.
1: Λέει, ο Θεός δεν δίδει όλα τα χαρίσματα σε έναν άνθρωπο για να μην νομίσει ο άνθρωπος, παρεκτραπεί στο μυαλό του και νομίσει ότι αυτή τη δωρεά του Θεού ότι είναι φυσικό του προσόν. Αλλά να θυμάται πάντα ότι είναι δωρεά του Θεού.
0: Mm. Γι' αυτό και στους Αποστόλους πάλι. Ενώ στην αρχή λέει ο Χρυσόστομος παρατηρεί εκεί πέρα τους έδωσε ακόμη περισσότερα έτσι, χαρίσματα με την έννοια να μην έχουν ανάγκη ούτε και δεύτερο ένδυμα να φορέσουν ούτε άλλα σανδάλια κτλ. Κάπου στο μυστικό δίπλα τους λέει τώρα όμως να αγοράσετε και να έχετε. Και λέει τους αφαιρεί αυτό το. Μια μικρή αφαίρεση κάνει ο Κύριος, γιατί με τα τεράστια θέματα που θα έκαναν γεμάτη από τη χάρη της Πεντηκοστής θα υπήρχε κίνδυνος. Και αυτοί μήπως υπερηφανιστούν, αλλά και ο κόσμος μήπως τους θεωρήσει ως κάτι περισσότερο από ό,τι πραγματικά ήταν. Ότι ήταν άνθρωποι, ναι.
1: Όπως έγινε.
0: Με τον Απόστολο Παύλο.
1: Ναι, που τον πέρασαν τον έναν για τον Ερμή και τον άλλον για τον Δία. Έτσι,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, τον Βαρνάβα.
1: Τον Βαρνάβα για τον Δία και τον Παύλο για τον Ερμή. Ναι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος εκχέεται επί πάσαν σάρκανα, όπως λέει ο προφήτης Ιωήλ. Ήδη στην Παλαιά Θήκη το έχει αναγγείλει ο προφήτης Ιωήλ. Λέει και έστε μετά ταύτα και εκχαιώ από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκαν και προφητεύσου συν οι ημών και οι θυγατέρες ημών και πρεσβύτεροι ημών εν ύπνοι ανυπηρεαστήσονται και εν ανίσχυοι ημών οράς σώψονται. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη είχε προφητεύσει ο προφήτης Ιωήλ την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Ε?
0: Και θα λέγαμε σεβασμιότητα όπως περίμεναν τον Μεσσία, περίμεναν και την έλευση και του πνεύματος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να, μερικά που έχω σημειώσει εδώ, να κάνουμε τώρα και δεν ξέρω αν έχετε να πείτε τίποτα πάνω σε αυτά.
0: Όχι, κάτι περισσότερο.
1: Ναι. Πώς μπορούμε να αισθανθούμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πρακτικές, από μερικά πρακτικά. Ο Χριστός τους είπε μερικές ενδεικτικές πρακτικές παρατηρήσεις, έτσι. Ο Χριστός τους είπε να περιμένουν στην πόλη την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Περίμεναν στην Ιερουσαλήμ, πάνω στο υπερόν, μέσα στην προσευχή και στη δέηση του Άγιου Πνεύματος. Και ήταν όχι μόνο οι μαθητές και η Παναγία και άλλοι πολλοί, έτσι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει πως γνώρισμα των ανθρώπων του Θεού, των από Χριστού καλουμένων, είναι να προσκαρτερούν μέσα στις δεήσεις και τις προσευχές και να έχουν υψωμένο το βλέμμα τους στον ουρανό και να περιμένουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Λέει, πώς θα καταλάβεις, λέει, πώς θα σου δώσει ο Θεός τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν είσαι ένας άνθρωπος προσευχόμενος, έτσι δεν είναι? Όταν συνεχώς υψώνεις τα χέρια στον ουρανό και λες, Θεέ μου, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον τι, εν ημίν. Πρέπει να το λες συνέχεια. Και μάλιστα έλεγε ένα θυμά που έλεγε, ενώ λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, ποτέ δεν λέμε, παράκλητε αγαθέ, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Το λέμε απλώς σαν προσευχούλα. Πρέπει συνεχώς να παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να έρθει να σκηνώσει μέσα μας και να μας καθαρίσει από κάθε τι, από κάθε αμαρτία.
0: Και στην πράξη αυτό το μας το διδάσκει εμπράκτως η Εκκλησία, διότι κάθε ακολουθία βάζει να ξεκινάει με την επίκληση αυτή, το Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, επίκληση του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι. Διότι δεν μπορεί να γίνει προσευχή, αφού λέει, ναι, δεν μπορεί να επικαλυστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, εκτός αν έχει τη χάρη του Αγίου, ναι, Πνεύματος. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό, ότι θέλεις, λέγει, να καταλάβεις αν έχεις επαφή με το Άγιο Πνεύμα στην προσευχή. Και βλέπετε οι πατέρες στην προσευχή σαν σημάδι ότι η προσευχή τους ήταν ακούστηκε από το Θεό, είναι τα δάκρυα. Όταν προσευχόντουσαν και είχαν δάκρυα, λέγανε αυτό είναι επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Ο Παπα Εφραίμ εκεί στα Κατουνάκια του λέει αυτό, ότι, ναι, ότι η προσευχή του ανθρώπου πρέπει να είναι πάντα με τα δακρύων, έτσι, με τα δακρύων, και είναι σημάδι ότι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, ο Αγαθός, έχει δεχτεί την προσευχή σου και σε έχει την επισκιάσει. Οι άνθρωποι της προσευχής αισθάνονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Και σε άλλα σημεία, κοιτάξτε, λέει, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα όραμα, αν σου δείξει ο Θεός ένα όραμα, ότι είναι από τον Θεό και δεν είναι από τον διάβολο? Το όραμα που είναι από τον Θεό, λέει, το ενύπνιο ή και το όνειρο και ό,τι άλλο ενέργεια έχει το Άγιο Πνεύμα, τον άνθρωπο τον ταπεινώνει, τον κάνει ταπεινό. Αισθάνεται μέσα του μια χαρά, έτσι, μια απέραντη χαρά, την οποία δεν μπορεί να την εξηγήσει με τίποτα. Εν αντιθέσει με τον διάβολο, που δείχνει ψευδοράματα στους ανθρώπους και τι γίνεται, οι άνθρωποι περηφανεύονται, έτσι, νομίζουν ότι κάτι είναι κλπ.
0: Και απλώς αισθάνονται μια ευχαρίστηση εξωτερική.
1: Μια ευχαρίστηση, ναι, εξωτερική. Αυτό είναι το σημάδι που μπορεί κανείς να το έχει σαν δείκτη για να καταλάβει ποιες είναι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και ποιες είναι οι ενέργειες ποιου. Πονηρού, έτσι, πονηρού. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Λοιπόν, οι άνθρωποι, μόνο οι άνθρωποι της προσευχής, αισθάνονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπεις αυτοί που έχουν χαρίσματα προορατικά, έτσι δεν είναι? Από πώς θα έχουν? Με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Πορφύριος, που είχαν αυτά τεράστια, τεράστια πνευματικά χαρίσματα, και ιδίως το χάρισμα της προοράσεως, και μένει κανείς κατάπληκτος πώς πράγματα που δεν τα θυμόντουσαν οι άνθρωποι, τα έβγαζαν πού στην επιφάνεια και τους έλεγαν πράγματα που τα ήξεραν μόνο εκείνοι και για να διορθωθούν.
0: Και ο Άγιος Ηλιανός ο Αθωνίτης, σεβασμιότητα, ναι, μου κάνει εντύπωση εκεί πόσο ωραία το γράφει. Λέει, ενώ ήταν, τι ήταν ο Άγιος Ηλιανός? Ένας αγράμματος χωρικός από τη Ρωσία. Όταν πήγε στο Άγιον Όρος, έτσι άρχισε να αγωνίζεται, να προσεύχεται και ξαφνικά του εμφανίστηκε ο Χριστός. Μια φορά, λέει, μετά από τους αγώνες, έτσι, εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χριστός, έτσι, ο ζών Χριστός, όπως λέει, λοιπόν, στην εκκλησία. Και μετά από αυτό το όραμα, μου κάνει εντύπωση, συνεχώς επαναλάβανε σε όλη τη ζωή του ότι ο Χριστός εν Αγίω Πνεύματι γνωρίζεται. Δηλαδή, αυτός ο απλός αγράμματος χωρικός, πώς μπορούσε να το βίωσε αυτό και συνεχώς το έλεγε μετά. Μόνο ένα Αγίου Πνεύματι γνωρίζεται, μπορεί να το γνωρίσει κανείς, να το δει και να το βιώσει. Και από εκεί και πέρα πλέον άλλαξε και όλη η ζωή του Αγίου Συλλονόπου. Ένας αγωνιζόμενος μοναχός έγινε θεολόγος και Άγιος. Δηλαδή.
1: Ναι, και δεν είναι. Ένας μου έλεγε ότι είχε πάει στον πατέρα Πορφύριο, καθηγητής. Είχε πάει στον πατέρα Πορφύριο και μιλούσαν. Ναι, δεν ήμουν άλλη και πολύ πιστός τώρα. Ναι. Και δεν ήμουν πολύ πιστός τότε. Και πήγα στον πατέρα Πορφύριο και με έβγαλε έξω. Ήταν νύχτα και μου έδειξε τον ουρανό επάνω και άρχισε να του μιλάει για τις μαύρες τρύπες του σύμπαντος. Που μόλις η θεωρία ήταν εκείνη την εποχή άρχισε να φαίνεται. Και αυτός περιέγραψε έτσι με ακρίβεια ποιες είναι οι μαύρες τρύπες του σύμπαντος. Που οι επιστήμονες σήμερα το λένε ότι είναι πραγματικότητα και το παραδέχουν. Ένας άνθρωπος που είχε νομίζω βγάλει την Τετάρτη
0: Πρώτη δημοτικό. Δευτέρα Δημοτικού αν πήγε.
1: Πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Ορίστε. Δέστε το αυτό. Ποιος τον ενέπνεε τον πατέρα Πορφύριο και έλεγε αυτά τα πράγματα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Ιάκου και πολλούς άλλους Αγίους. Και εκκλησίες μας, αλλά και απλούς ανθρώπους. Και απλούς ανθρώπους βλέπετε γιαγιές 70-80 ετών να κάνουν νηστεία η οποία ξεπερνάει τους ασκητές. Ποιος τους δίνει τέτοια δύναμη? Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πώς τους συνέχεια είναι μέσα στην προσευχή? Να, υπάρχουν άνθρωποι που συνεχώς το μυαλό τους είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, παντού. Ποιος τους έχει δώσει αυτή τη δύναμη να προσεύχονται και να υμνολογούν το Θεό όλες τις ώρες της ημέρας? Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι, όπως και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας που μεταδίδονται από τους ιερείς έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι ψυχροί, οι αδιάφοροι, οι ολιγόπιστοι δεν αισθάνονται ποτέ τίποτε. Έτσι. Βλέπετε πάνε να προσκυνήσουν τα Άγια Λείψανα και ο ένας αισθάνεται την ευωδία και ο άλλος δεν αισθάνεται τίποτα.
0: Ναι. Γιατί ακριβώς είναι χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Εντύπωση μου έκανε το εξής περιστατικό. Είχα πάει σε ένα σχολείο της Μητροπόλεως μας και εξομολόγησε. Ήμουν τότε αρχιμανδρίτης. Και ήρθε ένας νεαρός μέσα να εξομολογηθεί. Δεν ξέρω πού είναι τώρα, ούτε ξέρω και το όνομά του, ούτε και τα αυτά. Και μου είπε, εγώ μεγάλος άθεος. Δεν μου δίδαξαν τον Χριστό. Βαπτίστηκα τυπικά. Του λέω το όταν άκουσα και μου είπε ότι βαπτίστηκε τυπικά και ότι είναι άθεος και δεν πιστεύει στο Θεό, του λέω, γιατί ήρθες τότε εδώ να λέει. Ήρθα από περιέργεια και επειδή μέσα που ξανά ήταν και τα άλλα τα παιδιά. Τότε στα σχολεία μπορούσαμε και πηγαίναμε. Δεν μας τα είχαν απαγορεύσει εδώ οι υπουργοί των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων. Λοιπόν, πηγαίναμε και ιδίω στις μεγάλες γιορτές και εξομολογούσαμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση που μου είπε μόλις μπήκε μέσα ότι αυτό και αυτό, εγώ είμαι άθεος κλπ. Λέω, πώς ήρθες τότε εδώ? Λέει, ήρθα από περιέργεια. Είδα τους άλλους που ήρθαν και είπα, πάω κι εγώ. Πράγματι, εξομολογήθηκε έτσι ειλικρινά. Του διάβασα τη συγχωρητική ευχή, του είπα λίγα λόγια και έφυγε. Μετά από λίγο καιρό. Να σου και ξαναφάνηκε να εξομολογηθεί που είχα ξαναπάω. Ξαναπήγα στο σχολείο μετά από αρκετό καιρό και στη σειρά που περιμένα να εξομολογηθεί, να σου και ο νεαρός αυτός. Του λέω, γιατί ήλθες? Λέει, πάτερ, την πρώτη φορά που εξομολογήθηκα και όταν μου διαβάσα την ευχή, ένιωσα μέσα μου κάτι που δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ένιωσα μια ζεστασιά και ειρήνη και αυτό ξανά ήλθα. Βλέπετε, αυτή η ειρήνη, η ζεστασιά είναι το εσωτερικό μήνυμα που του έδωσε το Άγιο Πνεύμα για να μπορέσει να καταλάβει ότι αυτό που έκανε δεν ήταν μια τυπική πράξη αλλά ήταν μια ουσιαστική πράξη για τη ζωή του, έτσι. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε αυτό το πράγμα. Ορίστε.
0: Ο γέροντας Σοφρόνιος πάνω σε αυτό που λέτε, σεβασμιότητα, λέει ότι το να πιστεύει κανείς δεν είναι απλώς ότι αυτός είναι πιο έξυπνος, τα είδε πιο καλά τα πράγματα και τα στάθμισε πιο καλά. Είναι το ότι το Άγιο Πνεύμα είδε σε αυτόν προϋποθέσεις και αναπαύθηκε στο νου, στη καρδιά του και του δίνει το φωτισμό και μπορεί έτσι και να βλέπει. Γι' αυτό και ακριβώς και ο Απόστολος Παύλος, όπως είπατε και προηγουμένως, έλεγε το: κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει Κύριον Ιησού Χριστόν και να επικαλεστούν, επικαλεστεί με πίστη, ημίαν πνεύματι Αγίω. Ή ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος, δεν είπε σεβασμιότητα σε αυτούς που ενώ βλέπαν θαύματα σε αυτόν, τους δίδασκε, δεν μπορούσαν τελικά να τον πιστέψουν, δεν αδυνατούσαν, τους λέει, μην ανησυχείτε, μην αισθάνεστε πολύ άγχος μέσα σας και τα λοιπά. Εάν ο πατήρ μου δεν σας καλέσει προς εμένα, δεν σας ελκύσει προς εμένα, δεν μπορείτε να ελθείτε. Αυτό το δεν σας ελκύσει ουσιαστικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να σας φωτίσει λίγο. Αλλά γιατί δεν τους φωτίζει, διότι δεν έβλεπε προϋποθέσεις μέσα τους. Οι Σαδόκοι, πώς λέει ο Σολομώντας, νομίζω σε βασιμότητα, λέει εις κακότεχνον ψυχήν η σοφία του Θεού και εξελεύσετε. Εάν δεν και εξελεύσετε, ταχαίως εξελεύσετε. Η σοφία του Θεού
1: δεν παίρνει. Το αυτό, πώς. Ναι.
0: Η σοφία του Θεού μιλάει σε κακότεχνον ψυχήν, δηλαδή σε άνθρωπο που βλέπει έτσι ότι κινείται προς τα στραβά. Αναπαύεται στο να κάνει τις αμαρτίες. Έτσι, να ζει μια ζωή έτσι, κατά το θέλημά του, μέσα στον εγωισμό του κτλ. Δεν μπορεί να αναπαυθεί η σοφία του Θεού, μέσα στην οποία λέει ο Σολομώντας είναι πνεύμα άφθαρτον, αίδιον κτλ. Πώς το περιγράφει. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να αναπαυθεί σε αυτόν. Και αν τυχόν δεν μπορεί να μπει μέσα του έτσι, και να το φωτίσει. Και αν λίγο προς στιγμήν αναπαυθεί λίγο και κάπως λίγο έτσι τον θερμάνει, τον φωτίσει κτλ. Γρήγορα θα φύγει διότι βλέπει ότι είναι στραβή η ψυχή. Έτσι δεν.
1: Ναι. Τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έχουν οι εικόνες, έχουν τα Άγια Λείψανα και τα ρούχα ακόμη των Αγίων.
0: Ναι.
1: Και τα ρούχα ακόμη και οι άνθρωποι που αγωνίζονται πάνω στη γη. Ναι. Έχουμε παραδείγματα Αγίων που ενώ ήταν εν ζωή, που στο πρόσωπό τους έλαμπε η χάρη του Αγίου τι, Πνεύματος. Θυμάστε εκείνη την του Αγίου Σεραφείμ του Σάραφ με τον Μοτοβίλοφ που έβλεπε τον Άγιο Σεραφείμ να είναι μέσα στο φως και του είπε ο Άγιος Σεραφείμ, αν δεν είχες και εσύ το Άγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσες να με δεις έτσι. Δεν θα μπορούσες να με δεις. Ή οι μαθητές πάνω στο όρος Σταβόρ που είδαν τον Χριστό να έχει μεταμορφωθεί. Ήταν και αυτοί κάτω από την επίρρεια του Αγίου

0: ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Γιατί πολλοί λένε, τι αμαρτία είναι αυτό, λέει. Αυτό είναι φυσικό πράγμα.
1: Ιδίως στις μέρες μας και τις πλέον φρικτές καταστάσεις και αμαρτωλές, λέει, τις θεωρούν ως φυσιολογικές.
0: Φυσιολογικές, ναι. Και μάλιστα υπάρχουν και θεολόγοι και άνθρωποι που υποτίθεται ότι διαβάζουν το Ευαγγέλιο που λένε αυτές τις ανοησίες. Ναι, και μάλιστα λένε ότι είναι φυσιολογικές καταστασίες σε θέματα σαρκικά και πολλά άλλα, έτσι. Και δεν αισθάνομαι. Μόνο και καταλαβαίνει κανείς αυτό όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και καταλάβει τι έχει κάνει και κλαίει για τις αμαρτίες του, τότε καταλαβαίνει και τις ανοησίες που έλεγε ότι αυτά είναι φυσιολογικά και δεν έχουν σχέση με το Θεό και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι δεν είναι. Ναι. Καταλαβαίνουμε τις αμαρτίες μας. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα σαρκικά. Το να λες ψέματα. Είσαι άνθρωπος που έχεις μια δουλειά και λες συνέχεια ψέματα για να επικρατήσεις. Καταλαβαίνεις ότι τα ψέματα αυτά δεν μπορεί να είναι προϊόντα του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός σου δώσε εξυπνάδα. Η εξυπνάδα αυτή το μυαλό σου κόβει. Είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να αυτή την εξυπνάδα που έχεις να την χρησιμοποιήσεις καλώς. Έτσι. Και όλα τα χαρίσματα που έχουμε. Δηλαδή αν τα χαρίσματα αυτά τα μεταστρέψουμε, δηλαδή τα βεβηλώσουμε, τότε αυτά γίνονται αιτία να πέσουμε σε αμαρτίες, έτσι. Σου δώσε ο Θεός χάρισμα. Να το τιμήσεις αυτό το χάρισμα, γιατί είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όταν φυλάττουμε τις εντολές του Θεού, όταν δημιουργούνται προϋποθέσεις σωτηρίας, όταν αγαπάμε τους πάντες, τότε πράγματι έχουμε την αίσθηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερος δε, όταν φτάνουμε στη μετάνοια, έτσι δεν είναι, στη μετάνοια. Η μετάνοια είναι, αυτό είναι συγκλονιστικό γεγονός. Βλέπετε, πολλοί το λένε, στην προ-Χριστού εποχή, όταν λένε στην προ-Χριστού εποχή, εννοούν την περίοδο της ζωής τους, όπου ήταν μακριά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, να πω κι εγώ, αλλά να πείτε κι εσείς. Ένας που βαπτίζεται και μετά πέφτει στις αμαρτίες, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που έχει μέσα του εξαφανίζεται?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ανενέργητη γίνεται, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να ενεργήσει, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς θα το λέγατε σε έναν άνθρωπο εσείς?
1: Για να το δώσουμε να καταλάβει, ας πούμε, ας φανταστούμε όλο το ανθρώπινο γένος. Σαν ένα δέντρο που έχει ρίζα τον Αδάμ και την Εύα. Αυτό το δέντρο είναι πνευματικά νεκρό. Δεν έχει μέσα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι ενωμένο με το Θεό. Έχασε την ενότητά του με το Θεό. Και κάθε κλαδάκι προσθέτει τις αμαρτίες του, τη μόνησή του. Ήρθε ο Χριστός, από το καθαρά το κλαδάκι της Παναγίας δημιούργησε καινούργια ρίζα, την Εκκλησία. Και τώρα στην Εκκλησία μπολιαζόμαστε έτσι με το βάπτισμα. Όταν κάνουμε αμαρτίες, πώς να το πούμε, τα αγγεία από τα οποία ξεκινάνε από τη ρίζα και μεταφέρουν τους χυμούς της ρίζας και το είδωρ της ρίζας στο κάθε κλαδάκι, με τις αμαρτίες ας πούμε φράζονται αυτά που είναι σαν σκουπίδια οι αμαρτίες και δεν μπορεί να έρθει πάλι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο χυμός της ρίζας, που η ρίζα είναι ο Χριστός του δέντρου. Αν όμως μετανοήσουμε και εξομολογηθούμε, καθαρίζουμε τους αγωγούς αυτούς, τα αγγεία αυτά, και μπορεί πλέον πάλι να επικοινωνείς μαζί μας η ρίζα και να μας δώσει τους χυμούς και να μας στρέψει και να βγάλουμε καρπό.
0: Εδώ πρέπει να πούμε ότι ένα παιδί που βαπτίζεται έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όλη τη ζωή.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν ζει αμαρτωλά, η χάρη αυτή δεν ενεργεί, είναι ανενέργητη.
1: Ναι.
0: Κάποιος η αμαρτία τη στρόφιγγα του Αγίου Πνεύματος τη γυρίζει και σταματάει να ενεργεί μέσα μας.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό πέφτουμε σε φρικτά λάθη, έτσι κλπ. Αντίθετα, όταν αρχίζουμε και μετανοούμε, η χάρη του Αγίου Πνεύματος βγάζει το προσωπείο της ψυχής μας, το ιδεχθές, το συχαμερών της αμαρτίας, και αρχίζει πλέον και ενεργοποιεί τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ποιος, ο Θεός. Τότε καταλαβαίνουμε τη γλυκύτητα της προσευχής, τότε καταλαβαίνουμε την οξύτητα της αμαρτίας, τότε αρχίζουμε να αγαπάμε εκείνους που εχθροβόμαστε προηγουμένως, τότε ας πούμε κοινωνούμε, προσευχόμεθα, τότε ερχόμεθα αρρωγή σε εκείνους που έχουν ανάγκη, όταν ενεργεί μέσα μας και είναι ζωντανή η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ας ευχηθούμε λοιπόν, Πάτερ Παντελεήμον, αυτή τη χάρη που πήραμε, γιατί στο βάπτισμα παίρνουμε ολόκληρη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

0: Δεν μπορούμε να την καρποφορήσουμε όλη ολόκληρη. Mm. Ανάλογα με τον αγώνα καρποφορούμε. Αυτό το, τη δωρεά τη μεγάλη σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου, τι, έτσι δεν λέμε εκεί στο παιδί που βαπτίζεται. Αυτή τη μεγάλη δωρεά του Αγίου Πνεύματος να προσπαθήσουμε να την διατηρούμε εν ενεργεία, για να μπορέσουμε και τον εαυτό μας έτσι να βρούμε και τον άλλον να βοηθήσουμε και τον Θεό να τον ευαρεστήσουμε, έτσι. Mm. Ευαρέστησε τον Θεό, λέει. Πώς ευαρέστησε τον Θεό? Τη δωρεά που του έδωσε ο Θεός τη διαχειρίστηκε καλά και πέρασε την κοιλάδα του κλαθμόνος που είναι η εδώ ζωή, η επίγεια ζωή, και μετετέθηκε στη Βασιλεία του Θεού.
1: Ευχαριστούμε σεβασμιότητα για όλα αυτά τα πολύ σπουδαία που με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων έτσι και της Αγίας Γραφής μας είπατε σχετικά με το Άγιο Πνεύμα, έξω από το οποίο δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει τίποτα. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, έτσι και εμείς κρατώντας σταθερά την πίστη μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τηρώντας τις εντολές του, ας αγωνιστούμε λοιπόν δι' αυτόν να μείνουμε κι εμείς συνεχώς μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι και η Βασιλεία των Ουρανών.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Θεός Λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές. Πριν από το Άγιο Βάπτισμα υπάρχουν τρεις ακολουθίες προβαπτισματικού, όπως λέμε, χαρακτήρα, οι οποίες έχουν ως σκοπό την σταδιακή προετοιμασία ενός παιδιού για το βάπτισμα και για την ένταξή του στο σώμα της Εκκλησίας. Η πρώτη ακολουθία αποτελείται από ευχές για την πρώτη ημέρα της γεννήσεως ενός παιδιού, όπου η Εκκλησία χαιρετίζει την έλευση στον κόσμο ενός νέου ανθρώπου και εύχεται για την σωματική αλλά και πνευματική του υγεία, όπως και για την σωματική και πνευματική υγεία της μητέρας του νεογεννήτου. Αλλά εύχεται στις ευχές αυτές της πρώτης μέρας η Εκκλησία να αξιωθεί το παιδί, προσκυνήσε, όπως λέει το κείμενο, τον επίγειον ναών. Ον ητίμασας εις το δοξολογήστε το όνομά σου το Άγιον, για να μπει μέσα στο ναό δηλαδή, γιατί μπαίνει σιγά σιγά, εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Η δεύτερη ακολουθία για την οποία ήδη έχουμε κάνει λόγο έχει τον τίτλο «Ευχή στο κατασφραγή σε παιδίον λαμβάνον όνομα τη 8η ημέρα από της γεννήσεως αυτού». Την ημέρα αυτή, η οποία έχει την αναφορά της στην 8η εσχατολογική, όπως λέμε, ημέρα της Βασιλείας του Θεού, το παιδί λάμβανε το όνομα σύμφωνα με τα έθιμα της Ιουδαϊκής παράδοσης. Ο ιερέας βέβαια το σταυρώνει, το σφραγίζει δηλαδή δια της χειρός, σχηματίζοντας το σχήμα του σταυρού, τα έχουμε πει αυτά, στο μέτωπο, στο στόμα και το στήθος, για να έτσι αποφύγει μέσα στην ζωή του τη ματαιότητα αυτού του κόσμου, να ακολουθεί πάντοτε τα προστάγματα του Θεού, να κρατάει το όνομα του Χριστού σταθερός στην πίστη του και να μην το αρνηθεί ποτέ, και σιγά σιγά όταν έρθει εν καιρό ευθέτου, όπως λένε τα κείμενα, να ενταχθεί στην Εκκλησία τελειούμενος δια των φρικτών μυστηρίων του Χριστού, την αποκορύφωση έτσι των πρώτων εισαγωγικών μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία δηλαδή. Η τρίτη τώρα προβαπτισματική ακολουθία με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα όσο μας επιτρέπει εδώ ο χρόνος είναι γνωστή με τον τίτλο «Ευχέ εις το εκκλησιάσε παιδίον μεθημέρας τεσσαράκοντα». Δηλαδή την 40η ημέρα, γράφει τώρα ένας σπουδαίος ερμηνευτής αυτών των πραγμάτων, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, πάλιν λέει προσάγεται υπό της μητρός το ναό και τούτο ως δώρον Θεό προσκομίζεται. Δηλαδή προσφέρεται το παιδί από τη μητέρα του στο ναό και κατά κάποιον τρόπο ως δώρον Θεού προσκομίζεται. Αυτό σημαίνει πως για πρώτη φορά το παιδί εισέρχεται στο ναό σαν μια πράξη προσφοράς. Βλέπετε τι ωραίοι συμφωτισμοί και τι βαθιά παράδοση πνευματική έχει η Εκκλησία μας. Σιγά σιγά εντάσσει τον άνθρωπο μέσα στην καινούργια πραγματικότητα που είναι η Εκκλησία. Με την είσοδό του πλέον το παιδί, όπως θα δούμε στη συνέχεια στο τυπικό, γίνεται, το λέει ο Άγιος Σημεών αυτό, κατηχούμενος. Ανήκει στην τάξη, την παλαιά που υπήρχε στην Εκκλησία, των κατηχουμένων. Πριν τώρα εμβαθύνουμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, στο νόημα και την σημειολογία αυτής της λειτουργικής πράξης του προβαπτισματικού εκκλησιασμού, δηλαδή του νεογεννήτου, θα μου επιτρέψετε να περιγράψουμε καλύτερα τη δομή και το περιεχόμενο της ακολουθίας με κάθε βέβαια συντομία. Να αναφέρουμε από την αρχή ότι οι ευχές της ακολουθίας αυτής είναι γραμμένες για παιδιά που δεν έχουν ακόμα βαπτιστεί. Το λέω αυτό γιατί για λόγους οικονομίας βέβαια το τυπικό προβλέπει και περίπτωση σαραντισμού αφού βαπτιστεί το παιδί. Η ταυτόχρονη τέλεση και του βαπτίσματος και του σαραντισμού, δεν θα μείνω πολύ σε αυτό. Θα επιμείνω στο σχήμα, στο διάγραμμα που υπάρχει και κυριαρχεί μέσα στο ευχολόγιο που έχουμε και προϋποθέτει την τέλεση του σαραντισμού πριν βαπτιστεί το παιδί. Δηλαδή, ο σαραντισμός είναι μια προβαπτισματική πράξη και οπωσδήποτε, όπως και οι άλλες ακολουθίες πρώτης μέρας, ογδόης ημέρας, καθιερώθηκε μετά την επικράτηση του νήπιου βαπτισμού. Όταν βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία οι άνθρωποι, δεν υπήρχαν αυτά. Μετά τον 5ο-6ο αιώνα που επικρατεί ο νήπιο βαπτισμός για συγκεκριμένους έτσι λόγους που νομίζω τους έχουμε αναφέρει, διαμορφώνονται και αυτές οι προβαπτισματικές πράξεις της Εκκλησίας. Στην παράδοσή μας η εν λόγω ακολουθία έχει μια εξέλιξη, όπως συμβαίνει, λογικό είναι να δημιουργείται κάτι μικρό στην αρχή και μετά να εμπλουτίζεται. Έχει λοιπόν έχει τη δική της εξέλιξη αυτή η ακολουθία. Εάν δει κανείς τα ευχολογικά λόγια, είναι τέσσερες ευχές, τέσσερα κείμενα δια των οποίων φαίνεται εκεί ότι η μητέρα συνοδεύει το παιδί με τον ανάδοχο, όπως λέει, ή τον υποψήφιο ανάδοχο, γιατί μπορεί να μην έχει, τον έχουν βρει ακόμα, αλλά αυτός που έχει επιλέξει η οικογένεια. Συνοδεύει το παιδί η μάνα. Και έτσι τονίζεται, όπως λέει ένας σύγχρονος θεολόγος, λειτουργιολόγος, που ασχολείται με αυτά τα θέματα, προβάλλεται περισσότερο η αξία της οικογένειας που εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Και η μάνα είναι το πρώτο πρόσωπο που συνδέεται, θα λέγαμε, με το παιδί, χωρίς να υποβαθμίζονται και ο πατέρας αλλά και τα άλλα πρόσωπα, για τα οποία εύχεται κάποια ευχή για όλη, θα λέγαμε, την οικογένεια. Από τις τέσσερες αυτές ευχές είναι δύο ομάδες, δύο ενότητες που διαμορφώθηκε πρώτα η μία ενότητα και στη συνέχεια από κάποιον αιώνα διαμορφώθηκε η άλλη. Κάθε ομάδα αποτελείται από δύο ευχές. Οι δύο πρώτες αναφέρονται στη μάνα και στο παιδί εν μέρη και οι άλλες δύο αναφέρονται στο νέο παιδί που εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Η πρώτη ομάδα, όσο και αν φαίνεται αυτό έτσι περίεργο, είναι οι δεύτερες ευχές. Η τρίτη και η τέταρτη, θα λέγαμε, αποτελούν την πρώτη ενότητα που είναι γνωστή από τον 8ο αιώνα, τότε που μαρτυρούνται το παλαιότερο έτσι κείμενο, λειτουργικό χειρόγραφο, και μάλιστα έχει μόνο μια ευχή εκεί, την τρίτη που υπάρχει σήμερα: Κύριο Θεός ημώνων, 40 ημέρες βρέφος στο νομικό ναό προσαχθείς υπό Μαρίας της Απειρογάμου και Αγία σου Μητρός. Που εκεί στο κείμενο αυτό επιγράφεται ευχή, λέει, ότε εισέρχεται παιδίον στην Εκκλησία τη 40η ημέρα της γεννήσεως αυτού. Άρα τα κείμενα που υπάρχουν μέσα στο ευχολόγιο σήμερα, οι τέσσερες ευχές, έχουν διαμορφωθεί σιγά σιγά. Πρώτα οι δύο ευχές που αναφέρονται και υπάρχουν για το παιδί, και στη συνέχεια μετά τον 11ο αιώνα οι δύο ευχές που σχετίζονται με τον εκκλησιασμό και την επιστροφή της μάνας στην Εκκλησία. Θα τις δούμε αυτές όσο γίνεται περισσότερο. Άρα λοιπόν, όπως φαίνεται, εκείνο που πρέπει να μας μείνει, φίλοι τηλεθεατές, είναι ότι σαραντίζει το παιδί. Αυτό είναι το πρώτο. Έτσι ξεκινάει αυτή η διαμόρφωση της ακολουθίας. Η μάνα συνοδεύει το παιδί μαζί με τον υποψήφιο ανάδοχο. Δηλαδή, τι γίνεται συγκεκριμένα στην ακολουθία αυτή? Σύμφωνα με το τυπικό, το βρέφος, ακούστε πώς το διατυπώνει ο συντάκτης αυτής της ακολουθίας, προσάγεται παρά της μητρός, ήδη και καθαρμένης και λελουμένης σούσης, παρόντος και του μέλλοντος αναδέχεσαι τούτο κατά το βάπτισμα. Τηρείται εδώ ένα πρότυπο τελετουργικό καθαρισμού, για το οποίο θα δώσουμε έτσι περισσότερες εξηγήσεις παρακάτω. Ένα τυπικό γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη αλλά και από την Καινή Διαθήκη στο πρόσωπο της Θεοτόκου είναι η Ιερά Ιστορία, που μας διευκολύνει να εμβαθύνουμε λειτουργικά και θεολογικά σε αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή τι συνέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μαρτυρία κυρίως στο Λεβιτικό. Η μητέρα έπρεπε να καθίσει στο σπίτι της για κάποιες μέρες μετά τη γέννηση ενός παιδιού, για 40 μέρες για το αγόρι και 60 για την κόρη, με σκοπό να ξεκουραστεί και να υποστεί την διαδικασία του καθαρισμού της που ίσχυε τότε. Στη συνέχεια, μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, ο πενοφορητός ναός που είχαν οι Ιουδαίοι προσέφερε στον ιερέα για θυσία ένα αρνί ή ζεύγη τριγώνων ή περιστεριών. Δηλαδή η θυσία εδώ του αμνού, του αρνιού ή των τριγώνων και των περιστεριών ολοκλήρωνε αυτή τη διαδικασία του καθαρισμού της. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω όλη αυτή τη διαδικασία μια πράξη ευχαριστίας προς το Θεό. Στην Καινή Διαθήκη τώρα κρατείται αυτή η παράδοση, γιατί πολλές περιπτώσεις είναι που και ο ίδιος ο Κύριος τηρείται του νόμου, όπως παίρνει το όνομα, βαπτίζεται και ούτω καθεξής, και άλλα παραδείγματα που μπορεί να φέρει κανείς. Έτσι και εδώ η Θεοτόκος, κατά την περιγραφή του Λουκά στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν συμπληρωθούν, λέει, οι μέρες του καθαρισμού της σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, τηρεί η Παναγία και αυτόν τον νόμο, ανοίγαγον αυτόν, τον Ιησούν δηλαδή, εις Ιεροσόλυμα παραστήσε το Κυρίο. Αυτό κυριαρχεί εδώ. Η προσφορά δηλαδή, προς ευλογία του Κυρίου στο ναό. Το περιγράφει ο Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο. Σύμφωνα με όλα αυτά λοιπόν, τα πρότυπα δηλαδή στην προβαπτισματική διαδικασία για την ένταξη ενός παιδιού στην τάξη των κατηχουμένων και εν συνεχεία για του βαπτίσματος βέβαια μέσα στην Εκκλησία, η μητέρα στέκεται, λέμε, διαβάζουμε τώρα, περιγράφουμε καλύτερα το τυπικό όσο μας ενδιαφέρει εδώ και έχει σημασία. Στέκεται, λέμε, μετά του Εβραίου πρώτων πυλών του ναού. Και φυσικά, αν βέβαια οι κυρικές συνθήκες είναι δύσκολες, δεν μπορεί να μείνει απ' έξω από το ναό, αυτονόητο. Θα είναι μέσα στο ναό, στο ύψος εκεί του Νάρθηκα. Δεν έχουν όλοι ναοί Νάρθηκα, αλλά μετά την πύλη, ο χώρος εκεί που γίνονται και η διαδικασία της κατήχησης, εξορκισμών και ούτω καθεξής. Όπως κάθε ακολουθία ξεκινάει με το «Ευλογητός ο Θεός» κλπ. Ακολουθεί το Τρισάγιο και το Απολυθήκιο της μέρας, όποια μέρα κι αν είναι. Πάλι εδώ αυτό το ωραίο λειτουργικό στοιχείο που το βλέπουμε σε αυτές τις προβαπτισματικές ακολουθίες αλλά και αλλού, να σφραγίζει ο ιερεύς το κεφάλι του παιδιού με το χέρι του, το σταυρώνει δηλαδή, και διαβάζει την πρώτη ευχή. Είναι τέσσερις οι ευχές, τις πάρουμε μία-μία τώρα, δύο λίγων. Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βέβαια το τυπικό προβλέπει ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα το παιδί να μην ζει. Θα γίνει αυτή η πράξη και τη διαβάζει μέχρι τη μέση, ευχαριστώντας κατά κάποιο τρόπο το Θεό γιατί κράτησε στη ζωή την μητέρα δηλαδή, και παρακαλεί ο ιερεύς με το λειτουργικό εκεί λόγο να την αξιώσει των αχράντων μυστηρίων, αφού έτσι την καθαρίσει, όπως λέει το κείμενο, από πάσης αμαρτίας και παντός ρήπου. Και ποιος άνθρωπος δεν είναι αμαρτωλός? Αυτή τη λογική, να κοινωνήσει κανείς, πρέπει να είναι κατά πάντα έτοιμος. Αν το παιδί βέβαια είναι εν ζωή, έχει άλλα λόγια παρακάτω αυτή η ευχή που αναφέρεται στο παιδί. Ακούστε τι ωραία λέει, πόσο τιμητικά είναι τα λόγια αυτά. Το εξ αυτής τεχθέν παιδίουν ευλόγησον, λέει, αύξησον, αγίασον, συνέτησον, σοφρόνησον, καλοφρόνησον. Τι ωραία λόγια, τι ωραίες ευχές για να μεγαλώσει το παιδί εν παιδεία και εν ουθυσία Κυρίου. Και η Εκκλησία ξέρει να μεγαλώνει τα παιδιά σωστά. Αρκεί εμείς οι γονείς να τα κρατάμε μέσα στην Εκκλησία και να τους δείχνουμε αυτόν τον δρόμο, την οδόν του Κυρίου δηλαδή. Ό,τι λέει, διότι σύ παρήγαγες αυτό, είναι δικό σου δημιούργημα, Θεέ, και έδειξες αυτό το φως των αισθητών, ή να και του νοητού καταξιωθεί φωτός αν καιρό. Του έδειξες το φως που όλοι βλέπουμε του ηλίου, αλλά αξίωσε το να δει και το φως το νοητό, δηλαδή το Χριστό, δηλαδή που είναι το φως του αληθινών. Πότε? Εν καιρό να φέρετε στο βάπτισμα, που είναι φώτισμα, ο προώρησας, και συγκαταρρυθμηθεί τη Αγία σου πίμνη και να ενταχθεί μέσα στην πίμνη της Εκκλησίας, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Η επόμενη ευχή, που και αυτή είναι περισσότερο για την μητέρα, ξεκινάει: Κύριε ο Θεός ημών, δια της ενανθρωπίσεως του μονογενού σου Υιού, παραγενόμενος επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Βλέπετε, δεν ξέρετε, ξεκινάει τυχαία η ευχή. Παραπέμπει στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του λόγου, που έδωσε αξία στον άνθρωπο και προσέλαβε την ανθρώπινη φύση να την αγιάσει. Τα λόγια έχουν οι ευχές αυτές. Δεν είναι μια στήρα έτσι ηθικολογία και ένα ευχολόγιο να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αυτή η ευχή, όπως είπα, και αυτή η ευχή δεύτερη αφορά την μητέρα και την καλεί και πάλι, ίσως πιο εμφαντικά, για την επιστροφή της στο ναό που έλειπε τόσες μέρες. Για τη συμμετοχή της πάλι στη Θεία Ευχαριστία και στα έχοντα σχέση μετά του καθαρισμού της εν τη συμπληρώση των τεσσαράκουντα ημερών, μια σαφία δηλαδή αναφορά στα βιβλικά δεδομένα και πρότυπα. Δεν είναι τυχαία αυτή η συνεχής αναφορά στην θρησκευτική ιστορία, στην βιβλική παράδοση. Στη συνέχεια το παιδί ευλογείται και αφιερώνεται στο Θεό κατά το πρότυπο και κατά το παράδειγμα του Κυρίου, το οποίο 40 μέρες μετά τη γέννησή του, όπως προέβλεπε ο νόμος, η μητέρα του, η Παναγία δηλαδή, το οδήγησε στο ναό. Το αναφέραμε και προηγουμένως. Γίνεται εκεί στο ναό η ανάλογη θυσία κατά το ηρημένον λέει νόμο Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών, ο Λουκάς 2:24, και βαστάζεται λέει έναν κάλες του δικαίου Σημεών. Όλα αυτά που αναφέρομαι τώρα εδώ, πότε τα γιορτάζουμε? Σε μια πολύ σπουδαία εορτή στις 2 Φεβρουαρίου, η οποία ονομάζεται η Παπαντή, η υποδοχή δηλαδή του Κυρίου στο ναό και η ευλογία του από τον Σημειών. Η λειτουργική αυτή παράδοση, αγαπητοί τηλεθεατές, η λειτουργική αυτή διαδικασία έχει, όπως σχολιάσαμε και πριν, δύο ευχές αναφερόμενες αποκλειστικά στον εκκλησιασμό του παιδιού. Πάμε τώρα δηλαδή στην δεύτερη έτσι κατηγορία, ομάδα των ευχών, που είναι παλιότερες μέσα στην ιστορία του ευχολογίου, άλλο αν προτάσσονται οι δύο που αναφέρονται στη μητέρα. Στην πρώτη ευχή, που είναι και η παλαιότερη και μαρτυρείται σε εκείνο το παλιό κώδικα, τον παλαιότερο κώδικα του τέλους του 8ου αιώνα, ο ιερέας λέει, αφού πρώτα σταυρώσει πάλι αυτό το στοιχείο της σταύρωσης, της ευλογίας δηλαδή, δια της χειρός σταυρώνει πάνω στο κεφάλι του το παιδί. Αφού το σταυρώσει λοιπόν το βρέφος στο κεφάλι, εύχεται να είναι ευλογημένο από το Δημιουργό Θεό, εις παν έργων αγαθών και ευάρεστον. Τι ωραία λόγια. Το σημείο του σταυρού, σταυρός πάλι, έχει τη σημασία να φυλάει το παιδί από κάθε δύναμη εναντία. Ποια είναι η εναντία δύναμη? Οι πονηριές του διαβόλου, θα λέγαμε, και οι αμφιβολίες και οι λογισμοί που μπαίνουν στον κάθε άνθρωπο και διαστρέφουν το νου του ανθρώπου σε δρόμους και ατραπούς άσχημες. Και εύχεται ακόμα να καταξιωθεί πάλι. Βλέπετε μια συνεχής αναφορά σε αυτό που θα έρθει. Ο εκκλησιασμός θα ολοκληρωθεί με το βάπτισμα. Τότε εντάσσεται το παιδί, ο νέος άνθρωπος, μέσα στην Εκκλησία και ακόμα περισσότερο να τύχει, λέει, δια της μερίδας των εκλεκτών της Βασιλείας, δια της μετοχής στη Θεία Ευχαριστία, ότι μπολιάζεται μέσα στην Βασιλεία του Θεού, στα έσχατα, στην Εκκλησία που προγεύεται αυτή τη Βασιλεία. Πόσο ωραία νοήματα, έτσι κάπως διαβαθμισμένα σιγά σιγά, από το ένα διαδέχεται το άλλο. Στη δεύτερη τώρα ευχή, που συνήθως ονομάζεται και κεφαλοκλησίας, είναι η τελευταία, θα λέγαμε, ευχή. Ξεκινάει: ο Θεός, ο Πατήρ, ο Παντοκράτορο, δε του μεγαλοφωνοτάτου των προφητών Ισαΐου, προκαταγγείλασι μην την εκπαρθένου σάρκωσιν του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών. Έτσι ξεκινάει αυτή η ευχή. Πρώτα-πρώτα κάνει λόγο για τα περικαθαρισμού ισχύοντα στο νόμο. Πάλι επιμένει εκεί, αλλά εδώ λίγο πιο αδύναμα, θα λέγαμε. Ακόμη για την αφιέρωση του Κυρίου στο ναό. Γιατί και το νέο παιδί αφιερώνεται στο ναό κατά το παράδειγμα του Κυρίου. Και ακούστε μια ωραία σκέψη του ποιητού αυτής της ευχής, που αναφέρεται περισσότερο στο παιδί, ειδικότερα στο παιδί, για την, λέει, δια της λαβίδος του άνθρακος κατά τον Ισαΐα, προτύπωση του μυστηρίου της εκ της παρθένου σαρκώσεως του μονογενού Υιού και Θεού ημών. Και εμείς οι πιστοί, λέγει ευχή παρακάτω, ζούμε, κατέχουμε, όπως λέει χαρακτηριστικά, αυτού του μυστηρίου τη μίμηση εν χάριτη. Εδώ ένα μικρό σχόλιο για να διευκολύνουμε την κατανόηση. Ο Ισαΐας κάνει λόγο για την λαβίδα με την οποία ο άγγελος πήρε τον άνθρακα και το έβαλε στο στόμα του και άρχισε να προφητεύει. Αυτή η λαβίδα και ο άνθρακας παραπέμπει στην Παναγία που γέννησε τον Χριστό και δεν κάηκε κατά κάποιον τρόπο. Λαβίση μυστική, η Παναγία, άρα παραπέμπει στο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Λόγου, το οποίο το υπηρετεί η Παναγία ως η μητέρα του κόσμου. Τώρα μια νέα μητέρα συνεχίζει αυτό το δημιουργικό έργο του Θεού και η μία μητέρα ακολουθεί το παράδειγμα της πρώτης μητέρας, της σπουδαιότερης μητέρας. Έτσι αυτή η σύνδεση, λοιπόν, με το μυστήριο της ενσαρκώσεως είναι ένα δυνατό μήνυμα που μας το παρουσιάζει εδώ ο συντάκτης των ευχών του σαραντισμού ή του προβαπτισματικού, θα λέγαμε, εκκλησιασμού. Και το κείμενο ολοκληρώνεται με την αναφορά στην ευλογία του παιδιού αλλά και των γονέων και των αναδόχων, λέει. Προφανώς αν γινόταν μαζί τα βαπτίσματα, πολλοί ανάδοχοι, είναι μια υπερβολή, ένας είναι ο ανάδοχος, δεν υπάρχουν πολλοί έτσι ανάδοχοι. Κατά το πρότυπο εδώ, λέει, να ευλογεί τους, το παιδί αλλά και τους γονείς. Εδώ ποιο είναι το πρότυπο, πώς το περιγράφει ο Λουκάς? Είναι το πρότυπο του δικαίου Σιμεών, όπου εκεί όταν πήγε ο Χριστός, τον πήγε η Παναγία στο ναό και ευλόγησε, λέει, αυτούς, δηλαδή και το παιδί αλλά και τους γονείς, όλη την οικογένεια. Τέλος η ευχή εύχεται να αξιωθεί το βρέφος ό,τι και οι κατηχούμενοι στην αρχαία εκκλησία, τα ίδια δίκαια ένα παιδί που εντάσσεται μέσα στην εκκλησία, γιατί θεωρείται κατηχούμενος, όπως αναφέραμε, κατά τον Άγιο Σίμεον των Θεσσαλονίκη, και καταξίωσον αυτό εν καιρό ευθέτω και της διήδατος και πνεύματος αναγεννήσεως, του βαπτίσματος δηλαδή. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν μένουμε απλώς στην ιστορία του πράγματος, των καθαρμών και το καθεξής. Είναι μια διαδικασία που έχει μια προϊστορία. Εκείνο που η Εκκλησία θέλει να αναδείξει είναι η πορεία προς το βάπτισμα. Είναι η κατοχή, αν θέλετε, η συνέχιση και η ένταξή μας, η κατανόηση αυτού του μεγάλου μυστηρίου της ενσαρκώσεως του Λόγου. Μεγάλα νοήματα. Μετά τώρα τις τέσσερες ευχές σε δύο έτσι ομάδες, αγαπητοί μου, δύο για τη μητέρα που επιστρέφει στην Εκκλησία, στη σύναξή της, ευλογημένη και αγιασμένη και δυναμωμένη, και δύο για το παιδί που εκκλησιάζεται για πρώτη φορά. Ακολουθεί η τάξη, υπάρχει τώρα μια δεύτερη φάση, ας πούμε, στην όλη διαδικασία του εκκλησιασμού, δηλαδή μπαίνει το παιδί μέσα στο ναό. Έχει τρία στάδια. λαβών ο ιερεύς το πεδίο σχηματίζει δι' αυτού σταυρών, έτσι με το χέρι, πρώτων πυλών του ναού, στην είσοδο την κεντρική κάτω, λέγον, εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Όλα και το όνομά του, γιατί το όνομα έχει δοθεί κατά την εκκλησιαστική παράδοση την 8η ημέρα. Έτσι, δεν συνδέεται το όνομα με το βάπτισμα, το έχουμε πει, αλλά είναι και γνωστό από έτσι, τα διαβάσματα που κάνει ο καθένας και πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Υπάρχουν άλλα δύο στάδια στο κέντρο του ναού, πάλι εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού κλπ. Και πρώτης ωραίας πύλης πάλι το ίδιο. Δηλαδή σιγά σιγά, σε τρία στάδια, τρεις φορές επαναλαμβάνεται αυτός ο λόγος, εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού, δηλαδή εισέρχεται μέσα στο ναό, που ο ναός συμβολίζει τον ουρανό. Και είναι τα πρώτα βήματα για να φτάσει στην πλήρωση του εκκλησιασμού που είναι το Άγιο Βάπτισμα. Και όταν πήγε την τρίτη και τρίτη φορά το εκκλησιάζεται, επισυνάπτηκε την οδή εκεί του Σημεών από το Καταλοκάν. Νίν απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου κλπ. Πολύ ωραία ευχή, η οποία λέγεται και εδώ, μιμείται κατά κάποιον τρόπο η Εκκλησία δια των ευχών, δια της ακολουθίας αυτής, το πρότυπο και την τάξη που ακολουθήθηκε σύμφωνα με τον Ευαγγέλιο του Λουκά, όταν ο Χριστός τον πήγε η Παναγία στο ναό για να τον ευλογήσει ο Σημεών. Και να τηρήσει βέβαια και τα τότε ισχύοντα, αυτά πέρασαν και στη λειτουργική παράδοση. Η προϊστορία και η ιστορία δεν καταργείται. Την κρατούμε αλλά και την ερμηνεύουμε. Τώρα υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο, μια τρίτη φάση θα λέγαμε της ακολουθίας, που το παιδί μπαίνει μέσα, ο ιερεύς δηλαδή, το εισάγει μέσα στο Άγιο Θυσιαστήριο. Εδώ κάποιες πληροφορίες έτσι, ιστορικές, γιατί άλλα ίσχυαν παλαιότερα, άλλα ισχύουν σήμερα, ας τα ξέρουμε τουλάχιστον. Η παλιά παράδοση, η αρχική, ήταν να εισέρχονται στο ιερό βήμα τα βρέφη αδιακρίτως φύλου. Το λέει ιστορία, το λέω εγώ. Κατά το Αποστολικό, που καίνει άρσεν και θήλη. Το λένε οι κανόνες του Ιππολίτου, δηλαδή τρίτον αιώνα. Το γράφει ο Παναγιώτης ο Τρεμπέλας, ο μέγας αυτός λειτουργιολόγος, σε ένα βιβλίο του Μικρών Ευχολόγιου, που έχει την ιστορία και τις πηγές σχετικά με το θέμα αυτό. Το γράφουν και άλλοι σύγχρονοι μελετητές αυτού του θέματος. Από τον 15ο αιώνα και κυρίως στην Τουρκοκρατία, επικρατεί μια διάκριση. Δηλαδή, τα αγόρια να μπαίνουν στο ιερό και τα κορίτσια να μην μπαίνουν στο ιερό, όπως και έχει βέβαια επικρατήσει. Υπήρχε και μια παραλλαγή να μπαίνουν και τα αγόρια και τα κορίτσια, αλλά τα αγόρια να περνάνε και μέσα από το, ας πούμε, μπροστά από το ιερό, από το Άγιο Θυσιαστήριο. Το δεν έχει σχέση με την ιεροσύνη, τη δυνατή έτσι των αγοριών, αλλά είναι μια απλώς παράδοση. Τώρα τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Καλά, ένα αβάπτιστο παιδί μπορεί να μπει μέσα στο ιερό? Τι μπορεί να απαντήσει κανείς? Πάλι εδώ θα επικαλεστούμε την παλαιά παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι κατηχούμενοι παλαιά, πολύ παλαιά, εισήρχοντο στο ναό, τα παιδιά τα αβάπτιστα δε που έχουν έστω και ένα γονέα, είχαν τότε έστω και ένα γονέα χριστιανό, εισήρχοντο στο ιερό βήμα, διότι κατά τον Απόστολο Παύλο εκεί στηρίζεται αυτή η πράξη, θεωρούνται όχι ακάθαρτα αλλά άγια. Α Κορινθίους 7ο κεφάλαιο. Βλέπετε πόσο επηρεάζει ο βιβλικός λόγος την λειτουργική πράξη, αλλά και πώς μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας κάποια πράγματα αλλιώς υπήρχαν παλαιότερα, αλλιώς ισχύουν σήμερα. Υπάρχει γνώμη του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης που προϋποθέτει την βάπτιση, εκεί λέει, μετά την βάπτιση τα παιδιά εισέρχονται μέσα στο Άγιο Βήμα. Ο Άγιος Σημεών δεν κρατάει μια παράδοση άλλη που το σαραντισμό τον έχει μετά από τη βάπτιση. Είναι μια άλλη παράδοση, δεν επικράτησε αυτό μέσα στην πράξη της Εκκλησίας μας. Ο σαραντισμός, ο προβαπτισματικός εκκλησιασμός είναι πριν από το βάπτισμα. Λέει ο Άγιος Σημεών, και ήμεν το βρέφος βεβαπτισμένον εστίν, εισάγει τούτο. Καν το ηθυσιαστηρίο και κύκλο αυτό περιάγει γύρω του θυσιαστήριου. ως περ Θεώ και προς κοινή το ποιήσαντι. Οι δε μη υποβεβαπτισμένων εστί το πεδίο, πρώτον διαστήλων στάς και δια του βρέφους προσκύνησιν, εν το θυσιαστηρίου ποιήσας και τη μητρή παραδούς αυτό, απολύ. Αν είναι βαπτισμένο, το βάζει στο ιερό και το γυρνάει γύρω-γύρω. Εάν όχι, στέκεται μπροστά από την ωραία πύλη και το παραδίδει μετά στην μητέρα του. Για να το επαναλάβω λιγάκι, φίλοι τηλεθεατές, για να μας μείνει. Παλαιά παράδοση είναι ότι αδιακρίτως τα παιδιά που εκκλησιάζουν, δηλαδή μετά που κάναν το σαρατισμό τους, έμπαιναν στο ιερό βήμα. Αργότερα, μετά το 15ο αιώνα, επικράτησε η πράξη που ισχύει, θα λέγαμε, και σήμερα τα αγόρια να μπαίνουν στο ιερό, αλλά και τα κορίτσια να είναι έξω από το ιερό. Θα μου επιτρέψετε να κάνω εδώ μία παρατήρηση που δεν είναι και τόσο γνωστή. Νομίζουμε ότι οι άντρες μπαινοβγαίνουν στο ιερό και οι γυναίκες απαγορεύεται. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στα μοναστήρια, ας πούμε, οι μοναχές που έχουν ευλογία μπαίνουν στο ιερό. Αν χρειαστεί, μια γυναίκα έχει ευλογία, μπαίνει στο ιερό. Χωρίς ευλογία, ούτε άντρας ούτε γυναίκα μπορεί να μπαινοβγαίνει μέσα στο ιερό βήμα. Ας το πω, και αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να ξανασχολιαστεί, γιατί κάνουμε κάποιες διακρίσεις που δεν έχουν καμία λειτουργική, θα λέγαμε, δικαίωση. Σήμερα, το παραλαμβάνω και κλείνω αυτή την παράγραφο εδώ, το λέει και το τυπικό, ισχύει το εξής σήμερα. Και εισάγει αυτό εις το Άγιον Θυσιαστήριον ή μεν ή άρεν ή δε θύλι έως των ωραίων πυλών λέγον τον ίνα πολύης. Δηλαδή σήμερα δεν μπαίνουν τα κορίτσια στο ιερό. Αυτά γράφονται και σε διάφορες ερμηνείες και σχόλια, αλλά να ξέρουμε και την ιστορία πως αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς έχει καταλήξει. Τώρα, πορευόμενοι προς το τέλος, να δούμε κάπως βαθύτερα, φίλοι τηλεθεατές και ακροατές, το περιεχόμενο, το λειτουργικό, θεολογικό αυτής της πράξης του προβαπτισματικού εκκλησιασμού και κυρίως το περιεχόμενο των ευχών του σαρατισμού, αλλά και γενικότερα των προβαπτισματικών ακολουθιών. Για αυτό το περιεχόμενο των ευχών έχουν διατυπωθεί δύο αντίθετες απόψεις και δεν διστάζω να τις αναφέρω και να κάνω ένα σχόλιο με τη δέουσα προσοχή που απαιτείται στα θέματα αυτά. Κατά την πρώτη άποψη δεν υπάρχει πρόβλημα να λέγονται οι ευχές περί καθαρμών και όλα αυτά, αφού τηρούν μια παράδοση. Υπάρχει μια παράδοση αρχαία και τα κείμενα αυτά γράφτηκαν από πατέρες, από πνευματικούς, θα λέγαμε, ανθρώπους, και τίποτε το φυσικό, σύμφωνα με την άποψη αυτή, δεν παραμένει εντελώς αδιάφορο από πλευράς ηθικής για τον άνθρωπο, τον ρέποντα, τον κάθε άνθρωπο που ρέπει προς την αμαρτία. Η δεύτερη άποψη λέγει, τα ακούμε αυτά έτσι, ότι αυτά τα κείμενα εδώ είναι κάπως αυστηρά, διότι ομιλούν κυρίως για την μητέρα, για ρήπο και καθαρισμό, ρήπο σωματικό, κάτι που μας πάει πίσω σε παραδόσεις νομικές που δύσκολα μπορούμε να τις καταλάβουμε έτσι σήμερα. Η άποψη αυτή ότι δεν μπορεί να ευσταθήσει η αντίληψη περί του ακαθάρτου στο πρόσωπο των γυναικών διατυπώνεται από πολλούς. Στην Καινή Διαθήκη λένε, και έτσι είναι βέβαια, προέχει η εσωτερική καθαρότητα καθώσον, και επικαλούμε εδώ τον Απόστολο Παύλο, πάντα καθαρά της καθαρής, της δε μεμιαμένης και απίστης ουδέν καθαρών, αλλά με μία αντί αυτών ο νους και η συνείδηση. Το ακάθαρτο είναι στο νου και στη συνείδηση δηλαδή, και όχι στο σώμα του ανθρώπου. Τα του νόμου σχετικοποιούνται σύμφωνα με την άποψη αυτή και η σημασία τους περιορίζεται στον προπαρασκευαστικό χαρακτήρα που είχαν πριν από την αποκάλυψη του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Και αν μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα σχόλιο από κάπου σχετικά με την άποψη αυτή, και θα προβάλλω μία τρίτη άποψη που νομίζω βοηθάει. Με την από το Χριστό πλήρωση του νόμου τονίζεται όλα έγιναν καινούρια, λέει αυτή η άποψη, και αποκαλύφθηκε το σχατολογικό νόημά τους. Έτσι πλέον η παλαιά διάκριση μεταξύ καθαρού και ακαθάρτου δεν αποκαλύπτεται ως οντολογική, αλλά ως παιδαγωγική, ως ένας τρόπος που οδηγεί τον άνθρωπο στο μυστήριο της λύτρωσης. Όλα τα πράγματα είναι καθαρά γιατί προέρχονται από το Θεό. Είναι κομμάτια καλά λίαν της θεϊκής δημιουργίας. Όλα τα πράγματα είναι ακάθαρτα, από την άλλη άποψη, γιατί ο άνθρωπος τα παρέκκλινε από ό,τι τα δημιούργησε ο Θεός για να είναι. Τόσο τα κάνει καλά δηλαδή. Και μια δεύτερη έτσι σκέψη. Εάν μελετήσει κανείς με προσοχή τα κείμενα της πατερικής μας παράδοσης, θα διαπιστώσει με πόση διάκριση προσεγγίζουν το θέμα αυτό, χωρίς καμιά διάθεση ενοχοποίησης της λοχίας σε επίπεδο ηθικής και θρησκευτικής ακαθασίας, καθώσον των καταφύσιν γιγνωμένων ουδέν αληθώς ακάθαρτο. Αυτός ο νόμος δειλεί. Είναι μια άποψη του Θεοδωρήτου του Κύρου. Όλα δηλαδή αντιμετωπίζονται όχι σε αναφορά με τον νόμο, αλλά στην προοπτική της καινής καινούργιας εν Χριστώ ζωής. Τα περί καθαρού και ακαθάρτου στη λοχία ερμηνεύονται, πάλι κατά την άποψη που αναφέραμε προηγουμένως, με πνευματικά κριτήρια και έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Είναι φυσική του σώματος η ακαθαρσία και όχι ηθική και ένοχος. Αυτά από αυτές οι σκέψεις βγαίνουν από μια βαθύτερη, θα λέγαμε, μελέτη των πατερικών και των λειτουργικών έτσι κειμένων. Εάν, αγαπητοί τηλεθεατές, διαβάσει κανείς βαθύτερα και τα θεολογικά και το βαθύτερο θεολογικό νόημα των λειτουργικών ευχών που ακούσαμε προηγουμένως, θα διαμορφώσει μια αντίληψη περίπου σαν αυτή που αναφέραμε προηγουμένως. Αλλά πριν πάω εκεί, θα μου επιτρέψετε στην αντίθεση των δύο απόψεων που αναφέραμε, η μία που λέει ότι όλα καλά είναι γιατί έτσι γράφτηκαν και λοιπά, πρέπει να τα τηρούμε, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Η άλλη άποψη λέει ότι πρέπει να τα βλέπουμε στην προοπτική της εν Χριστώ ζωής και δεν τίθεται θέμα ενοχής και ηθικής ακαθαρσίας στο πρόσωπο της μάνας. Στις δυο αυτές απόψεις που είναι αντίθετες και μας βάζουν σε περιπέτεια σκέψεων και διχογνωμιών, μπορώ να προβάλλω μια τρίτη άποψη που έχει διατυπωθεί από τον Αλέξανδρο Σμέμαν και νομίζω έχει το δικό της δίκιο. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, τα πράγματα του κόσμου τούτου, επομένως και το συγκεκριμένο θέμα αυτό εδώ, το περί καθαρού και καθάρτου, τα πράγματα λοιπόν του κόσμου και αυτό τα διαπραγματευόμαστε όχι με όρους, λέει, καθαρού και ακαθάρτου, αλλά με όρους παλαιού και νέου. Υπήρχε κάτι παλαιό, έχει την αξία του και δημιουργείται κάτι νέο που πρέπει να το βλέπουμε και αυτό. Νομίζω και τα κείμενα των ευχών εδώ που διαβάσαμε, αν τα δει κανείς βαθύτερα, θα δει κάποια νοήματα που θέτουν, θα λέγαμε, σε κάπως πιο χαμηλή, έτσι, σε ένα προφίλ χαμηλότερο, το θέμα των καθαρών και ακαθάρτων. Αντί να μιλούμε για τα νοήματα τα βαθύτερα, εξαντλούμαστε καμιά φορά, χωρίς να υποτιμώ κάτι, αντιλήψεις οι οποίες δεν είναι τόσο πολύ κατανοητές. Αν διαβάσουμε λοιπόν τις ευχές βαθύτερα και δούμε το βαθύτερο θεολογικό τους νόημα, ξεφεύγουμε αυτή την στενότητα που μας εμποδίζει να τις καταλάβουμε καλά. Μας παραπέμπουν πρώτα-πρώτα αυτές οι ευχές στην αγάπη του Δημιουργού και του νέου άνθρωπου. Δεν το τονίζουμε αυτό που γεννιέται, αλλά και την ανάγκη στήριξης της μάνας που έγινε συνεργός στο έργο αυτής της δημιουργίας. Δεν το τονίζουμε και αυτό πολλές φορές. Μας μιλούν οι ευχές που δεν διαφωνούν με τα πατερικά κείμενα για το μυστήριο, το αναφέραμε, της εκ της παρθένους άρκωσης του μονογενούς Υιού του Θεού. Τι σπουδαίο πράγμα, το οποίο υπηρετεί και η γέννηση ενός ανθρώπου πάνω στη γη. Είμαστε συνδημιουργοί του Θεού. Ούτε αυτό το αναδεικνύουμε όσο θα έπρεπε. Οι ευχές που διαβάσαμε μας μιλούν για την αναμονή, συνέχεια του τόνιζα, και όχι τυχαία, εν καιρό εφέτω, εν καιρό εφέτω, για το φωτισμό. Μας προετοιμάζουν δηλαδή οι αυτές ευχές για την αναμονή του βαπτίσματος του νεογεννήτου και την ένταξή του στην Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού. Στο ύψος λοιπόν αυτών των νοημάτων, φίλοι τηλεθεατές, το περικαθαρό και καθάτο που έχει την αξία της αναφοράς στην Ιερά Ιστορία, καμία αντίρρηση. Και όπως γράφει ο μακαριστός καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης, μιλώντας βέβαια για τις ευχές που αναφέρονται πιο πολύ στο παιδί, γιατί είναι και οι παλαιότερες, αυτές αναφορές στο περικαθαρού και ακαθάρτου είναι ιστορικές αναφορές, καμία ιερά ιστορία, η οποία όμως λέει δίνει, γράφει ο καθηγητής Φουντούλης, την θεολογική κατοχύρωση και το νόημα της χριστιανικής πράξεως. Δεν αφορά στις περικαθαρισμού της γυναικός διατάξης σύμφωνα με τις ευχές που αναφέρονται στο παιδί του Λεβιτικού, αλλά στο παράδειγμα και μόνο του Κυρίου. Τότε τονίζουν οι ευχές που είναι για το παιδί, οι δύο δεύτερες δηλαδή. Η μητέρα, σύμφωνα με τις ευχές αυτές, δεν θεωρείται ακάθαρτη, όπως γράφει ο μακαριστός Φουντούλης, ούτε ζητείται ο λειτουργικός της καθαρισμός. Κλείνω, φίλοι τηλεθεατές, αυτές τις σκέψεις για τον προβαπτισματικό έτσι σαραντισμό, μάλλον εκκλησιασμό καλύτερα, τον γνωστό σαραντισμό, με την ιστορία που έχει, τις δύο ευχές, τις παλαιότερες που είναι για το παιδί, τις λίγο μεταγενέστερες που είναι για τη μητέρα, για την επιστροφή της δηλαδή στον εκκλησιασμό και στην ευχαριστιακή ζωή, για την ευλογία του παιδιού και την πορεία του για το βάπτισμα, όλα αυτά τα ωραία νοήματα που μας θυμίζουν το μυστήριο της ενσαρκώσεως, τη δημιουργία, την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, όλα αυτά. Κλείνω με μία, και βεβαίως με τις ιστορικές αναφορές στα γεγονότα που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη και τα κρατάει κενή περί ετοιμασίας, περί των καθαρμών δηλαδή που γινόταν τότε και ιστορικά μαρτυρούνται. Κλείνω με μία πάλι σκέψη του μακαριστού Σμέμαν σε ένα ωραίο βιβλίο του «Εξίδατος και Πνεύματος». Το επικαλούμε συνέχεια αυτό το βιβλίο όταν που μιλάμε για το βάπτισμα εδώ, γιατί έχει μια πιο θεολογική, δεν είναι το μόνο βέβαια βιβλίο, αλλά είναι από τα καλύτερα. Ακούστε τι γράφει. Ότι σε αυτή την προοπτική γίνεται λιπτό ότι πράγματι η Εκκλησία, ευλογώντας την γέννηση ενός παιδιού και τη μητέρα, τώρα είναι τα ανοίγουν τα εισαγωγικά, δεν ζητά συγγνώμη για καμιά ιδιαίτερη αμαρτία η Εκκλησία, για καμιά ιδιαίτερη ακαθαρσία, λέει, αλλά για ακούσιες και ακούσιες αμαρτίες. Δηλαδή για την αμαρτία ως την πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Βλέπετε μια άλλη προσέγγιση που δεν αρνείται την αμαρτία και την ευλογία για τη συγχώρηση, για την ακαθαρσία και τη μόλυνση που τον διαπερνάει ολόκληρο, τον κόσμο δηλαδή. Και τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να προσφέρει από συγγνώμη, η οποία πάντοτε είναι το πέρασμα στη ζωή τη λυτρωμένη από τον Χριστό, στη χαρά και στην πληρότητα που προστατεύουν φεδροί και φωτεινοί άγγελοι. Τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να προσφέρει από το να αποκαλύψει στη μητέρα ότι αυτή η γέννηση, όπως και η γέννηση κάθε παιδιού, και η ίδια η μητρότητα μεταμορφώνονται από την Εκκλησία σε συμμετοχή στη χαρά και στην πληρότητα της μοναδικής μητρότητας της Παναγίας, από την οποία η σωτηρία και η χαρά ήρθαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τελικά, γράφει ο Σμέμαν, με τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να χαιρετήσει το παιδί παρά με την υπόσχεση ότι θα το οδηγήσει στη δόξα του Αγίου Ονόματος του Θεού, δηλαδή στη γνώση του Θεού και στην κοινωνία μαζί του που είναι αιώνια. Βλέπετε πόσο ωραία νοήματα και πόσο μια διαφορετική θεολογική προσέγγιση προσεγγίζει τα κείμενα αυτά τα λειτουργικά και τα κάνει πιο κατανοητά και πιο φίλια στην σύγχρονη έτσι εκκλησιαστική ζωή που είναι και παραδοσιακή η ζωή της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να τα ερμηνεύουμε και σωστά κάποια πράγματα. Αυτά, φίλοι τηλεθεατές, για τον προβαπτισματικό εκκλησιασμό, το γνωστό σαραντισμό, που είναι μια πολύ ωραία ακολουθία, δεν την πολύ γνωρίζουμε, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία νοήματα και προετοιμάζει τον νέο άνθρωπο που γεννήθηκε στον κόσμο για να δεχθεί το βάπτισμα. Το μεγάλο μυστήριο που το κάνει μέλο της Εκκλησίας και μέλο της κοινωνίας γενικότερα, να μπορεί να σταθεί στην κοινωνία σαν άνθρωπος σωστός. Η Εκκλησία, νομίζω, είναι αυτή η μεγάλη μάνα που μπορεί να βοηθήσει και την οικογένεια, αλλά και τα παιδιά να ανταποκρίνονται σωστά στην αποστολή και στην στόχευση, στο στόχο που έχουμε όλοι ως άνθρωποι. Ευχαριστώ για την υπομονή να ακούσετε για μια ακόμη φορά αυτή την εκπομπή. Με το καλό να τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

προφήτης Ιωήλ, κεφάλαιο τρίτο. Και έστε με τα ταύτα και αιχαιώ από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκα και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και οι θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνοι ενυπνιαστήσονται και οι νεανείς και ημών οράσεις όψονται. Και επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από το πνεύματός μου και δώσω τέρατα εν ουρανό και επί της γης αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν έλθειν την ημέρα Κυρίου την μεγάλη και επιφανή. Και έστε πάσος αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Ότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ έστε ανασωζόμενος, καθότι είπε Κύριος και ευαγγελιζόμενοι ους Κύριος προσκέκλητε.

Και τώρα με απλά λόγια. Μετά από αυτά θα συμβεί το εξής. Θα εχίσω άφθονα, λέγει ο Κύριος εκ του πνεύματός μου, σε όλους τους ανθρώπους το χάρισμα της προφητείας. Έτσι οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας θα προφητεύσουν. Οι γεροντότεροι σας θα δουν θείες αποκαλύψεις δια εν υπνίων, και οι νεότεροι κατά την ηλικία θα δουν εν εγρηγόρση οπτασίες. Ομοίως θα εχίσω αυθόνος εκ του πνεύματός μου το χάρισμα αυτό σε δούλους και δούλες κατά την ημέρα εκείνη. Θα επιτρέψω να γίνουν τρομερά φαινόμενα στον ουρανό και στη γη, δηλαδή στη γη θα γίνουν πόλη με αιματηρή, φωτιά και καπνή ηφαιστειώδη στον ουρανό. Ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη θα γίνει κόκκινη όπως το αίμα. Αυτά θα γίνουν πριν έλθει η μέρα Κυρίου, η μεγάλη και

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστη σε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε τον Βασιλείμον Θεό. Αυτό Χριστό τον Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
1: Μακάρι η αμμομία να δω υπορευόμενη ενώ με Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολάς σου του φυλάξεις τη σφόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεις τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολέσχοι εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδείς ζωσίμι λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. και παρευόμενη πλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν και εμελέτωνε τις συντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου Κύριε πλήρης ηγή τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύν θυ επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθην ως ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με.
3: Η ψυχή μου εν τες χερσί σου δια παντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησον με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύρια σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε οντελέσω δικαιοσύνη. Γενέστε ηχείρ του σώσον με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ονευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ονευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεότο και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίς ημών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλησίν, την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσίας ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμε εν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίου ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσιτε Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνος, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
4: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια που μεληθένει υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στραγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω μεν ρηστή με δια σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως.

0: των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξασι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων κονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χωρίγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ου και έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρίδη. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ουκ οίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη ευθύ μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάξη μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου.

ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθονται σεν τάφο, ον που και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας κύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλτον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, το στεφανούτα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, ως η χόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,

εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν ιδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μου Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Το μέγα έλεο σου και κατά το πλήθος των νικηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ δι' απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίης συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και επερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφρουσίνιν αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ας οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας, θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην.

Αμήν. Ότε κατά βάσας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.

Τη Τετάρτη του Αυτομηνός, μνήμη του Εναγής Πατρός Ιμών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, μνήμη της Σωσίας Μητρός Ιμών Σοφίας της Ασκητικός Βίος Άσης, ο Άγιος Οσιωμάτης Ιωάννης ο Ηγούμενος της Μονής Μοναγρίας, Εσάκου Βληθής και τη Θαλάσσια Καταποντιστής τελειούται, ο Όσιος Σαλόνιος εν ειρήνη τελειούται, ε Άγιε Μαρία και Μάρθε αδελφέ του Λαζάρου εν ειρήνη τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλακθεί.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσχη τις αμαρτίες ημών, δέσποτες χώρες μας, ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών. Έλα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει εμείς σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφελέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

ψιθυριστάς κατά λάλους Θεός τη γης, υβριστάς υπερηφάνους, αλαζόνας εφευρέτας κακών, γονεύσιν απηθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόντους, ανελεήμονας, ήτινες το δικαίωμα του Θεού επιγνώντες, ότι τα τι αυτά πράσοντες αξί θανάτου εισήν, ου μόνο αυτά ποιούσιν, αλλά και συνευδοκούσι της πράσουσιν, διόν απολόγητος

ότι εσύ εκφεύξει το κρίμα του Θεού ή του πλούτου της Χριστότητος αυτού και της ανοχής και της μακροθυμίας καταφρονείς, αγνών ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοια αν σε άγει. Κατά δε τη σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν θησαυρίζει σε αυτό εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού, ως αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού, της μεν καθυπομονήν έργο.

0: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των αυσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και την Δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την Δημιωτέρα του Χερουβίνου και δόξα ταρά συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστα λόγοντα κούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σε.
0: Ω και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνο γλωσσών ουρανώθην καταπέμψας, το Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας εις Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 4 έχει σήμερα ο μήνας και εμείς είμαστε και πάλι κοντά σας, όπως κάθε μέρα, με τον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Ιουνίου 1070 παρασκευάζεται για πρώτη φορά το τυρί Ροκφόρ. Στο χωριό Ροκφόρ, Σιρ Σουλζόν, η παρασκευή του τυριού υπήρξε τυχαία. Μία βοσκοπούλα με το κοπάδι της μπήκε σε μια σπηλιά για να προστατευτούν από καταιγίδα. Όταν ο καιρός άνοιξε, φεύγοντας με τα πρόβατά της, ξέχασε το ψωμοτήρι της. Μετά από κάποιες μέρες, όταν επανήλθε, το ξαναβρήκε και δοκιμάζοντας το τυρί της, που ήδη είχε πάρει χρώμα και γεύση μούχλας, το βρήκε νοστιμότατο. Από τότε το τυρί Ροκφόρ, όπως ονομάστηκε, αφού ετοιμαστεί στα αγροκτήματα ή στα γαλακτοκομεία κοντά στον τόπο συλλογής του γάλακτος, στη συνέχεια μεταφέρεται στις σπηλιές του Κομπαλού στο μικρό χωριό Ροκφόρ. Πρόκειται για φυσικά σπήλαια πολλών ετών, στα οποία η σταθερά ψυχρή και υγρή ατμόσφαιρα ευνοεί την ανάπτυξη του μύκητα που προκαλεί το χρώμα και την κρεμώδη υφή της μούχλας. Το τυρί αυτό θεωρείται ο βασιλιάς των γαλλικών τυριών.
0: Ιουνίου 1456 η άλωση της Κωνσταντινούπολης σημείωσε και το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα, οι Τούρκοι καταλαμβάνουν την Αθήνα.
1: Ιουνίου 1897 λύγει ο ατυχής πόλεμος με την Τουρκία. Η ήττα αυτή αποτέλεσε όνειδος διπλωματικό, στρατιωτικό και οικονομικό για τη χώρα. Η Ελλάδα, για να πληρώσει η πολεμική αποζημίωση, υποχρεώθηκε να συνάψει νέο δάνειο και να δεχθεί τον διεθνή οικονομικό έλεγχο.
0: Ιουνίου 1993 ο πρόεδρος των Σκοπίων απορρίπτει την πρόταση του πρόεδρου της Σερβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς να επιληθεί διαφορά μεταξύ Σκοπίων και Αθήνας με την επωνομασία της Δημοκρατίας Σλαβομακεδονίας.
1: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε.
1: 4 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά την νήμη του Αγίου Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, της Οσίας Σοφίας Ασκητικός και Οσίος Βιοσάσης, των Αγίων Μαρίας και Μάρθας των αδελφών του Λαζάρου εν ειρήνη τελειοθέντων, του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιωάννου Ηγουμένου της Μονής Μοναγρίας εν θαλάσσι τελειοθέντος και του Οσίου Αλωνίου εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο πόνος στη ζωή μας είναι καθολικό, πανανθρώπινο φαινόμενο. Η επικράτειά του απλώνεται σε κάθε ιστορικό και γεωγραφικό χώρο. Παντού και πάντοτε υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι πονεμένοι. Κανείς δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τη σιδερένια αρπάγη του. Μέσα από τις βαριές του μυλόπετρες περνούν πλούσιοι και φτωχοί, επίσημοι και άσημοι, αγράμματοι και σοφοί, χωρίς εξαιρέσεις. Παράξενο και αφύσικο πράγμα θα ήταν η εξαίρεση. «Τέρας ή της διαπαντός του βίου υφτύχησεν», έλεγαν οι αρχαίοι. Σαφής είναι και η προειδοποίηση του Κυρίου. «Εν το κόσμο θλίψην έξετε». Από τότε που ο άνθρωπος παρήκουσε τον Θεό μέσα στον Παράδεισο, μπήκε στη ζωή μας ο πόνος. Η παραδείσια ζωή των πρωτοπλάστων διεκόπη και το ηθικό κακό, δηλαδή η αμαρτία, έφερε σαν αναπόφευκτη συνέπεια το φυσικό κακό, τον πόνο στις ποικίλες του μορφές. Και πρώτα-πρώτα το σωματικό πόνο που ταλαιπωρεί το σώμα και τον προκαλούν οι αρρώστιες και εμέσως οι στερήσεις ή η φτώχεια. Τον συναισθηματικό πόνο που προέρχεται από θανάτους με όλες τις τραγικές συνέπειες, την χειρία ή την ορφάνια. Από διάφορες αποτυχίες όπως τον γάμο, από την εγκατάλειψη φίλων ή συγγενών ή από την διάψευση των ελπίδων που στηρίχθηκαν σε ανθρώπους. Και τέλος τον ηθικό πόνο που προκαλεί η αμαρτία, το ηθικό κακό, το κακό που διαπράττουν άλλοι εις βάρος μας ή εμείς εις βάρος άλλων. Είναι αλήθεια πως παρά τις διαβεβαιώσεις του Λόγου του Θεού ότι πειρατήριον ο επικής βίος και ότι οι θλίψεις και ο πόνος είναι τα στοιχεία που κατεργάζονται τη σωτηρία μας και αιώνιον βάρος δόξης μας προσπορίζουν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν τούτης παραμένουμε συνήθως ασυμβίβαστοι και όχι σπανίως τηρούμε στάση εχθρική απέναντι στις διάφορες δοκιμασίες. Είναι όμως επίσης αλήθεια πως ποτέ μια θλίψης δεν είναι χωρίς νόημα και χωρίς σκοπό. Πολυδοκιμασμένος ο Απόστολος Παύλος κατέθεσε αυτή τη μαρτυρία. «Είδαμεν ότι της αγαπώσει των Θεών

πάντα συνεργοί εις αγαθών. Με αυτή την πεποίθηση οι Άγιοι αντιμετώπιζαν τις δυσκολίες, μα και τις σκληρές θλίψεις που συναντούσαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα της ζωής τους, και κάτω από την προοπτική της αιωνιότητος τις έκαναν σκαλοπάτι για να υπερβαίνουν την ανθρώπινη αδυναμία και να ψάλουν στον Κύριο «Εν θλίψη επλάτην άσμε». Ας το δούμε αυτό και στο συναξάρι της σωσίας σοφίας που τιμούμε σήμερα.

Η Οσία Σοφία γεννήθηκε στην Ένο από χριστιανούς γονείς. Δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους ούτε και την ακριβή εποχή που έζησαν. Από το συναξάριο όμως της Οσίας Σοφίας μαθαίνουμε πως ήταν άνθρωποι καλού ονόματος, αλλά εκείνο που κυρίως τους χαρακτήριζε ήταν η βαθιά τους ευσέβεια. Γι' αυτό και ανέθριψαν την κόρη τους εξ απαλώνων ήχων με το άδωλο γάλα της πίστεως και της δίδαξαν την ευσέβεια με τον λόγο τους και το παράδειγμά τους. Έτσι η Σοφία από πολύ μικρή δεν είχε μεγαλύτερη τέρψη από το να συμμετέχει στις λατρευτικές συνάξεις, να προσεύχεται και να ακούει τις διδακτικές ιστορίες της βίβλου. Μα οι καλοί γονείς της, συγχρόνως, την οδήγησαν και στην πρακτική αρετή. Της δίδαξαν την έμπρακτη αγάπη, εκείνη που ευεργετεί και περιθάλπει με αμοιβή την βαθιά χαρά της προσφοράς. Και πραγματικά η μικρή Σοφία είχε ασκηθεί πολύ στο έργο της φιλανθρωπίας και ποτέ δεν έλαμπε τόσο εξαίσια η χαρά στο πρόσωπό της όσο όταν έδινε. Τον ίδιο τρόπο ζωής ακολούθησε και μεγαλώνοντας. Ως νέα έμεινε ξένη προς τα πάθη της φιλαρεσκίας και της επιδείξεως, αλλά εμπνεόταν στον καθημερινό της βίο από την ευσέβειά της και την αγάπη της στην αρετή. Ποτέ δεν έμενε αργή και ποτέ δεν έχανε καιρό σε συναναστροφές ανώφελες όπου συνήθως ενδημούν οι αδυναμίες και τα πάθη της γλώσσας. Πολλές φορές συνομήλικες της νέες της παρατηρούσαν πως έτσι στερείται την ζωή και τις χαρές της, μα η νέα απαντούσε πως θέλει να ζήσει πολύ, γι' αυτό δεν θέλει να χάνει τον καιρό της. Και επειδή ακριβώς ήξερε να αξιοποιεί τον χρόνο της, έβρισκε την ευκαιρία να ασχολείται και με τις οικιακές εργασίες, γιατί θεωρούσε πως η χριστιανή νέα πρέπει να γνωρίζει και να εκτελεί όλα τα καθήκοντά της. Ακόμη και οι οικογενειακές ασχολίες, έλεγε, έχουν κάτι το θρησκευτικό και όταν τις υπηρετούμε με πνεύμα ευχάριστο, ο Θεός ευλογεί και αυτή την διακονία μας. Έτσι η Σοφία, όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, ήταν πρικισμένη με όλα εκείνα τα πνευματικά και πρακτικά προσόντα που εξασφαλίζουν την γαλήνη και την προκοπή στην οικογένεια. Για τα προσόντα της αυτά την εξετίμησε ένας χριστιανός νέος και την ζήτησε σε γάμο. Πράγματι οι γονείς της την πάντρεψαν με τον νέο αυτό, ο οποίος φάνηκε κατά πάντα άξιος να την τιμά, να την σέβεται και να την αγαπά καθώς πρέπει σε χριστιανούς συζύγους. Όπως η Σοφία, έτσι και αυτός αγαπούσε την εργασία και την θεωρούσε όχι μόνο καθήκον, αλλά και ευχαρίστηση και ευλογία του Θεού. Παροιμιώδης ήταν η φιλοπονία του και η αρετή του, στοιχεία που συντελούσαν ώστε η οικογενειακή ζωή των δύο συζύγων να διαρρέει με τάξη, με εργασία, με προσευχή, με αρμονία παραδειγματική. Είχαν θερμή αγάπη προς τον Θεό και έμπρακτη φιλαδελφία προς τον πλησίον. Και όταν αργότερα τους χάρισε ο Θεός παιδιά, τα ανέτρεφαν ως χριστιανοί γονείς εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου κατά τη συμβουλή του Αποστόλου. Ήταν μια ευλογημένη οικογένεια που ζούσε κατά Θεόν. Όμως είναι σχεδόν κανόνας οι ευσεβείς και οι δίκαιοι να δοκιμάζονται συχνά από σκληρές δοκιμασίες και θλίψεις μεγάλες. Και η ευλαβή Σοφία δοκιμάστηκε πράγματι όπως ο χρυσός το χωνευτήρι, γιατί αλλεπάλληλες αρρώστιες πήραν από τη ζωή τον άνδρα της και όλα της τα παιδιά. Η καρδιά της συζύγου και μητέρας συνετρίβει από την θλίψη και ένιωσε για λίγο άδεια την ζωή της και δίχως νόημα. Γνώριζε όμως πως δεν έπρεπε μα και δεν ωφελούσε να πολυπραγμονεί. Μήπως αυτή ήταν ικανή να κρίνει και να εξιχνιάσει τις ανεξιχνίαστες βουλές του Θεού? Και με την πίστη πως ένα μόνο όφιλε να υποφέρει με γενναιότητα την δοκιμασία αυτή, σκούπισε τα δάκρυά της. Άλλωστε είχε ζωντανή μέσα της την παρήγορη ελπίδα πως πέραν του τάφου φεγκοβολά το άστρο της αιωνίου ζωής και πως μετά τον πρόσκαιρο αυτό χωρισμό
θα επακολουθήσει μια αιώνια συνάντησης. Έτσι παρηγόρησε την καρδιά της και αφοσιώθηκε περισσότερο στον Θεό, γιατί η ενθύμηση και η παρουσία του Θεού, αν είναι απαραίτητη στις ώρες της χαράς, στις ώρες της θλίψεως και της οδύνης, γίνεται ανάγκη επιτακτική. Έτσι η Σοφία βρήκε και πάλι το θάρρος και την αντοχή να οργανώσει την ζωή της, γεμίζοντάς την με άγιες ενασχολήσεις, οι οποίες αποτελούσαν την μεγαλύτερη της ικανοποίηση. Στερήθηκε τα παιδιά της, αλλά δεν έκλεισε την καρδιά της. Μάλιστα την διήβρινε, την πλάτενε περισσότερο, για να μπορεί να νιώθει όλα τα ορφανά παιδιά δικά της παιδιά. Και ο πόνος της χειρίας που δοκίμασε την καρδιά της, την έκαμε περισσότερο ευαίσθητη και στον πόνο των άλλων, προπάντων στον πόνο των φτωχών χειρών, οι οποίες δεν είχαν την δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα αναγκαία στα απορφανισμένα τέκνα τους. Προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές, περιόρισε στο ελάχιστο τις προσωπικές υλικές της ανάγκες και διέθετε τα υπάρχοντά της στην βοήθεια και ανακούφιση των φτωχών και εγκαταλελειμμένων αυτών υπάρξεων. Έκαμε μάλιστα και κάτι περισσότερο. Εργαζόταν και η ίδια με τα χέρια της για να μπορεί αποτελεσματικότερα να προσφέρεται, και θυσίαζε κάθε της άνηση και περιφρονούσε την κούρασή της και υπεβάλλεται σε κόπους και θυσίες για χάρη των φτωχών, των ορφανών και των χειρών. Συγχρόνως όμως επεδίδεται και σε μεγαλύτερη πνευματική άσκηση. Προσευχόταν με επιμονή και πολλές φορές αξιοποιούσε τη νύχτα για προσευχή και μελέτη. Βεβαίως, η θύμιση των αγαπημένων της προσώπων της προκαλούσε πόνο και ανέξε τα παλιά της αυτά ψυχικά τραύματα, όμως με την προσευχή και την μελέτη κατέπαβε τον εσωτερικό της άλλο και επανήρχεται στην καρτερία και την γαλήνη της υπομονής. Όμως ακόμη και όταν ανθρωπίνωσε θλίβετο σε διάφορες περιστάσεις, και τότε κατόρθωνε να υπερβαίνει την προσωπική της θλίψη και να κρατά πάντα ζωηρή και ακμαία τη χριστιανική της αγάπη. Και όταν κάποιος θλιμμένος εμφανιζόταν μπροστά της, επανέβρισκε όλη την φιλοφροσύνη της για να προσφέρει την βοήθεια που χρειαζόταν με προθυμία και ηλαρότητα κατά τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Έτσι πολιτευωμένη, έφτασε στην ηλικία των 53 ετών. Μια ολιγοήμερη ασθένεια την οδήγησε στο επίγειο τέλος. Η Σοφία έκλεισε περιχαρής τα μάτια της στον κόσμο αυτό και ευτυχής πέταξε η ψυχή της στον ουρανό, όπου είχαν προηγηθεί όλοι οι οικοί της, όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα. Εκεί από όπου απέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, για να απολαύσει την αιώνια μακαριότητα και την δόξα του ουρανού.

Όσο και αν θεωρητικά παραδεχόμαστε την σημασία και τον σωτήριο σκοπό του πόνου, είναι αλήθεια πως μόνο όταν δεχθούμε εμείς προσωπικώς την επίσκεψή του, καταλαβαίνουμε την οδύνη του και τότε πράγματι δοκιμαζόμαστε. Ιδιαιτέρως όταν ξαφνικά μας βρει η συμφορά και όταν με κανένα τρόπο δεν αποκαθίσταται και όταν είναι θάνατος ή περιστατικό που συντρίβει στην κυριολεξία την καρδιά μας και τη ζωή μας, τότε χρειάζεται να είναι βαθιές οι ρίζες μας στο έδαφος της πίστεως για να μην κλονιστούμε. Σε τέτοιες θλίψεις το μυαλό θολώνει, τα νεύρα της ψυχής μας παραλύουν και η απόγνωση μπαίνει από κάθε χαραμάδα στην ταραγμένη μας καρδιά. Τότε το ναυάγιο στην θάλασσα της ζωής μας μοιάζει αναπόφευκτο. Όμως, καθώς λέει ο λαός μας, ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται. Και είναι τότε που χρειάζεται να συσπυρώσουμε τις δυνάμεις μας, όχι μόνο για να αποφύγουμε το ναυάγιο, αλλά και να μην χάσουμε το πολύτιμο φορτίο, τα πνευματικά κέρδη που συνοδεύουν τον πόνο που μας επισκέφθηκε. Και πρώτα-πρώτα να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αποβάλει την πίστη και την βεβαιότητα στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός δεν μπορεί να τιμωρεί ούτε να εκδικείται. Ό,τι επιτρέπει είναι απόρρια της αγάπης Του. Αν ατενίσουμε τη δοκιμασία μας με τα μάτια της πίστεως, θα βεβαιωθούμε πως ο πόνος είναι η δρόσα αγάπη του Θεού. Έπειτα ας μη λησμονούμε το όπλο της προσευχής. «Προσεύχεστε», συνιστά ο Κωνσταντίνος Καλίνικος, «και ο άγγελος της παρηγορίας θα φτάσει αμέσως και στην δική σας Γεθσημανή». Στην λέλαπα δηλαδή της δοκιμασίας, βοηθός μας είναι ο ίδιος ο Κύριος. Ατομικό όπλο είναι και η υπομονή. «Τη θλίψη υπομένοντες», μας συνιστά ο Λόγος του Θεού και μας υπενθυμίζει. «Ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν». Το μέλλον, επίγειο και ουράνιο, ανήκει σε αυτούς που ξέρουν να υπομένουν. Και μάλιστα να υπομένουμε με ελπίδα στις υποσχέσεις του Θεού. Στην ώρα της πιο σκληρής δοκιμασίας, ο Κύριος είναι κοντά μας, αφού υπόσχεται «Ου μη σε ανώ, ουδου μη σε εγκαταλείπω». Και ακόμη, ας αντιμετωπίζουμε τις θλίψεις που μας έρχονται με την προοπτική της αιωνιότητος. Αν περιορίζουμε το βλέμμα μας στην παρούσα ζωή μόνο, θα βλέπουμε με απόγνωση τον θάνατο και κάθε δοκιμασία σαν ανεπανόρθωτο κακό. Ιδιαιτέρως η προοπτική της αιωνιότητος χρειάζεται στην αντιμετώπιση του θανάτου. Η θέση του Κυρίου στο θέμα αυτό είναι σαφής. «Μη κλαίε», συνιστά στην χείρα μάνα που οδηγεί στον τάφο το μονάκριβο παιδί της. «Ούκα πέθανε, αλλά καθεύδει», βεβαιώνει του συγγενής της νεκρής κόρης του Ιαΐρου. Και ο Απόστολος Παύλος συστήνει να μην λυπούμεθα, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Η βεβαιότης της αιωνίου ζωής πρέπει να μετριάζει την λύπη μας μπροστά στο γεγονός του θανάτου. Ένα εκφραστικό τετράστιχο μας συμβουλεύει. «Να είσαι σαν το πουλί που φτερουγίζει και κάθεται στα πιο ψηλά κλονιά». Και το κελάιδημά του συνεχίζει και ασπάσει το κλονί, έχει φτερά. Φτερά για μας είναι η πίστης, η προσευχή, η ελπίδα, η υπομονή. Και όταν ο ήλιος είναι κρυμμένος πίσω από τα μαύρα σύννεφα του πόνου και όταν σπάζουν όλα τα ανθρώπινα στηρίγματά μας, όταν σπάζει το κλονί που πατούμε, τότε με αυτά τα φτερά θα μπορούμε να πετούμε ψηλότερα και να ψάλουμε κι εμείς δοξαστικά με την προσδοκία της αιωνίου χαράς και μακαριότητος.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Ηγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων 7, 26-28 και 8:1-2. Αδελφοί, τι ούτως ημίν έπρεπε να αρχιερεύς, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, ως ουκ έχει καθημέραν ανάγκην, ως περ η αρχιερείς πρότερον υπέρ των ιδίων αμαρτιών θυσίας αναφέρειν, έπειτα των του λαού. Τούτο γαρ επίησεν εφάπαξε αυτόν ανενέγκας. Ο νόμος γαρ ανθρώπους καθίστησιν αρχιερείς έχοντας ασθένειαν, ο λόγος δε της ορκομουσίες της μετά των νόμων ιών εις τον αιώνα τετελειωμένων. Κεφάλιον δε επί της λεγωμένης, τι ούτων έχομεν αρχιερέως εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής, τον Αγίον Λειτουργός και της κοινής της αληθινής, ενέπηξεν ο Κύριος και ουκ άνθρωπος. Με πιο απλά λόγια, τέτοιος αρχιερεύς πραγματικά μας έπρεπε, Άγιος, άκακος, αμόλυντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς και υψωμένος τώρα επάνω από τους ουρανούς, ο οποίος δεν έχει ανάγκη, όπως οι αρχιερείς, να προσφέρει θυσίας κάθε ημέρα, πρώτα δια τας ειδικάς του αμαρτίας και έπειτα δια τας αμαρτίας του λαού. Αυτό το έκανε μια για πάντα όταν προσέφερε τον εαυτό του. Ο νόμος εγκαθιστά αρχιερείς ανθρώπους οι οποίοι έχουν αδυναμίες. Τα λόγια όμως του όρκου που δόθηκε ύστερα από τον νόμο εγκαθιστούν αιωνίως των ιών των τέλειων. Το βασικό σημείο των όσων λέγουμε είναι τούτο, ότι έχουμε ένα τέτοιον αρχιερέα ο οποίος εκάθισε εις τα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εις τους ουρανούς, όπου υπηρετεί τα Άγια των Αγίων και τη σκηνή την αληθινή, την οποία έστησεν ο Κύριος και όχι άνθρωπος.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 10:1-9. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπε ο Κύριος προς τους ελληλιθώτας προς αυτών Ιουδαίους. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά ραβαίνων αλαχώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει έμπροσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί και ότι είδασι την φωνήν αυτού. Άλλο τρίο δε ομοί ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται από αυτού, ότι ουκ είδασε τον αλλοτρίον την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς. Εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τι να ειν αελάλη αυτής. Είπεν ουν πάλιν αυτής ο Ιησούς. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήρθον προημού κλέπτε εισί και ληστέ, αλλού κήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, διεμού η άντης εισέλθει, σωθήσετε και εισαλεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Με πιο απλά λόγια, αλήθεια. Αλήθεια σας λέγω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα και τη μάνδρα των προβάτων, αλλά ανεβαίνει από άλλο μέρος, αυτός είναι κλέπτης και ληστής. Εκείνος όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Εις αυτόν ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα ακούνε την φωνή του και καλεί τα δικά του πρόβατα με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει έξω τα δικά του πρόβατα, βαδίζει μπροστά τους και τα πρόβατα τον ακολουθούν, διότι ξέρουν την φωνή του. Έναν ξένο όμως δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, διότι δεν αναγνωρίζουν την φωνή των ξένων. Αυτήν την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, αλλά εκείνοι δεν εννόησαν τι εσήμεναν αυτά που τους έλεγε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω ότι εγώ είμαι η πόρτα των προβάτων. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα είναι κλέπτε και ληστέ, αλλά τα πρόβατα δεν τους άκουσαν. Εγώ είμαι η πόρτα. Όποιος θα μπει, διε μου θα σωθεί και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκήν.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας, φίλου μας. Καλημέρα, αδερφή Αθηνά.
0: Αδερφή Μάρθα, να πούμε και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ευλογημένα. Σήμερα έχεις την ονομαστική σου εορτή. Θα μας το πεις σε λίγο και στο συναξάρι της ημέρας, τους Αγίους που σήμερα μνημονεύει η Εκκλησία μας. Ο Θεός να γεμίζει την ζωή σου με το φως του και να σου χαρίζει υγεία, χαρά και υπομονή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, χρόνια πολλά σε όσες έχουν το όνομα της Αγίας Μάρθας, αγαπητοί μας φίλοι, και να έχουμε όλοι τις ευχές σας. Να δούμε λοιπόν το συναξάρι της ημέρας. 4 Ιουνίου σήμερα, ο Άγιος Μητροφάνης, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, τιμάται σήμερα, μεγάλος Άγιος, μεγάλος ιεράρχης, έχει και ειδική ακολουθία, διαβάζουμε σήμερα στον Όρθρο. Ακόμη η Αγία Σοφία που έζησε ασκητικά, οι Άγιες Μάρθα και Μαρία, οι αδελφές του Λαζάρου, τιμώνται σήμερα, που στο σπίτι τους φιλοξενήθηκε ο Κύριος, αγαπητό του σπίτι, ήταν το σπίτι του Λαζάρου, και ο Λάζαρος μνημονεύεται ως φίλος του Χριστού μας. Ακόμη ο Άγιος Ιωάννης, ο Σιωμάρτυρας, ηγούμενος της Μονής Μοναχρίας, μνημονεύεται. Ο Άγιος Δωρόθεος, ο πρόιος, λόγιος και εθνομάρτυρας, μαρτύρησε το 1824. Αυτά από το συναξάρι και εμείς ζητούμε όλων τις πρεσβείες.

0: Μια νέα μέρα, αγαπητοί μας φίλοι, ξεκίνησε για ίσως πολύ νωρίτερα για αρκετούς από εσάς. Ευχόμαστε να είναι αγωνιστική, ευλογημένη.
1: Και όποια προβλήματα κι αν εμφανιστούν, όποια προβλήματα κι αν υπάρχουν, γιατί δεν εμφανίζονται ως διαμαγείας ξαφνικά, και αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα να λύνονται όσο πιο εύκολα γίνεται και να προχωρούμε μπροστά.
0: Μεγάλο πράγμα αυτό, να τα ξεπερνούμε όσο μπορούμε, με όσες δυνάμεις έχουμε και με τη βοήθεια του Θεού. Και κυρίως, αγαπητοί μας φίλοι, ας μην δημιουργούμε καινούρια, ας μην μεγαλοποιούμε τα προβλήματα, τους πειρασμούς που ήδη αντιμετωπίζουμε. Ας βλέπουμε καμιά φορά δίπλα μας υπάρχουν σταυροί, πόνοι μεγαλύτεροι ίσως από τον δικό μας. Εντάξει, ο καθένας σίγουρα ξέρει τον δικό του σταυρό, αλλά βοηθάει καμιά φορά, μας παρηγορεί βλέποντας και τη δοκιμασία που περνάει ο αδελφός μας δίπλα μας.
1: Είναι μια πηγή θάρρους, καθώς βλέπω τον αδελφό μου, πόσο ή τον συνάδελφό μου ή κάποιο συγγενή μου να έχει πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις, να έχει καταστάσεις οι οποίες να είναι πραγματικά στενόχωρες και να το αντιμετωπίσει με ελπίδα, τότε έρχεται και ερχόμαστε σε συναίσθηση πολλές φορές. Ο καθένας μπορεί αυτό να το επιβεβαιώσει και να πούμε, τα προβλήματα τα δικά μου είναι σαφώς προβλήματα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλα και σαφώς δεν είναι δυσεπίλητα.
0: Ο Θεός που επιτρέπει τις δοκιμασίες, ο Θεός γνωρίζει τις αντοχές μας, γνωρίζει πόσο σταυρό χρειαζόμαστε για να ανεβούμε στο Γολγοθά και την Ανάσταση, και οπωσδήποτε είναι αυτός που ξέρει πώς μπορεί να μας βοηθήσει, πώς μπορεί να μας στηρίξει.
1: Και θέλει και λίγο θάρρος, λίγο παραπάνω θάρρος, λίγο περισσότερο αγώνα, όσο είναι δυνατόν. Μακάρι να μπορούμε στη ζωή μας έτσι, με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε, γιατί μόνοι μας δεν θα τα καταφέρουμε, όσο και να προσπαθήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Να διώχνουμε έτσι αυτούς τους φόβους, γιατί ο φόβος ουσιαστικά είναι που μεγαλοποιεί τα προβλήματά μας.
0: Με τέτοιες σκέψεις, αγαπητοί μας φίλοι, ας στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, ας δυναμώνουμε ο ένας τον άλλον, να ζητούμε στους ιερείς μας τον λόγο της παρηγορίας, την στήριξη, τη φώτιση για να αντιμετωπίζουμε σωστά τις δυσκολίες μας.
1: Ναι, αδερφή Μάρθα, πολύ, πολύ ωραία το τόνισες. Έχουμε και τους πνευματικούς μας. Πάντα χρειάζεται μια συμβουλή, ίσως και να μας δείξουν μια διέξοδο την οποία δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ.
0: Ακριβώς, και ο Θεός τους φωτίζει κάποιες φορές, πάντα μάλλον, να μας δείχνουν τη σωστή οδό, τη διέξοδο που εμείς τυφλωμένοι από τον πόνο, από τη δοκιμασία, δεν βλέπαμε. Αλλά αδελφοί Αθηνά, να πούμε για κάτι άλλο, και κάποιοι άνθρωποι ίσως μέσα στο σπίτι μας, οι γέροντες, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, κάποιες φορές με τόση σοφία πλημμυρίζουν τη ζωή μας που απορούμε κι εμείς πώς τα σκέφτονται όλα αυτά, πού τη βρίσκουν. Και μάλλον είναι η πείρα της ζωής τους, γιατί και αυτοί αντιμετώπισαν πολλά, βρήκαν δυσκολίες στο δρόμο τους και βρήκαν μέσα από αυτές τη χαρά, τη δύναμη να συνεχίσουν. Δεν ξέρω, έχουμε ακούσει πολλά σοφά εμείς. Δοκιμάστε το. Αν έχετε κάποιο παππού, κάποιο γείτονα μεγάλης ηλικίας, έχουν τόσο ωραία πράγματα να μας πούνε, τόση σοφία να μας μεταδώσουν.
1: Και δυστυχώς έτσι μέσα στην καθημερινότητα τους ξεχνάμε λίγο, τους αφήνουμε στην άκρη τους, στη γωνιά τους. Και όντως θα είναι μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε πράγματα από αυτούς.
0: Να πούμε και την αφορμή, αδερφή Αθηνά, που τα λέμε αυτά. Ακούμε πολλούς από τους ακροατές μας που μας τηλεφωνείτε και αντιμετωπίζετε πολύ σκληρά προβλήματα. υγείας, δοκιμασίες μέσα στην οικογένεια, πολύ μεγάλες, σταυρό μεγάλο, και όμως μας λέτε πόση δύναμη παίρνετε και από την ακρόαση του ραδιοφώνου και από κάθε τι που έχει σχέση με το Θεό. Και λέμε δεν μπορεί, έτσι θα είναι όλοι μας. Αν αγωνιστούμε, αν προσπαθήσουμε κοντά στο Θεό να είμαστε, πολύ πολύ δύναμη θα βρούμε.
1: Και θα προχωράμε μπροστά με ελπίδα, με θάρρος. Πάντοτε παίρνοντας θάρρος και από τους συνανθρώπους μας, από τους αδελφούς μας, όπως είπες, από την ακρόαση του ραδιοφώνου μας, από βλέποντας μια εκπομπή στην τηλεόραση, στον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό, διαβάζοντας ένα πνευματικό βιβλίο, όταν είναι δυνατόν.
0: Αν μπορούσαμε να σας μεταφέρουμε, αγαπητοί μας φίλοι, το τι έχουμε ακούσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο, θα μπορούσατε πραγματικά, ίσως ένα συναξάρι γράφεται και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, από αθόρυβες συζύγους, μάνες, γιαγιάδες, που μας λέτε ότι κάποια έχει να βγει χρόνια από το σπίτι, γιατί δίπλα υπάρχει ένας άρρωστος που τη χρειάζεται κάθε δευτερόλεπτο. Κάποια άλλη αντιμετωπίζει έναν άλλο σταυρό με τη δική της υγεία. Ο Θεός να βοηθάει όλους και ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεται δύναμη και παρηγοριά στη συχνότητά μας.
1: Να σας υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και να χαιρετήσουμε τον κύριο Δημήτρη και την κυρία Φωτεινή από τη Λεπτοκαριά, που επικοινώνησαν μαζί μας, και τον κύριο Αργύρη.
0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, με ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο κοντά μας ο Θανάσης Κλιματσίδας για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Επιβεβαιώθηκε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μία βρέχει, μία σταματά. Βροχές περιμένουμε από το μεσημέρι εδώ στην κεντρική Μακεδονία και σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού σε Ήπειρο, σε δυτική Μακεδονία, σε Θράκη και βορειοδυτική Πελοπόννησο αλλά και κεντρική Στερεά θα βρέχει μέχρι και αύριο το πρωί. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται αυτή την ώρα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι η ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Σε κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τη Χεζμπολάχ και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών που θα είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, κατέληξαν Ισραήλ και Λίβανος. Σε κοινή ανακοίνωση που έβγαλαν οι δύο χώρες μετά από 48 ώρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, Λίβανος και Ισραήλ κατέληξαν πως για να μπορέσει να είναι βιώσιμη η κατάπαυση του πυρός, βασικές και αναγκαίες προϋποθέσεις είναι να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη από τον τομέα νοτίος του Λιτάνη. Άνοιξε η πλατφόρμα dadades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελούμενων στη δράση Dadades της γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στον εξυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Βαθύ της Σάμου επί των οριστικών μελετών αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής μετά από την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο αφορά στην ανακαίνιση, στην αναδιαμόρφωση για να εξασφαλιστεί η καθολική προσβασιμότητα και στην επανέκθεση της συλλογής των σημαντικών αρχαιοτήτων. Στη γενέτειρά του Ήμβρο θα εορτάσει τα ονομαστήριά του φέτος ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος την Παρασκευή 11 Ιουνίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, σε μια επαιτειακή χρονιά για τον ίδιο, καθώς συμπληρώνει 35 χρόνια στο πηδάλιο της πρωτόθρονης εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, αλλά και 65 χρόνια συνολικά ιερατικής διακονίας. Τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη θα αποτελέσουν και μια αφορμή απόδειξης της ενότητας της Εκκλησίας, καθώς στο νησί της Ήμβρου θα μεταβούν για να συνεορτάσουν μαζί του οι Πατριάρχες Ρουμανίας, κ. Δανιήλ, και Βουλγαρίας, κ. Δανιήλ, ενώ το παρόν θα δώσει και ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην έδρα της Αρχιεπισκοπής στη Νέα Υόρκη επέστρεψε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής

Κύριος Ελπιδοφόρος, ύστερα από ένα σημαντικό πνευματικό προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη, στο Άγιον Όρος και στη Θεσσαλονίκη, συνοδεύοντας τους τελειόφοιτους της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης. Την τελευταία μέρα του προσκυνήματος, ο Αρχιεπίσκοπος εμφάνισε αδιαθεσία και για προληπτικούς λόγους εισήχθη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο συγκεκριμένα, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και έλαβε την απαραίτητη φροντίδα. Στις ΗΠΑ αφήχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχιεπίσκοπης, σε άριστη υγεία. Την Τετάρτη το απόγευμα ξεκίνησε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στελεχών Κατασκηνώσεων Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου. Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ιατρού και Θαυματουργού, η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, με ιδιαίτερη συγκίνηση και πνευματική χαρά, υποδέχεται την ιερά εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από τα Ιερεσόλυμα. Θα συνεορτάσει με τον Άγιο Λουκά στον υποανέγερση Ιερό Ναό στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βερίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης, θα είναι για μία ολόκληρη εβδομάδα προς προσκύνηση από την Κυριακή 7 Ιουνίου έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ευχαριστούμε το Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα 5η 4 Ιουνίου. Στα βόρεια τμήματα του Ιουνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι. Στα κεντρικά και βόρεια θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Παρασκευή προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Όμως αύριο θα βελτιωθεί ο καιρός από το απόγευμα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ 27 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 24 βαθμούς έχει η Πάτρα, 25 τα Χανιά, 23 βαθμούς έχουμε στη Χίο και στη Σάμο, 26 βαθμούς έχει η Λάρισα και 18 η Κοζάνη. Στις Σέρες έχουμε 23 βαθμούς και το Κιλκής, 22 βαθμούς έχει η Έδεσα και η Βέρεια αλλά και ο Πολύγυρος, όπου έχει ένα ψηλόβροχο στον Πολύγυρο αυτή την ώρα, και 24 βαθμούς έχουμε στην Κατερίνη. Στη Δράμα και την Κομοτηνή το θερμόμετρο δείχνει 23 βαθμούς, 22 βαθμούς έχουμε στην Ξάνθη, 21 στην Καβάλα και 24 στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού για σήμερα 5η 4 Ιουνίου.

Ελπίζουμε αγαπητοί μας ακροατές να σας βρίσκουμε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε. Μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μακάρι, αγαπητοί μας ακροατές, τα προσωπικά μας αλλά και στα γενικότερα προβλήματα, γιατί είμαστε μέλος της κοινωνίας, της ευρύτερης, της πατρίδας μας. Μακάρι μπροστά στα αδιέξοδα ο καθένας από μας να μπορεί να βοηθάει ο ένας τον άλλον, να ακούει ο ένας τον άλλον και μακάρι να προτρέπουμε ο ένας τον άλλον να βαδίζει μπροστά, να βαδίζει ψηλά και να έχουμε ψηλά, ψηλά το βλέμμα μας, ψηλά στον ουρανό. Συνηθίζουν οι ναυτικοί, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να κοιτάζουν τον ουρανό και από εκεί να παίρνουν την οδηγία της πορείας του πλοίου. Την ημέρα μεν από τον ήλιο, τη νύχτα από τον αστερισμό της Άρκτου ή από κάποιο άλλο, από κάποια άλλα αστέρια, που αυτά θα αποφασίσουν τη σωστή πορεία. Έτσι λοιπόν, στον ουρανό, στο Θεό να έχουμε στραβμένο το βλέμμα μας. Αυτό μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και όταν ορθώνονται μπροστά μας οι ογκόλυθοι των προβλημάτων και σίγουρα μας δημιουργούν αδιέξοδα, ας υψώνουμε την καρδιά μας με θερμή προσευχή προς τον ουρανό με βεβαιότητα, γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος, είναι πάνσοφος και είναι πανάγαθος και είναι πάντα κοντά μας. Να συνεχίσουμε λοιπόν την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, με ένα όμορφο τραγούδι. Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: αγαπητοί ακροατές, κοντά μας τώρα είναι τηλεφωνικά η Χριστίνα Λάτσιου, εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακό στη νεοελληνική λογοτεχνία του γυμνασίου, και με πολύ χαρά θα μάθουμε για την συγγραφική της πορεία. Χριστίνα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχεις σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, για την ευκαιρία, και ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές σας που θα παρακολουθήσουν τη στιγμή μας.
0: Χριστίνα, είσαι εκπαιδευτικός, έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό, για το οποίο θα ήθελα να μας μιλήσεις, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Πολύ ευχαρίστως. Χαίρομαι πολύ που το προλογίζετε έτσι. Το δικό μου το μεταπτυχιακό, το πρώτο, γιατί υπάρχει ένα δεύτερο, το πρώτο μεταπτυχιακό αφορά στον τομέα των παιδαγωγικών. Έχει γίνει στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αφορά πιο συγκεκριμένα τις αρετές στο εγχειρίδιο του σχολικού της νεολογικής λογοτεχνίας του γυμνασίου, και έχει γίνει ανάλυση περιεχομένου εκεί. Στην ουσία, πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε από τα κείμενα που έχουν επιλεγεί να διδάσκονται στα παιδιά και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου, αν υπάρχουν αρετές που μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εστιάσουν με σκοπό να διδάξουν στα παιδιά λίγο πιο βαθιά και να επιμείνουν σε εκείνες και όχι σε κάτι τυπικά γνωστικό ή και πιθανόν σαν μία απλή πληροφορία.
0: Νομίζω είναι πολύ ωραίο και πολύ ευχάριστο αυτό το νέο, ότι υπάρχουν και τέτοια μεταπτυχιακά που εστιάζουν σε τέτοια θέματα. Πώς θα αναδείξουμε δηλαδή τις αρετές μέσα από τα μαθήματα και μέσα από τα κείμενα.
1: Ήταν μία ιδέα της καθηγήτριάς μου και επιβλέπουσας της μεταπτυχιακής μου εργασίας, κυρίας Μαρίας Ράτζου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γνωρίζοντας η ίδια της τη δική μου αγάπη για την νεοελληνική λογοτεχνία, με παρότρινε να δοκιμάσουμε αυτό το θέμα. Οπότε και εγώ στο άκουσμά του είπα ολόκαρδα το ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο πολύ πιθανόν να μην υπάρχει τόσο πολύ έντονα στη σημερινή σχολική πραγματικότητα. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί ίσως, δεν μπορώ να πω για όλους, αλλά κάποιοι να μην επιλέγουν να εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι το ηθικό της διαπαιδαγώγησης των αρετών. Οπότε για μένα ήταν κάτι το οποίο είναι διαχρονικό και σημαντικό, και μάλιστα θα μπορούσε επίσης, εάν σε αυτό επιμείνουμε, να αλλάξει και μέχρι ένα σημείο και τη ροή του μαθήματος.
0: Ακριβώς. Νομίζω είναι ένα από τα πιο ωραία μεταπτυχιακά που έχω ακούσει. Υπάρχουν τελικά αρετές, μπορούμε να βρούμε και να αναδείξουμε τις αρετές μπροστά στα μάτια των παιδιών.
1: Οι αρετές αριθμητικά είναι πάνω από 300. Ωστόσο, πολλές από αυτές, πολύ πιθανόν, πολλοί από εμάς να μην έχουμε γνώση ότι είναι αρετές. Όσο μάλλον τα παιδιά. Οπότε από εμάς, τους ενήλικες εκπαιδευτικούς, ίσως να ήταν μια ωραία αφορμή, με βάση και τα κείμενα της νεολογικής λογοτεχνίας που λίγο νωρίτερα αναφέραμε, να μπορέσουμε να εστιάσουμε σε κάποιες από αυτές που τα κείμενα δίνουν, και ίσως και εμείς να προσθέσουμε κάποιες ανάλογα με το περιεχόμενο του κάθε έργου, και πάνω σε αυτά να συζητήσουμε, να παρουσιάσουμε βιώματα, να δώσουμε ιδέες πώς μπορούμε αυτές να τις αναπτύξουμε. Οπότε γι' αυτό και λίγο νωρίτερα είπα ότι αυτή η οπτική θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή μέχρι ένα σημείο του μαθήματος.
0: Και να βοηθήσει το ρόλο της παιδείας που πρέπει να παίζει το γυμνάσιο, γιατί καμιά φορά απορροφόμαστε από τις υπόλοιπες γνώσεις και ξεχνούμε έναν βασικό στόχο της εκπαίδευσης, που είναι η διαπαιδαγώγηση, η ηθικοπλαστική διαπαιδαγώγηση, οι αρετές δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Είμαι σύμφωνη με πληρότητα σε ό,τι αναφέρατε. Πρώτος σκοπός είναι η ηθική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, των εφήβων, γιατί μιλάμε για αρχικά για το γυμνασίου, τους μαθητές και τις μαθήτριες. Οπότε μέλημα και στόχος είναι να μπορούν τα παιδιά και από τους εκπαιδευτικούς, γιατί και εμείς έχουμε μερίδιο στην διαπαιδαγώγηση, να ωφεληθούν και να θωρακιστούν πνευματικά κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
0: Μέσα από το μεταπτυχιακό αυτό έχεις την ευκαιρία να έρθεις σε στενότερη επαφή με τη λογοτεχνία, την οποία ιδιαίτερα αγαπάς.
1: Έτσι είναι, θα σας πω. Έχω αγάπη από πάντα, θεωρώ. Ωστόσο, μέσα από αυτή την σπουδή ήρθα ακόμα πιο κοντά στη συγκεκριμένη επιστήμη.
0: Τι έχει
1: οπότε
0: να μας...
1: και αυτό το λέω έτσι με πολύ χαρά. Με πολύ χαρά. Έχω μάθει πράγματα τα οποία νωρίτερα αγνοούσα.
0: Η λογοτεχνία σήμερα, στις ημέρες μας, στον αιώνα μας, Χριστίνα, θεωρείς ότι έχει θέση στη ζωή μας γενικότερα ή στη ζωή των νέων, των παιδιών μας?
1: Θα σας πω ότι ιδανικά, να ξεκινήσω έτσι το λόγο μου, θα ήθελα να έχει κέρια θέση, να βρίσκεται στην καθημερινότητα των παιδιών, να μπορούν να μελετούν, να διαβάζουν, να κάνουν αναγνώσεις βιβλίων εξωσχολικών και μη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, λόγω των εξελίξεων των τεχνολογικών, πολύ πιθανόν πολλοί να μην προβαίνουν σε μια τέτοια επιλογή. Ωστόσο, εγώ παροτρύνω και από τη θέση μου ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως απλός άνθρωπος και πολίτης, και μέσω της δικής μου μέχρι τώρα γνώσης, πόσο ωφέλιμη και πόσο πολύ θα μπορέσει η λογοτεχνία να βοηθήσει τον καθένα μας.
0: Διάφορα θετικά της λογοτεχνίας μπορούμε να βρούμε έτσι, θεωρητικά, αν τα ψάξουμε. Εσύ ποια έχεις να μας πεις, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις διαβάσει πολύ λογοτεχνία, την αγαπάς πολύ τη λογοτεχνία. Τι έχεις να πεις τώρα στους ακροατές μας και σε εμάς, δηλαδή τι έχει να μας προσφέρει η λογοτεχνία?
1: Λοιπόν, η λογοτεχνία έχει να μας προσφέρει καινούργιες εικόνες, σκέψεις, επιλογές. Έχει να μας προσφέρει νέες πληροφορίες, να μας κάνει να έχουμε ενσυναίσθηση και να μπορούμε να έρθουμε στη θέση του πλησίον πολύ πιο εύκολα, ανάλογα βέβαια και με το περιεχόμενο του λογοτεχνικού κειμένου. Μας κάνει να νιώθουμε γεμάτοι ότι κάτι έχουμε κερδίσει από αυτό. Όπως επίσης μας κάνει να αισθανόμαστε ότι εξελισσόμαστε.
0: Ωραία βιώματα. Όλα. Ωραίες εμπειρίες, λοιπόν.
1: Είναι ανάλογα και στον κάθε άνθρωπο. Και ειδικά όταν μιλάμε για μικρότερες ηλικίες, σίγουρα θα το δουν λίγο διαφορετικά.
0: Ας έρθουμε και σε αυτό, γιατί με την παιδική λογοτεχνία έχεις ιδιαίτερως ασχοληθεί, αφού τελευταία εξέδωσες και ένα βιβλίο. Τι σε όθησε να ασχοληθείς, πες μας, με την παιδική λογοτεχνία?
1: Πολύ ευχαρίστως. Η παιδική λογοτεχνία είναι κάτι το οποίο προς το παρόν δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς ο Θεός μου το έφερε στη ζωή μου. Χαίρομαι τόσο πολύ. Δεν θα μπορούσα να κάνω, θεωρώ, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή τώρα που μιλάμε, κάτι για τους ενήλικες. Αυτό που θα μπορούσα να κάνω και πάντα έχω αυτό ως γνώμονα είναι ό,τι έχει να κάνει σχέση με τα παιδιά. Σκεφτόμουν δηλαδή ότι έστω και ένα παιδάκι να διαβάσει το παραμύθι μου και από όλο το παραμύθι να κερδίσει κάτι, κάπου δηλαδή η ψυχή του, η σκέψη του να ακουμπήσει, για μένα αυτό είναι όφελος. Σας θεωρώ δηλαδή ότι κάπου έχω συνεισφέρει σε αυτό το παιδί, έστω και χωρίς να με γνωρίζει προσωπικά. Οπότε αυτή ήταν η κινητήρια όθηση. Το να μπορώ να βοηθήσω και να είμαι δίπλα στις παιδικές ψυχούλες σε τέτοια έτσι, στις παιδικές ηλικίες που ακόμα τα πράγματα είναι λίγο πιο ρευστά και διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους.
0: Πολύ σημαντικό, Χριστίνα, αυτό που το ακούμε από τα χείλη μιας εκπαιδευτικού. Είναι σαν να μιλάς σαν κατηχήτρια, γιατί θέλεις να ωφελήσεις, θέλεις να διδάξεις. Έστω και ναι, μέσα από ένα παραμύθι θες να δώσεις.
1: Πολλές φορές το παραμύθι έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη στο παιδικό μυαλουδάκι και στην παιδική ψυχούλα από ότι ένα γνωστικό αντικείμενο. Ίσως να είναι οι εικόνες, ίσως να είναι ο λόγος, ίσως να είναι συνδυασμός, αλλά δρά διαφορετικά. Οπότε και εγώ έχω στο μυαλό μου ότι σας λέω ότι έστω και ένας μικρός μαθητής, μαθήτρια, αποφασίσουν και διαβάσουν και κάτι κρατήσουν από όλο αυτό, για μένα θα είναι κέρδος, όχι μόνο για τώρα, για το άμεσο μέλλον, γενικώς. Γιατί και η παιδική λογοτεχνία δεν χάνεται. Δηλαδή μπορεί το παραμύθι να είναι αυτού του χρονικού διαστήματος, ωστόσο είναι ένα παραμύθι διαχρονικό. Δηλαδή μπορεί να διαβαστεί και από τις προηγούμενες γενιές και πρώτο θεός και από τις επόμενες γενιές με την ίδια άνεση, με την ίδια δοτικότητα.
0: Θέλεις να μας παρουσιάσεις λοιπόν το δικό σου παραμύθι, τον τίτλο και κάπως το περιεχόμενο, το θέμα του, το δίδαγμά του?
1: Φυσικά. Το δικό μου παιδικό παραμύθι έχει τίτλο «Το ξύλινο δημοτικό σχολείο». Αφορά το σχολείο, το σημερινό, των σύγχρονων χρόνων. Έχω επιλέξει οι μαθητές και οι δασκάλοι να είναι ζωάκια. Και είναι ταυτόχρονα το σχολείο έτσι όπως και εγώ θα ήθελα να είναι. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι πέρα από το γνωστικό κομμάτι και από τη διδασκαλία που έτσι ήθιστε να γίνεται στο σχολείο και αυτό είναι το πρέπον, για μένα ωφέλιμο είναι οι εκπαιδευτικοί που είναι δίπλα στα παιδιά μας, να μπορούν να τους δίνουν χώρο να μιλάνε, να μπορούν να συζητάνε, να μοιράζονται προβληματισμούς, σκέψεις. Οπότε πέρα από τις σχολικές διδακτικές ώρες να μπορεί να υπάρχει και κάποια ώρα ή κάποια αρκετά λεπτά που να μπορεί ο εκπαιδευτικός να συζητήσει με τους μαθητές του θέματα τα οποία απασχολούν τα παιδιά και ο εκπαιδευτικός με τον τρόπο του και μέχρι εκεί που κρίνει ότι θα είναι ωφέλιμο να μπορεί να καθοδηγήσει και να πει τη γνώμη του. Οπότε μέσα από αυτό το παραμύθι βλέπουμε πώς η δασκάλα, η κυρία Καμίλη Καμιλοπάρδαλη, είναι σε εισαγωγικά επίτηδες το όνομα έτσι βαλμένο για να μπορούν να θυμούνται τα παιδιά και το ζωάκι και το όνομα του κάθε ήρωα. Είναι αυτή η οποία καθοδηγεί τα παιδιά της, τους μαθητές της δηλαδή, σε κάθε ένα ζήτημα που το κάθε ένα τους μοιράζεται με την κυρία του. Η αποδοχή, η φιλία είναι στοιχεία τα οποία ξεχωρίζουν στο παραμύθι, αλλά είναι στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία. Ο κάθε όμως αναγνώστης μπορεί να εστιάσει κάπου αλλού.
0: Γιατί θα υπάρχει, φαντάζομαι, μια ποικιλία μηνυμάτων.
1: Υπάρχει ποικιλία μηνυμάτων, βέβαια. Αλλά εάν μου επιτρέπετε να μην μπούμε σε λεπτομέρειες του κάθε ήρωα, να αφήσουμε τη φαντασία των παιδιών και των ενηλίκων να δούνε το παραμύθι και να μπορούν να καταλήξουν μόνοι τους στο τι εκείνα καταλαβαίνουν και πού εκείνα θα πρέπει να εστιάσουν. Γενικώς, ωστόσο, η διαφορετικότητα όσον αφορά, ας πούμε, στο κομμάτι των ειδικών αναγκών ενός παιδιού το οποίο φυτά σε ένα σχολείο είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία το παραμύθι πραγματεύεται και πώς η δασκάλα αντιμετωπίζει αυτό το θέμα ως προς τον μαθητή της και ως προς τους υπόλοιπους μαθητές.
0: Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, Χριστίνα.
1: Θα σας πω, είναι ένα θέμα ευαίσθητο, ναι, και ένα θέμα το οποίο υπάρχει. Δηλαδή μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό, είτε έχουμε στην οικογένειά μας ένα τέτοιο άτομο είτε δεν έχουμε. Γιατί όλοι μας θα πρέπει να βάζουμε στη θέση του άλλου τον εαυτό μας. Πώς θα θέλαμε εμείς να μας φερθούν, να μας δεχτούν, να μας αγκαλιάσουν, να είναι μαζί μας, να παίξουν μαζί μας σε πιο μικρές ηλικίες, να μιλήσουν μαζί μας, να πάμε μια βούλτα, ένα περίπατο στη γειτονιά μαζί μας. Οπότε όλο αυτό μέσα από το παραμυθάκι είναι μόνο μια περίπτωση βέβαια του ενός μαθητή. Είναι κάτι το οποίο τα παιδιά και όχι μόνο μπορούν να εστιάσουν και από εκεί να ωφεληθούν και να καταλήξουν και μόνα τους στο ορθό συμπέρασμα.
0: Πολύ ωραία και πολύ χρήσιμο αυτό το δίδαγμα που επέλεξες νομίζω, αγαπητή Χριστίνα Λάτσιου, γιατί πολλές φορές στην κοινωνία μας και στην κοινωνία των μεγάλων υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν τοποθετούμαστε σωστά απέναντι σε ένα άτομο που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες αναπηρίες. Και νομίζω ότι αυτή η τοποθέτησή μας είναι που μεταδίδεται και στα παιδιά μας.
1: Έτσι είναι και για μένα αυτό ισχύει. Θεωρώ ότι αν όλοι έχουμε την ευθύνη μας ως προς το κάθε ζήτημα, και ο γονέας και ο εκπαιδευτικός και το κομμάτι της το φιλικό και ακόμα και το ίδιο το παιδί μεγαλώνοντας ως ενήλικας πια, έχουν όλοι μερίδιο ευθύνης. Ωστόσο, όταν έχουμε την ευκαιρία ή τη δυνατότητα μέχρι ένα σημείο κάπως να βοηθήσουμε, να μετριάσουμε, να απαλύνουμε, να συνδράμουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία με σκοπό ένα καλύτερο κοινωνικό περιβάλλον που να είναι και τα παιδιά αυτά με τις ιδιαιτερότητές τους μέσα σε αυτό και να νιώθουν αγαπητικά. Δεν θα υπάρχει νομίζω για μένα κάτι περισσότερο. Αυτό είναι το πρώτο.
0: Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραίες οι απόψεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμφωνούμε βέβαια με όλα αυτά. Αν θέλεις να μας πεις Χριστίνα τώρα κάτι γενικότερο, νομίζεις ότι το βιβλίο στα παιδιά μας, στα χέρια των παιδιών μας έχει θέση? Το παραμύθι, η λογοτεχνία. Μιλάμε βέβαια για τα μικρά παιδιά.
1: Θα σας πω το ιδανικό. Για εμένα το ιδανικό είναι να έχει θέση. Όχι απλώς στη ζωή, στην καθημερινότητα. Είναι πάρα πολύ όμορφη συνήθεια να μπορούν τα παιδιά, αν είναι μικρότερης ηλικίας, μαζί με τον γονέα ή με τα αδέρφια, να διαβάζουν κάποιο παραμύθι ή ένα μέρος κάποιου παραμυθιού, αν αυτό είναι μεγαλύτερης έκτασης. Κάθε ημέρα από αυτό ένα παιδί μπορεί να κρατήσει στο μυαλουδάκι του στοιχεία τα οποία πιθανόν εμείς να μην βάλουμε στο μυαλό μας άμεσα. Όμως εκείνο να μπορεί να τα θυμάται. Και άρα κάπως έτσι πιθανόν αργότερα να μπορεί και να δράσει ανάλογα. Ωστόσο η εποχή με την τεχνολογία η οποία έχει εξελιχθεί ραγδαία πολλές φορές αλλάζει λίγο τη ροή της καθημερινότητας. Ωστόσο, όσο μπορούμε να επιμένουμε οι ενήλικες, γονείς, εκπαιδευτικοί και εμείς από τη δική μας θέση ως ενεργοί εκπαιδευτικοί σε αυτή την κατεύθυνση των παιδιών, γιατί μόνο όφελος θα έχουν και άμεσα και το επόμενο χρονικό διάστημα της πορείας της ζωής τους.
0: Πολύ ωραία. Και αν θέλεις, κλείνοντας ένα μήνυμα σε όσους μας ακούνε, γονείς, γιαγιάδες, σχετικά ίσως με τα δώρα που παίρνουμε συχνά στα παιδιά μας και φροντίζουμε να είναι ότι τελευταίο, όποιο καλύτερο παιχνίδι υπάρχει, εσύ τι θα πρότεινες?
1: Εγώ θα πρότεινα να υπάρχει και το παιχνίδι, γιατί και το παιχνίδι είναι βοηθός στην παιδική ηλικία, αλίμονο αν δεν παίζουν τα παιδιά. Ωστόσο, το εξίσου βοηθός είναι και ένα παραμύθι. Παραμύθια θεωρώ ότι γίνονται προσπάθειες από ανθρώπους, από εκπαιδευτικούς και μη, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Οπότε και το παραμύθι μαζί με το παιχνιδάκι για τα παιδιά θεωρώ ότι θα ήταν ιδανικός συνδυασμός και ίσως και ένα κίνητρο.
0: Μάλιστα, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία αυτή που είχαμε σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και για την όμορφη κουβέντα που είχαμε και για την εκτίμηση που έχω λάβει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχόμαστε καλή συνέχεια και σε αυτό το έργο σου, το συγγραφικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και εσείς καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
0: Ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε σήμερα τηλεφωνικά την Χριστίνα Λάτσιο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Μιχαήλ Τρίτο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε καθηγητά, η Κυριακή που πλησιάζει είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Και θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την Κυριακή αυτή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα σε ένα κλίμα δικαιολογημένου πανηγυρισμού, η Εκκλησία του Χριστού ανοίγει την αυλαία της πνευματικής της Βασιλείας για να παρελάσουν μπροστά από τους εκοσμικευμένους και πνευματικά αλωτριωμένους ανθρώπους της εποχής μας, οι μάρτυρες του Απολύτου, η ελληνική στρατιά του Παμβασιλέως Χριστού, που την απαρτίζουν οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι δίκαιοι, οι όσοι, οι νεομάρτυρες και όλοι γενικά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αναμφίβολα οι Άγιοι κατέχουν κεντρική θέση στην όλη λατρευτική και πνευματική ζωή της Εκκλησίας μας. Είναι τα φωτεινά της θέλγητρα. Αυτοί που συνδύασαν το οντολογικό και το διοντολογικό στοιχείο, μετέφρασαν και υπομνημάτισαν το Ευαγγέλιο με τη ζωή τους και έγιναν χορός Άγιος, σύνταγμα ιερών, συνασπισμός αραγής, κοινή φύλαγες του γένους των ανθρώπων, αγαθή κοινωνή φροντίδων, δεήσιο συνεργή, πρεσβευτέ δυνατότατη, αστέρης της οικουμένης, άνθη των εκκλησιών, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι, θα έλεγα, η τόνη από την μουσική του αιωνίου, που μας ξυπνούν από τον θόρυβο των παροδικών στιγμών και μας βοηθούν να βρούμε τον προορισμό της ζωής μας, που είναι η Αγιότητα. Καθημερινά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, δηλαδή οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Προφήτες, οι Ιεράρχες, οι Όσοι και οι Δίκαιοι, μνημονεύονται στα συναξάρια της και στέλνουν στους εκοσμικευμένους και πνευματικά αλωτριωμένους ανθρώπους της εποχής το μήνυμα της Αγιότητας, που είναι ο εξαγιασμός των λεπτομεριών της ζωής. Έτσι οι Άγιοι είναι κατά τον Άγιο Διονύσιο Αλεξανδρίας οι του Χριστού πάρευροι και της βασιλείας αυτού κοινωνοί και μέτοχοι, της κρίσεως αυτού και συνδικάζοντες αυτό. Η Εκκλησία προτρέπει τους πιστούς να μηνυθούν τη ζωή των Αγίων, γιατί η μήνυση των Αγίων που είναι μέτοχοι και μέλη του Χριστού είναι στην πραγματικότητα μήνυση του Χριστού και οργανική ένταξη στο αδιαίρετο σώμα του. Γενικά, η ύπαρξη των Αγίων αποδεικνύει ότι ο Θεός δεν απέστριψε το πρόσωπό του από μας.
0: Κύριε καθηγητά, η Ορθόδοξη σαν πολύτιμο θησαυρό κρατάμε τα λείψανα των Αγίων. Τι είναι αυτό που μας, οθεί να έχουμε την τιμή αυτή στα λείψανα των Αγίων?
1: Πολύ σωστή, πολύ καλή ερώτηση, Αθηνά. Από θεολογικής πλευράς, η τιμή προς τα Ιερά Λείψανα στηρίζεται στο δόγμα της Θείας Συνανθρωπίσεως, με το οποίο έχουμε κατάφαση της ύλης, της ιστορίας και του ανθρωπίνου προσώπου. Ο Ιησούς Χριστός με την ενανθρώπισή Του θέωσε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Έτσι η άκτιστη ενέργεια της θεώσεως επεκτείνεται και στο σώμα του Χριστού, την κοινωνία των Αγίων που είναι η Εκκλησία. Έτσι οι χριστιανοί τιμούσαν και τιμούν τα λείψανα των Αγίων, γιατί ήταν πνευματοφόρα, ζωοποιά και πηγή θαυμάτων. Ήταν τιμιότερα λίθων πολυτελών και δοκιμότερα υπερθρησίων οστά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει: «Ως αγάρ ουκ ισχύει πλούτος και χρυσίων, το σάφτα ισχύει μαρτύρων λείψανα. Χρυσίων μεν γάρ ούτε νόσον απείλασε πόποτε, ούτε θάνατον εφυγάδευσε, μαρτύρον δε οστά, αμφότερα ταύτα εργάσατο». Γι' αυτό και τα αντικείμενα που συνδέονται στενά με το σώμα και ιδιαίτερα το αίμα του μάρτυρος ήταν περιζήτητα και όλοι ήθελαν να αποκτήσουν κάτι από αυτά, αφού κυρίως το αίμα θεωρούνταν ως ο φορεύς της ψυχής και της εντοανθρώπου δυνάμεως και κατά συνέπεια τα αντικείμενα αυτά θα εκέκτηνται κατά την ατρόπον της ιδιότητας της πνευματοφόρου του μάρτυρος ψυχής. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ναός και να τελεστεί θεία λειτουργία χωρίς την αναπόθηση Αγίων Λειψάνων. Ο 7ος κανόνας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου είναι κατηγορηματικός στο θέμα αυτό. Όσοι σε πτυναοί κατ' ιερώτησαν εκτός Αγίων Λειψάνων Μαρτύρων, ορίζομεν εν αυτής κατά της συγγενέστη Λειψάνων μετά τη συνήθους ευχής. Ο δε άνευ Αγίων Λειψάνων κατ' ιερών ναών καθερίστο ως παραβεβικός στας εκκλησιαστικάς παραδόσεις. Αλλά και ο 91ος κανόνας της Συνόδου της Καρθαγένης ορίζει ότι οι ναοί που δεν έχουν εγγενιαστεί με κατά της Αγίων Λειψάνων πρέπει ή να καταδαφιστούν ή να εγγενιαστούν.
0: Κύριε καθηγητά, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας πώς ανακηρύσσονται?
1: Η ανακήρυξη των Αγίων στην αρχαία Εκκλησία ήταν πολύ απλή. Το Πάσχην για τον Χριστό και η θυσία για το όνομά του, σε συνδυασμό με το ορθό φρόνημα, ήταν αρκετά για να τιμούνται από τους πιστούς τους μάρτυρες και Άγιοι. Κατά τη δεύτερη χιλιετία εμφανίζεται μια διαδικασία που ήδη έχει παγιωθεί. Σύμφωνα με αυτήν η Ορθόδοξος Εκκλησία, προκειμένου να κατατάξει ένα μέλος στη χωρία των Αγίων, λαμβάνει υπόψη τις εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, ο ανακηρυσσόμενος ως Άγιος να είναι μέλος της Εκκλησίας μέχρι της αποδημίας του εις Κύριον. Για όσους δεν είχαν βαπτιστεί, το βάπτισμα του αίματος, δηλαδή το μαρτύριο, ήταν ίσης αξίας και σημασίας με το μυστήριο του βαπτίσματος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει σχετικά: «Ως περιβαπτιζόμενοι της είδασιν, ούτως οι μαρτυρούντες το ιδίο λόγοντι αίματι». Δεύτερον, η Αγία Βιωτή και το Ορθόδοξο φρόνημά του. Μετά την κατάπαυση των διωγμών που εξέλιπε το μαρτύριο του αίματος, οι δύο αυτές προϋποθέσεις ήταν βασικές για την διαπίστωση της αγιότητας ενός προσώπου. Τρίτον, οι υπηρεσίες του στην Εκκλησία να είναι εξαιρετικές. Ενδεικτικά αναφέρομαι τις περιπτώσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος κατέπαψε τους διωγμούς και ανεγνώρισε τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του κράτους, ή την Αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η οποία βοήθησε στην αποκατάσταση των ιερών εικόνων και της τιμής τους στην Εκκλησία. Τέταρτον, η διενέργεια δια των πρεσβειών των θαυμάτων εν ζωή ή μετά τον θάνατο, τα οποία να είναι πανθομολογούμενα. Τα θαύματα συνιστούν το πλέον ασφαλές εξωτερικό γνώρισμα των Αγίων, αφού είναι αποτέλεσμα της θαυμαστής παρησίας τους προς τον Θεό. Πέμπτον, η ομόφωνη αποδοχή του ως Αγίου από τη συνείδηση της Εκκλησίας, δηλαδή η αυθόρμητη αναγνώρισή του από τη συνείδηση των πιστών. Αυτό είναι και το βασικότερο κριτήριο για την καθιέρωση ενός Αγίου και ο κυριότερος παράγων για την ένταξη ενός προσώπου στο εορτολόγιο.
0: Κύριε καθηγητά, και τελικά ποια είναι τα γνωρίσματα των Αγίων και μπορούμε εμείς να, οι σύγχρονοι άνθρωποι, να έχουμε τα γνωρίσματα αυτά?
1: Πολύ σωστό το ερώτημά σου, Αθήνα. Το πρώτο γνώρισμα των Αγίων είναι η ενσάρκωση από μέρος τους του Αναστασίμου ήθους που μεταφράζεται σε αφοβία μπροστά στο θάνατο. Οι Άγιοι απομυθοποιούν τον θάνατο και επιθυμούν το αναλύσει και συγχριστό είναι. Η αφοβία τους μπροστά στον θάνατο είναι αποτέλεσμα της θερμής πίστεως στην Ανάσταση του Χριστού. Στην περίπτωσή τους έχουν πλήρη εφαρμογή τα παύλια χωρία του γνώνη αυτών και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και ημίν ευχαρίστητο υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Οι Άγιοι είναι η όριμη καρπή της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτό το μοναδικό φαινόμενο της αφοβίας μπροστά στο θάνατο, ενώ για τους ανθρώπους του κόσμου τούτου είναι παραλογισμός, για τα μέτρα της πίστεως είναι φυσική κατάσταση. Έτσι εξηγούνται οι αποδείξεις πνεύματος και δυνάμεως που συνοδεύουν το μαρτύριό τους, και αυτά είναι η ψυχική ηρεμία, η ανδρεία, η ψυχική αγαλίαση, η γλυκύτητα της εκφράσεως, η προσευχή υπέρ των διωκτών, η εκδήλωση συγγνώμης προς τους δημίους. Μάρτυρες, Αθηνά, έχουμε και σε άλλες θρησκείες και σε άλλες ιδεολογίες. Στον χριστιανισμό όμως έχουμε ποιότητα μαρτυρίου που εστιάζεται στην χαροποιώ διάθεση αντιμετωπίσεως του μαρτυρίου και στην παροχή συγγνώμης προς τους δημίους. Και τούτο γιατί η ορατότητα του χριστιανού μάρτυρα είναι μεταφυσική, αφού βλέπει τη ζωή και το θάνατο sub specie aeternitatis, δηλαδή κάτω από το πρίσμα της αιωνιότητας, και από την προοπτική αυτή αξιολογεί τον κόσμο, τις χαρές και τις διάφορες επιδιώξεις. Ένα δεύτερο γνώρισμα των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι ότι αυτοί αποτελούν πρότυπα εφηρμοσμένου χριστιανισμού, υποδείγματα βίου και γνησίας πνευματικής ζωής. Ενσαρκώνουν το ύψιστο ιδανικό την αγιότητα, η οποία δεν είναι ένα στατικό αξιολογικό μέγεθος, ούτε μια απλησία στη πνευματική ουτοπία, αλλά συνάντηση του ανθρώπου με το Θεό. Δείχνουν στους ανθρώπους της κάθε εποχής το δυνατόν της πραγματώσεως αυτού του ιδανικού, αλλά και των τρόπων με τον οποίο αυτό πραγματοποιείται. Στους αμφισβητείες της εποχής μας, που μιλούν για το ανεφάρμοστο του χριστιανισμού, τα εκατομμύρια των Αγίων της πίστεώς μας, Αγίων και μαρτύρων αίματος και μαρτύρων συνειδήσεως, προβάλλουν το παράδειγμά τους και απαντούν ότι η εφαρμογή των Ευαγγελικών αληθιών στην καθημερινή μας ζωή και δυνατή είναι και ωφέλιμη. Οι Άγιοι δεν είχαν διαφορετικές δυνάμεις και δυνατότητες από τις δικές μας. Ούτε και οι εποχές τους για την αγιότητα ήταν πιο πρόσφορες από τη δική μας. Όπως θα ακούσουμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων, αν και ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, κατόρθωσαν με απόλυτη συνέπεια να εφαρμόσουν στη ζωή τους τη χριστιανική αλήθεια. Δεν διδάσκουν από καθέδρες οι Άγιοι. Είναι πρώτα ποιητές του Λόγου του Θεού και μετά κήρυκες. Γνώστες της αλήθειας ότι η πράξη είναι θεωρία σε επίβαση, στηρίζουν τα λόγια στα έργα τους και οικοδομούν ουσιαστικά. Όπως παρατηρεί ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, έπρατον λογικός και έλεγον πρακτικός. Δεν ενδιαθέτηκαν τόσο για τα θαύματα όσο για την κατά Θεόν βιωτή. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν βαθύτατα συνειδητοποιήσει ότι πίστη θεωρητική χωρίς την έμπρακτη υποταγή στο θέλημα του Θεού και αντίστροφα εξίσου αποδοκιμάζονται. Όπως τονίζει ο διάδοχος Φωτικής, πίστης άεργος και έργων άπιστων των αυτών τρόπων αποδοκιμαστήσονται. Έτσι μπορούν να γίνουν πνευματικοί οδοδείκτες του σωστού προσανατολισμού της ζωής, να διδάξουν τον λογικής προσήκοντα βίων, αφού αρετής εκτίσαν το φύσιν ή σου πέθηκαν άπτυστε τελευτή.
0: Κύριε καθηγητά, την Κυριακή που μας έρχεται, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, ουσιαστικά γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στα συναξάρια, δεν έχει γίνει η αγιοκατάταξή τους.
1: Βεβαίως όλοι οι Άγιοι. Όλοι οι Άγιοι γνωστοί και άγνωστοι. Γιατί πόσοι Άγιοι υπάρχουν εν της όρεση, της πηλαίης και της οπές της γης που δεν τους έχουμε ανακαλύψει, που δεν τους έχουμε κατατάξει στο αγιολόγιο της Εκκλησίας, αλλά είναι γνωστοί στο Θεό που βλέπει και θεωρεί τα πάντα. Επομένως αυτή την ημέρα γιορτάζουν απαξάπαντες οι Άγιοι, οι δίκαιοι, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι νεομάρτυρες, όσοι αγωνίστηκαν τον καλόν αγώνα στην πραγματικότητα της ζωής.
0: Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε να στείλετε ένα μήνυμα στους ακροατές μας.
1: Βεβαίως. Για τον άνθρωπο της εποχής μας, που είναι μια, θα έλεγα, εποχή από προσανατολισμένη πνευματικά, οι Άγιοι μας μεταγγίζουν το υψηλό φρόνημα του χριστιανικού ηρωισμού και το μεγαλειώδες πάθος της θυσίας για τα μεγάλα ιδανικά της ζωής. Μας υπενθυμίζουν ιδιαίτερα σήμερα που η ιεραρχία των αξιών έχει ανατραπεί και οι πνευματικές και ηθικές αξίες έχουν αποδεθεί στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, ότι η αυθεντική χριστιανική ζωή είναι μια συνεχής προσπάθεια και ένας αδιάκοπος αγώνας χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Και μας δείχνουν τέλος τον σωστό προσανατολισμό της ζωής, που δεν είναι ούτε ιδέες, ούτε πράγματα, ούτε καταστάσεις, αλλά μονάχα ο Χριστός. Και τούτο γιατί στον παρόντα κόσμο των μηδενιστικών και απαισιοδόξων αντιλήψεων, της ιδεολογικής συγχύσεως, των αγχωτικών εκολαστήσεων, της αγωνίας και του τρόμου, μονάχα ο Χριστός μπορεί να μας ελευθερώσει από τους εφιάλτες των οριακών καταστάσεων της ζωής, να γεμίσει το εσωτερικό μας ανικανοποίητο και να μας δώσει τη δυνατότητα να απομυθοποιήσουμε το παράλογο του πόνου και του θανάτου για να αξιοποιήσουμε δημιουργικά τη ζωή μας και να ελπίσουμε στη δικαίωση της υπάρξεώς μας στο χώρο της ατέρμονης αιωνιότητας.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Αθένα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 10 και 19 πρώτα λεπτά. Την εκπομπή μας μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα, ως τις 9 το βράδυ.

να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, να δούμε τη συνταγή, να ακούσουμε τη συνταγή που μας προτείνει για σήμερα η κυρία Αθανασία. Πάμε να την

Σήμερα θα φτιάξουμε cheesecake με πορτοκάλι. Για το γλυκό μας θα χρειαστούμε, για τη βάση, ένα πακέτο μπισκότα από την Μπέρ. 80 γραμμάρια βούτυρο. 3 κουταλιές της σούπας μερέντα. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια τυρί Φιλαδέλφια, 2 φακελάκια σκόνης αντιγής, 1,5 ποτήρι γάλα, 1 ποτήρι ζάχαρη άχνη, 300 ml φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, 100 ml χυμό λεμονιού, 400 γραμμάρια ζελέ πορτοκαλιού. Πάμε να φτιάξουμε το γλυκό μας. Αφήνουμε το τυρί Φιλαδέλφιας για 2 ώρες εκτός ψυγείου. Αλέθουμε τα μπισκότα μας στο μπλέντερ, προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο και τη μερέντα. Ανακατεύουμε και στρώνουμε το μείγμα μας σε ταρτιέρα και την αφήνουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά. Στο μπολ του μίξερ ρίχνουμε τη σκόνη αντιγής με το γάλα και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα. Όταν φουσκώσουν καλά, προσθέτουμε το τυρί Φιλαδέλφιας και ξαναχτυπάμε. Ενώ χτυπάμε στο μίξερ, προσθέτουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη άχνη, το χυμό πορτοκαλιού και το χυμό λεμονιού. Σταματάμε το χτύπημα, προσθέτουμε το ζελέ πορτοκαλιού, το οποίο έχουμε ετοιμάσει με ένα μόνο ποτηράκι χυμό πορτοκαλιού, και με προσεκτικές κινήσεις ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας και με μία σπάτουλα στρώνουμε το μείγμα μας πάνω από τη βάση του γλυκού μας και το αφήνουμε για 3 ώρες στο ψυγείο ώστε να παγώσει και να σφίξει. Στολίζουμε την επιφάνεια του γλυκού μας με φέτες από γλυκό πορτοκάλι.

0: Πάμε να επαναλάβουμε τα υλικά που χρειαστήκαμε για το γλυκό μας. Για τη βάση χρειαστήκαμε ένα πακέτο μπισκότα από την Μπερ, 80 γραμμάρια βούτυρο, 3 κουταλιές της σούπας μερέντα. Για την κρέμα χρειαστήκαμε 500 γραμμάρια τυρί Φιλαδέλφειας, 2 φακελάκια σκόνη σαντιγί, 1,5 ποτήρι γάλα, 1 ποτήρι ζάχαρη άχνη, 300 ml φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, 100 ml χυμό λεμονιού και 400 γραμμάρια ζελέ πορτοκαλιού. Καλή σας επιτυχία!
1: Ευχαριστούμε την κυρία Αθανασία για την σημερινή συνταγή. Μας γλύκανε. Με αυτό το cheesecake πορτοκαλιού.

Φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, αγαπητοί μας ακροατές, σιγά σιγά, λίγα λεπτά μείναν να πάρουμε στα χέρια μας τις σταγόνες σοφίας. Φυσικά γνωρίζετε ότι η εβδομάδα αυτή έχει κατάλυση εις πάντα. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά και η δύση του ηλίου θα γίνει στις 9 παρά 16 πρώτα λεπτά. Το σημερινό μήνυμα μας το δίνει ο μακαριστός γεροντάς μας, ο πατήρ Θεόφιλος. Η εκκλησία είναι οικιβωτός, μας λέει. Μέσα στην καταιγίδα, στους σεισμούς, στους τυφώνες, στους κατακλυσμούς, πού θα στηριχθείς, πού θα ελπίσεις, πού θα ασφαλιστείς, αδελφέ μου. Η εκκλησία είναι οικιβωτός του Νόε, που ασφαλίζει όλους τους ανθρώπους, όλες τις αθάνατες ψυχές. Σε αυτό τον σφοδρότατο άνεμο αγωνίας, ταραχής και συγχύσεως που σαρώνει πραγματικά την εποχή μας, που συχνά ανατρέπονται τα πάντα, έρχονται τα πάνω κάτω, στις ζωές όλων μας, απορούμε γιατί αυτός ο χαλασμός στις μέρες μας. Η αλήθεια είναι ότι μόνο ο Θεός γνωρίζει το γιατί. Όμως ασκεπτόμαστε το λόγο του Χριστού μας προς τους μαθητές, όταν τους προετοίμαζε για τα δεινά που μέλουν να επέλθουν. Οράτε, μη θροείστε, προσέχετε δηλαδή, μην ταράζεστε. Ο Χριστός είναι δίπλα μας, είναι η δική μας ειρήνη και μας φωνάζει θάρση, έχε θάρρος. Ο Κύριος είναι κοντά, είναι εγγύς, είναι δίπλα μας, σε κάθε βήμα. Μη φοβάσαι. Εκείνος διαφεντεύει την ιστορία, θα γράψει την τελευταία λέξη της και θα μας κρατήσει σταθερά από το χέρι. Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ εμείς σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στην ημέρα σας, καλή φώτιση στα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις. Ο Θεός μαζί μας. Και όταν ο Θεός είναι μαζί μας, τι να φοβηθούμε.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί, φίλοι ακροατέ, συναντώμεθα για να ασχοληθούμε με τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Όλοι μας έχουμε κάποια απασχόληση. Άλλωστε, στις συναντήσεις μας με φιλικά πρόσωπα ή και με άγνωστα ακόμη μεταξύ των άλλων που συζητούμε, είναι και το θέμα της απασχολήσεως. Τι έκανες σήμερα, με τι ασχολήθηκες, πώς πέρασε η μέρα σου? Και μεταξύ αγνώστων ακούμε το ερώτημα: τι επαγγέλλεστε, με τι ασχολείστε? Και παίρνουμε την ανάλογη απάντηση. Και είναι αλήθεια ότι όλοι μας έχουμε τις απασχολήσεις. Η μάνα ασχολείται με τα παιδιά, με το σπίτι της, με το νοικοκυριό της. Ο πατέρας αναπτύσσει τις εξωτερικές δραστηριότητες για να καλύψει τις βιολογικές ανάγκες της οικογενείας. Ο δάσκαλος ασχολείται με τη μόρφωση των παιδιών και τη διάπλαση χαρακτήρων και την ανάδειξη ανθρώπων με χριστά ήθη. Ο μαθητής έχει την απασχόλησή του. Διαβάζει, μελετά, εξοπλίζεται πνευματικά, καταρτίζεται για να δώσει τη μάχη. Ο ιερωμένος έχει την απασχόλησή του, τη διαπίμαση των ψυχών και την ανίστακτον παρακολούθηση του ποιμνίου. Ο Γιώργος ασχολείται με τα χωράφια του. Ο οικοδόμος με τις οικοδομές του. Ο επιστήμονας ασχολείται με τις επιστημονικές του επιδόσεις. Ο αξιωματικός με το στράτευμα. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν και μία απασχόληση. Και ο χριστιανός έχει τη δική του απασχόληση. Και η ασχολία της μελέτης του Λόγου του Θεού είναι η ωραιότερα απασχόληση του χριστιανού. Μακάρι, φίλοι ακροατέ, πάντοτε ο άγγελός μας να μας βρίσκει να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Και σήμερα διαβάζουμε από το 5ο κεφάλαιο της αγαπημένης μας επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου, τους στίχους 19 και 20. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, εάν της εν ημίν πλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει της αυτόν, γινοσκέτω ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Με πιο απλά λόγια, αδελφοί, εάν κανείς από σας πλανηθεί από την αλήθεια και κάποιος τον επαναφέρει, ας γνωρίζει ότι εκείνος που επαναφέρει αμαρτωλό από το δρόμο της πλάνης θα σώσει ψυχή από τον θάνατον και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Είναι πολύ φυσικό μέσα στο πλήθος των ανθρώπων να υπάρξουν και άτομα τα οποία μπορεί να αστόχησαν περί την πίστη και την αλήθεια και μέσα στο νου τους να επικρατεί μια συνεχής και αδιάκοπος τρικυμία και μια ασίγαστη θύελα και καταιγίδα. Και ομολογουμένως δεν είναι μικρός ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που η ομίχλη αποτελεί μόνιμο φαινόμενο, πράγμα το οποίο τους αναγκάζει να στερούνται των ακτίνων του φωτός του ηλίου της δικαιοσύνης, ο οποίος και τη σκέψη φωτίζει και το φρόνημα ανυψώνει και τον ορίζοντα ευρύνει και αληθινό νόημα ζωής παρέχει. Οι αστοχήσαντες περί την αλήθεια πλανώνται στο δρόμο του ψεύδους και της απιστίας, με φυσικό αποτέλεσμα
να οδηγούνται στα διέξοδα και να περιπίπτουν σε ένα αληθινό χάος και σε μία φρικαλαία θεωρητική άβυσο. Στην κατηγορία αυτών ανήκουν και όλοι εκείνοι οι αιρετικοί οι οποίοι παρερμήνευσαν την Αγία Γραφή και με τη θέλησή τους διέστρεψαν τα αληθινά νοήματα της Αγίας Γραφής και έγιναν αφορμή όχι μόνο αυτοί να αρνηθούν την Ορθοδοξία αλλά και άλλους να παρασύρουν στην αίρεση και στον σκοταδισμό της πλάνης. Αλλά και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θεωρητικά δεν αρνούνται τις αιώνιες αλήθειες της πίστεως, πρακτικά όμως στην καθημερινή τους ζωή αρνούνται να ζήσουν με συνέπεια αυτό που πιστεύουν, ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Γιατί ενώ δέχονται την ευαγγελική αλήθεια κινούνται πάντα μέσα στο ψέμα και ενώ δέχονται τη δικαιοσύνη του Θεού, οι ίδιοι ζουν μέσα στην αδικία. Αναγνωρίζουν ότι χωρίς την αγάπη η ζωή των ανθρώπων μεταβάλλεται σε κόλαση αληθινή και όμως όταν οι ίδιοι κληθούν να προσφέρουν ένα γραμμάριο αγάπη στο συνάνθρωπό τους που αργοπεθαίνει, το αρνούνται με σκληρότητα. Πιστεύουν στην ηθική του Ευαγγελίου αλλά δυστυχώς δεν αγωνίζονται να την ακολουθήσουν. Πιστεύουν στην αιωνιότητα αλλά ζουν και πολιτεύονται ως να μην υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από τον κόσμο αυτό που βλέπουν. Τους πλανηθέντας θεωρητικά και πρακτικά αδελφούς οφείλουν υπέρι την πίστη ορθώς φρονούντες και πράττοντες να φροντίσουν να τους επαναφέρουν στην ευθεία οδό. Ο χριστιανός που ζει μέσα στο φως του Χριστού δεν μπορεί να αφήσει τον πλανεμένο αδελφό του να ζει μέσα στο σκοτάδι. Ο χριστιανός που βρήκε τις αθάνατες πηγές των υδάτων δεν έχει το δικαίωμα να αρνείται στο διψασμένο ένα ποτήρι από το αθάνατο νερό. Ο χριστιανός που αναλαμβάνει τη χαρά που χαρίζει στις ψυχές, η ειδηλιακή σχέση της ψυχής με τον ημφίο Χριστό, δεν μπορεί να κρατεί εγωιστικά την πανεφρόσινη αυτή ψυχική αγαλίαση μόνο για τον εαυτό του. Ο χριστιανός που τρέφεται με ουράνια τροφή δεν μπορεί να βλέπει τους αδελφούς του να λιμοκτονούν πνευματικά και να ψυχοραγούν από έλλειψη πνευματικής τροφής. Ο χριστιανός που ζει με τη χάρη του Θεού μια καθαρή ζωή δεν μπορεί, δεν έχει το δικαίωμα να διαφορεί για τον αδελφό του που κυλίεται στο βόρβορο της αμαρτίας. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, φίλοι ακροατέ, δηλώνει με κατηγορηματικότητα ότι όποιος βοηθήσει έναν άνθρωπο να επιστρέψει από την πλάνη θα γίνει αφορμή πολλές δικές του αμαρτίες να συγχωρεθούν αλλά και τον πλανηθέντα θα βοηθήσει να απαλλαγεί από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Όταν κανείς σκεφτεί τους λόγους αυτούς χωρίς αμφιβολία θα κινητοποιήσει όλες του τις δυνάμεις και θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή δημιουργώντας όλες τις προϋποθέσεις για ένα κύκλο δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην επάνωδο των πλανεμένων στη βασιλική οδό που οδηγεί κατευθείαν στη βασιλεία των ουρανών. Φίλοι ακροατέ, ένας ακόμη τρόπος να σμικρύνουμε τα σύνορα του κράτους της αμαρτίας και να απαλλαγούμε ακόμη και από το φόρτο των ειδικών μας αμαρτημάτων είναι και η καθημερινή μας προσπάθεια να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας να βρουν τον αληθινό δρόμο της ζωής. Με πιο απλά λόγια,
ο καθένας μας πρέπει να γίνει και ένας ιεραπόστολος. Και εσύ και εγώ και όλοι μας, όσοι είχαμε το εξαιρετικό προνόμιο και την ιδιαίτερη ευλογία να γνωρίσουμε τον Κύριό μας και να έχουμε συνάψει προσωπικές σχέσεις μαζί Του. Ιεραπόστολος τον αδελφό μας που ζει ακόμη μέσα στο σκοτάδι. Ιεραπόστολος τον φίλο μας που προσπαθεί να σβήσει τη δίψα στα βαλτόνερα της αμαρτίας. Ιεραπόστολος στο γείτονά μας που έχει αποκοπεί από την Εκκλησία και περιπλανάται στην ερημιά της ζωής. Ιεραπόστολος, ναι, στον αδελφό μας με τον οποίο ενώ καθημερινώς συνεργαζόμεθα τον αφήνουμε μόνο του να πλανάται στην άβυσσο της απιστίας. Ιεραπόστολοι, με τη φωτεινή μας σκέψη, με το αγνό μας βλέμμα, με το γαλήνιο πρόσωπο, με τη δροσερή μας γλώσσα, με τα καθαρά μας χέρια, με τη φλογερή μας καρδιά, με την ευωδιαστή μας ζωή, με το φωτεινό μας παράδειγμα, με την Αγία μας διωτή.

Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φυρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, όπου φιλοξενεί το ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε μαζευτεί όλοι για να ακούσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη, που δεν βρίσκεται ακριβώς στον ιατρικό χώρο, αλλά λίγο δίπλα, για να βοηθήσει και εκείνη με το δικό της τρόπο, όπως θα διαπιστώσετε, και σίγουρα έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον φυσιοθεραπευτή, φυσιοθεραπεύτρια, όπως είναι σήμερα η κυρία Χρυσάθη Σταματίου. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Καλώς σας βρήκα.
0: Επειδή μπερδευτήκαμε λίγο στην αρχή με τον τίτλο, φυσικό ή φυσιοθεραπεύτρια.
1: Φυσικοθεραπεύτη. Αλλά γυρνάμε και στα δύο.
0: Γιατί υπάρχει διαφορά?
1: Είναι από το physical therapy, φυσικοθεραπεία, και παλαιότερα ήταν από τα φυσικά μέσα, φυσιοθεραπεία, ελληνιστή. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα με αυτό, αλλά είναι φυσικοθεραπεία.
0: Επομένως και τα δύο μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε.
1: Παντού γυρνάμε. Ναι, εντάξει,
0: πάρα πολύ ωραία. Την φυσικοφυσιοθεραπεία, πού μπορείτε να την κάνετε?
1: Φυσικοθεραπεία έχει μία τεράστια γκάμα που μπορεί να διαχειριστεί. Ξεκινάμε από τα μυοσκελετικά που είναι τα πιο γνωστά, δηλαδή για ανθρώπους με προβλήματα στις αρθρώσεις, στους μυς, σε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μαλακά μόρια. Όλοι τα γνωρίζουμε, νομίζω, τα αυγενικά, το αυγενικό σύνδρομο, τις οσφιαλγίες. Σα παιδάκια, εννοείται, σε νευρολογικά περιστατικά, εγκεφαλικά σκλήριση κατά πλάκας και όλα αυτά. Υπάρχουν ακόμα πιο ωραίες εξειδικεύσεις που δεν γνωρίζει ο κόσμος, όπως η αποκατάσταση του πιελικού εδάφους, που είναι έτσι πάρα πολύ ωραία επιστήμη, ο χρόνιος πόνος. Τεράστια γκάμα στα αθλητικά, έτσι, πασίγνωστο. Είναι άπειρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι σίγουρα θα ξεχνάω κάτι. Νομίζω όμως αυτά είναι τα πιο γνωστά που γνωρίζει ο κόσμος έτσι καλά.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, ναι. Για να τα θυμηθούμε όλα σιγά σιγά, τα σπουδαία και αυτά που δεν ξέρουν με οι περισσότεροι. Γι' αυτό διψούν όλοι για την ενημέρωση, και επειδή τούτη η εκπομπή είναι πρώτη πανελληνίως όσον αφορά τα ιατρικά θέματα, όπως καταλαβαίνετε η χώρα περιμένει πολλά να ακούσει από τα χείλη σας, μοντέρνα, σύγχρονα, και να καταρρύψει κάποιες παλιές φοβίες, δοξασίες, αρνητισμούς ή διαφωνίες όσον αφορά τη δική σας συνεισφορά στην αποκατάσταση της υγείας.
1: Ναι.
0: Επομένως, ας ξεκινήσουμε. Κάποιος ασθενής πώς έρχεται σε εσάς? Έρχεται από μόνος του? Τον παραπέμπει κάποιος? Τον κυνηγάτε εσείς? Πώς γίνεται?
1: Σίγουρα δεν τον κυνηγάμε. Αν πιάσουμε ένα κομμάτι, το πιο γνωστό, το μυοσκελετικό, παραπέμπεται από έναν ορθοπαιδικό. Μπορούμε να αξιολογήσουμε εμείς την κατάσταση, δεν κάνουμε διάγνωση, αυτή είναι δουλειά του ορθοπαιδικού, αλλά εμείς μπορούμε να αξιολογήσουμε. Έρχεται σε εμάς συνήθως μετά την παραπομπή του ορθοπαιδικού ή του νευροχειρούργου, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, το οποίο μπορεί να εμπλέκεται και νεύρο. Συνήθως αυτές οι δύο ειδικότητες είναι, συνήθως, όχι πάντα, και από εκεί και πέρα μετά αξιολογούμε πάντα εμείς την περίπτωση, παίρνουμε ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό, αναλύουμε ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια. Μπορώ να σας πω τι ανάλυση μπορεί να κάνει ο καθένας, αν θέλετε. Και από εκεί πέρα μετά βγάζουμε ένα πλάνο θεραπείας, το οποίο είναι αποκλειστικά για τον ασθενή. Δεν υπάρχει φασόν. Το λέω γιατί πολλές φορές μπορεί να μας τηλεφωνήσει κάποιος ασθενής και να μας πει τι περιλαμβάνει η φυσικοθεραπεία. Δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε προφανώς, γιατί η φυσιοθεραπεία δεν είναι κάτι το οποίο είναι φασόν, τα ίδια πράγματα για όλους. Οπότε σαφώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
0: Εξαιρετικά, εμείς τα θέλουμε όλα και να μας τα πείτε όλα και όπως έχουν, όπως και η Δεσποινίδα Αθανασία θα μας πει την ιστορία της, πώς γνώρισε το χώρο της φυσιοθεραπείας.
1: Μουσική.
2: Στα Θυρανίξια, ενός νέου ναού στη γειτονιά μας, πολλοί πιστοί προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν στη λειτουργία. Ανάμεσά τους και η γιαγιά μου, που την επόμενη μέρα παραπονιόταν για έντονο πόνο στο χέρι της και ειδικά στον νόμο. «Γιαγιά, πονάς πολύ. Υποφέρω, Αθανασία μου. Δεν μπορώ να το κουνήσω, ούτε να το χρησιμοποιήσω». Ο παππούς έκλεισε άμεσα ραντεβού στον ορθοπαιδικό και πρότεινε χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι, πονώντας πολύ και έχοντας ένα μεγάλο νάρθηκα να στηρίζει τον ώμο της. «Γιαγιά, δεν έγινες ακόμη καλά. Γλυκιά μου, μην ανησυχείς. Τώρα θα αναλάβει ο φυσιοθεραπευτής». «Είναι γιατρός?» ρώτησα με απορία. «Είναι ο ειδικός που θα με βοηθήσει να μην πονάω». Έτσι, με τις κατάλληλες ασκήσεις, όργανα και κινήσεις, πρώτα στο σπίτι και στη συνέχεια στο φυσικοθεραπευτήριο, το χέρι μου θα επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν.
0: Επομένως, με κάποιο τρόπο, κάποιος θα ζητήσει τη βοήθειά σας. Πού συνήθως σας βρίσκει, σε τι χώρους συνήθως εξασκείτε την τέχνη σας και με βάση αυτά θα προχωρήσουμε στην συνέχεια βήμα-βήμα για να γνωρίσουμε για ποιο λόγο λέμε ότι χρειάζεσαι φυσιοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή, τους χώρους όπου μπορεί κάποιος να κάνει φυσιοθεραπεία.
1: Είναι νόμιμα εργαστήρια φυσικοθεραπείας τα οποία είναι εγκεκριμένα από την εκάστοτε περιφέρεια, το Σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών. Πρέπει να έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να είναι πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής και να έχει μέσα κάποια συγκεκριμένες μηχανήματα, γυμναστήριο, εν πάση περιπτώσει ανάλογα το τι εξασκεί και ο κάθε φυσικοθεραπευτής, έτσι. Δηλαδή, ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με παιδάκια θα έχει τελείως διαφορετικά πράγματα από ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μειοσκελετικά. Με μειοσκελετικά όμως σε μια γκάμα. Παράδειγμα, άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με αθλητές, που επίσης είναι μειοσκελετικά, και άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μειοσκελετικά με άλλου τύπου ανθρώπους της καθημερινότητας. Οπότε έχουν διαχωριστεί αρκετά τα φυσικοθεραπευτήρια ανάλογα την εξειδίκευση του καθενός και τι αρέσει να κάνει και τι όχι.
0: Τα γνωστότερα είναι, σε μεγαλύτερη και ευρεία κλίμακα, τα κέντρα αποκατάστασης.
1: Ναι.
0: Τι χώρο έχετε εκεί πέρα, τι έργο επιτελείτε σε ένα κέντρο αποκατάστασης?
1: Νομίζω ότι τα κέντρα αποκατάστασης είναι κάτι πολύ πιο καινούριο σε σχέση με τα φυσικοθεραπευτήρια. Το γεγονός ότι είναι μεγάλα και ίσως αποτελούνται από μεγάλες αλυσίδες υγείας, δεν νομίζω. Είναι πολύ πιο καινούρια. Είναι πολύ πιο παλιά τα φυσικοθεραπευτήρια σε αντίθεση. Τα κέντρα αποκατάστασης απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνήθως εγκεφαλικά, έχουν αολικές αρθροπλαστικές, απευθύνονται σε ηλικιωμένους συνήθως ή μετά από ατυχήματα, άτομα τα οποία δεν μπορούν να μείνουν σπίτι γιατί είτε είναι κλινήριες, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Οπότε εκεί υπάρχουν και πισίνες, υπάρχουν πάρα πολλοί, υπάρχει προσωπικό πολύ με νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ανάλογα τι έχει ο καθένας. Είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι αποκατάσταση αυτού του είδους σε σχέση με ένα φυσικοθεραπευτήριο της πόλης, ας πούμε.
0: Τι προσφέρει ο φυσικοθεραπευτής εκεί μέσα?
1: Εκεί μέσα στο κέντρο αποκατάστασης, το πιο σημαντικό έργο είναι ότι προσπαθεί να σηκώσει τον ασθενή. Αν ένας ασθενής, για παράδειγμα, είναι κλινήρης, μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα. Έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει μια ολική αρθροπλαστική στο γόνατο και είναι σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορεί να σηκωθεί, που το να μην μπορεί ένας ασθενής να σηκωθεί θα έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, έτσι τα γνωρίζουμε, κατακλύσεις και άλλα πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ο φυσικοθεραπευτής θα πάει να τον σηκώσει, να κάνει διάφορες ασκησούλες, να αρχίσουν να λειτουργούν τα χέρια, τα πόδια.
0: Πώς τον σηκώνει?
1: Έχει τεχνικές, οι οποίες Εντάξει, αυτή η δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Και, και ψυχολογικά αρκετά δύσκολη και σωματικά. Γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στο ιδανικό ύψος ή στα ιδανικά κιλά για να σηκωθεί. Υπάρχουν τεχνικές συγκεκριμένες που προσπαθούν να βοηθήσουν τον ασθενή να σηκωθεί, είτε βάζοντάς τον σε συγκεκριμένες θέσεις να μπορέσει να το σηκώσει, ή με διάφορα μηχανήματα που έχουν. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που κάνουν.
0: Αυτές οι τεχνικές με τα χέρια συνήθως τι περιλαμβάνουν?
1: Είναι κάποιες παθητικές κινήσεις αρχικά, δηλαδή να πάρουν το πόδι και να το κινούν. Τώρα το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Να το κινούν σε κάμψη έκταση για να αρχίσει σιγά σιγά να κινητοποιείται ένα πόδι ή ένα χέρι αντίστοιχα. Και από εκεί και πέρα μετά προσπαθούν να σηκώσουν αυτό τον ασθενή, να κάτσει σε ημικαθιστή θέση, να μπορέσει σιγά σιγά δηλαδή τον κορμό να τον σηκώσει, να αρχίσει σιγά σιγά και ο ασθενής να αντιλαμβάνεται το χώρο που βρίσκεται, σιγά σιγά να μπορέσει να κατεβάσει τα πόδια του. Τεχνικά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σας πω, πέραν του ότι σιγά σιγά ένας φυσικοθεραπευτής ή δύο προσπαθούν να τοποθετήσουν τον ασθενή από ξαπλωτή θέση σε ημικαθιστή, από ημικαθιστή σε καθιστή, και από εκεί και πέρα σιγά σιγά από καθιστή σε όρθια και από όρθια σε περπάτημα, σαν ένα μικρό παιδί.
0: Τι μηχανήματα χρησιμοποιούν?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανάλογα το κέντρο αποκατάστασης που υπάρχει, οπότε δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι είναι, τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Σαφώς όμως από ό,τι έχω δει και από ό,τι ενημερώνομαι και από συναδέλφους, υπάρχουν κάποια πολύ ωραία μηχανήματα παθητικής κίνησης, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ αυτό καλά, γιατί δεν είμαι σε αυτό το τομέα.
0: Εκτός από εκεί, κάποια στιγμή φεύγουν οι ασθενείς ή πάνε κατευθείαν στο σπίτι τους. Η φυσικοθεραπευτής στο σπίτι, τι κάνει?
1: Λοιπόν, εκεί πέρα μπορεί να πάει ένας φυσικοθεραπευτής, αν θέσουμε πάλι το παράδειγμα της αρθροπλαστικής, μπορεί να

0: κάνει μπάνιο να εξυπηρετηθεί εκεί. Οπότε έχει τέτοιου είδους φυσικοθεραπεία. Σαφώς αν, για παράδειγμα, ένα χειρουργείο καλή ώρα, όπως είπαμε πριν, του γονάτου, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το γόνατο, άρα προσπαθούμε όσο μπορούμε να το κλείσουμε, να το ανοίξουμε, ανάλογα την περίπτωση, και να αρχίσει σιγά σιγά το γόνατο να είναι λειτουργικό, να μην πονάει, και ο ασθενής να είναι πλέον 100% λειτουργικός, είτε να βγει ακόμα έξω από το σπίτι του, να πάει να κάνει τα ψώνια του, το οτιδήποτε.
1: Επειδή προσφάτως ξεκινήσατε μια νέα προσπάθεια, πιο εξελιγμένη, σε ένα φυσικοθεραπευτήριο που λέτε ότι είναι και το παλιότερο σαν μέσον επαφής του ασθενή με το φυσικοθεραπευτή. Μέσα σε αυτόν τον χώρο που έρχεται ο ασθενής, θα μου πείτε ένα-ένα τα βήματα. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει και κάθεται. Πώς τον αντιμετωπίζετε από την αρχή, από το α μέχρι το ω?
0: Καταρχάς, με το που μπαίνει μέσα ο ασθενής, τον περνάμε ακτινογραφία. Δηλαδή δεν θα προλάβει να κάτσει, τον έχουμε δει ήδη πως περπατάει. Μπορούμε όμως, για να είναι πιο εύπεπτο, να θέσουμε ένα παράδειγμα. Okay. Ας πούμε ότι έρχεται ένας ασθενής με ένα πρόβλημα στη μέση, που έχει μια κύλη, πατάει η κύλη το νεύρο και πονάει και το πόδι του, μου βιάζει το πόδι του, έτσι. Είναι ένα πολύ σύνηθες και ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει. Με το που μπαίνει μέσα, έχουμε αναλύσει ήδη τη βάδιση. Πρώτα πρέπει να έρθει στο γραφείο τους ώστε να πάρουμε ένα ιστορικό. Έτσι πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι έχει ένας ασθενής, έτσι, σε ιστορικό. Τα πάντα. Από το λόγο που παίρνει χάπια, κάποια αγωγή, τη χειρουργία έχει κάνει, μέχρι τι συνήθεια έχει, πώς ξεκουράζεται, πώς κάθεται στο καναπέ, τι δουλειά κάνει, πόση ώρα μπορεί να είναι η δουλειά του από το σπίτι του μέχρι τη δουλειά του, με τι μεταφορικό μέσο πάει, τι παπούτσια φοράει, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και από εκεί πέρα μετά, όταν πάρουμε το ιστορικό και έχουμε κάνει όλη τη διαδικασία αυτή, περνάμε στην αίθουσα που είναι να ξεκινήσει η αποκατάσταση, και από εκεί πέρα μετά αναλύουμε τη στάση του σώματος. Πολύ πιθανόν ένας ασθενής να έχει πλατυποδία. Να έχει βασικά κάποιο πρόβλημα με τα πέλματά του. Δεν θα το πω πλατυποδία, γιατί έχει και άλλες πολλές παθήσεις. Να έχει θέμα με τα πέλματα. Πρέπει να δούμε πώς είναι τα πέλματα, γιατί παίζουν ρόλο, για παράδειγμα, στη μέση. Τα γόνατα, τα ισχύα. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση στο κορμό του. Να δούμε πού βρίσκεται. Αν έχει τυχόν κύφωση, λόρδος. Πολλά τέτοια. Να δούμε πού είναι οι ώμοι του, πού βρίσκονται. Ο αυχένος του επίσης. Όλα αυτά παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στην αξιολόγηση του προβλήματός μας. Και από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει η θεραπεία και το θεραπευτικό πρωτόκολλο, το οποίο ποικίλει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Οπότε δεν μπορώ να αναλύσω την κάθε τεχνική, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα το καταλάβει κανένας, πρώτον. Και δεύτερον, εγώ μπορώ να δουλεύω με άλλη τεχνική, ο συνάδελφος μπορεί να δουλεύει με άλλη τεχνική. Επίσης υπάρχουν μηχανήματα πάρα πολλά, τα οποία δεν έχουν όλοι τα ίδια μηχανήματα, οπότε σαφώς το πρωτόκολλο μπορεί να αλλάζει. Όμως σε γενικές γραμμές, ένα πλαίσιο βασικό για όλους είναι η λήψη ιστορικού και η αξιολόγηση του ασθενή. Οπότε βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, τις κινήσεις που μπορεί να κάνει, πού πονάει, πού δεν πονάει, σε τι σημείο πονάει, αν στρίβει, αν έχει πόνο στη στροφή, αν έχει πόνο στη κάμψη, αν έχει πόνο στην έκταση, πόση ώρα τον πονάει. Οπότε πρέπει να αναλυθεί η κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, μπορεί να μου πει ένας ασθενής που συμβαίνει, ότι εγώ πονάω, ξεκινάει να πονάει η μέση μου, για παράδειγμα, το πρώτο, μετά από 2 ώρες που είμαι στη δουλειά, στον υπολογιστή. Αυτό πρέπει να αναλυθεί. Οπότε όλα το ότι αφορά τη ζωή του ασθενή, εμείς αυτό πρέπει να αναλύσουμε. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι πάρα πολύ το στρες, το οποίο εκεί πρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο.
1: Ωραία, τα αφήξατε τα θέματα, πολλά τα οποία υπογραμμίζουμε και αναλύουμε. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπατε, από το στρες. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και άλλοι πλην φυσικοθεραπευτών στα σύγχρονα φυσιοθεραπεία.

0: φαρμακοπεπτήρια. Π.χ. οι γυμναστές για να κάνουν κάποιες άλλες ασκήσεις ή τεχνικές όπως λέτε, όπως είναι το πιλάτες.
1: Το πιλάτες χωρίζεται σε δύο κατηγορίες από ό,τι γνωρίζω. Το clinical και το απλό και το mat. Βασικά έχει τα κρεβάτια, για να μην μπερδευτούμε, υπάρχουν τα κρεβάτια πιλάτες και το απλό πιλάτες. Οι φυσικοθεραπευτές έχουν το δικαίωμα να κάνουν clinical πιλάτες, δηλαδή σε άτομα τα οποία απευθύνονται σε άτομα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα αρκετά σοβαρά. Σοβαρά τι εννοώ? Σοβαρά για το φυσικοθεραπευτή όχι, για ένα γυμναστήριο ναι. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει χειρουργηθεί πρόσφατα στη μέση του και να κάνει πιλάτες clinical. Γιατί αυτό μπορεί να έχει συστήσει ο γιατρός πέραν της φυσικοθεραπείας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει σκλήνες κατά πλάκας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής που έχει Parkinson. Οπότε, ναι, είναι κάτι πάρα πολύ καλό, πολύ σύγχρονο και πάρα πολύ σύγχρονο. Παλιά τεχνική, απλά πλέον είναι αρκετά διαδεδομένη. Που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι εξειδικευμένος ο φυσικοθεραπευτής.
0: Επειδή μιλήσαμε και για το στρες, πέρα από τον γυμναστή, το emoji που αγχώνεται γενικά και έχει μια δουλειά, πάρα πολύ απαιτητική, θέλει να κάνει και μασάζ.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς το υποστηρίζει?
1: Το μασάζ είναι μια πάρα πολύ παρεξηγημένη λέξη. Λοιπόν, να σας το θέσω αλλιώς. Εγώ ας πούμε μασάζ το δικό μου χώρο δεν κάνω. Γιατί δεν έχω χρόνο. Είναι κάτι λίγο περιττό κατά τη δική μου γνώμη. Για τον δικό μου χώρο είναι περιττό. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όταν ο άλλος λέει θέλω μασάζ, εννοεί κάτι αρκετά χαλαρωτικό, ίσως με λάδια, με λίγο μουσική χαλαρή. Όλο αυτό το πακέτο που μπορεί να έχουμε στο νου μας για το μασάζ είναι κάτι που, ας πούμε εγώ για παράδειγμα, αν θέλει να μιλήσω για μένα, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί ο χώρος μου δεν ενδείκνεται, έχω πολύ κόσμο, αθλητές, δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι συνάδελφοι το κάνουν από ό,τι γνωρίζω. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία ευεξίας και χαλάρωσης. Αν μιλάμε για το μασάζ όπως έτσι το έχει ο κόσμος στο νου του, όλο αυτό το χαλαρό και ήρεμο. Εγώ προσωπικά δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι τέτοιο. Μου είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις και συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για να έχεις τέτοιο ακριβώς πράγμα. Να έχει μια ησυχία, μια ηρεμία. Τώρα η μάλαξη θεραπευτική, ας πούμε, που κάνουμε, που είναι έτσι λίγο πιο διαδεδομένο σε εμάς, θα έλεγα ότι εκεί ναι, υπάρχει μια πληθώρα φυσικοθεραπευτών που τη κάνει και πιο καλά και δεν χρειάζεται και πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, γιατί ουσιαστικά πάλι οι άνθρωποι κάνουν μάλαξη θεραπευτική για να μπορέσουν να βοηθήσουν ένα ασθενή ο οποίος μπορεί να πονάει οπουδήποτε, είτε στην πλάτη είτε στον αυχή, παντού, σε έναν δρομέα ας πούμε που έχει καταπονημένο μυϊκό ιστό. Ναι, θα κάνει.
0: Τώρα κατάλαβα γιατί ο Βασίλης δεν ήθελε να πάρετε ένα μεγαλύτερο φυσιοθεραπευτήριο. Μια άλλη αγωνία είναι, ο γιατρός μου είπε να κάνω αυτά.
1: Ναι.
0: Και φέρνει ένα χαρτάκι ή εξιστορεί μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Οποιοςδήποτε γιατρός θα τον παραπέμπει εκεί. Πόσο σέβεστε αυτό το γεγονός?
1: Ανάλογα, εγώ 100% μπορώ να το σεβαστώ. Ειδικότερα σε χειρουργία τα οποία μόνο ο γιατρός ξέρει τι έχει κάνει. Οπότε σίγουρα θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό να ρωτήσω και εγώ και οι φυσιοθεραπευτές, όσους συνάδελφοι που ξέρω, αυτό το πράγμα θα κάνουμε, να πάρουμε το γιατρό τηλέφωνο να μας δώσει οδηγίες. Όμως βλέπω ότι πολλές φορές ένας γιατρός μπορεί να δώσει κάποιες οδηγίες σε έναν ασθενή οι οποίες δεν είναι στη δικιά του γνώση.
0: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, και μερικές φορές πάμε στο άλλο άκρο, να γινόμαστε βεζίριδες στη θέση του βεζίρι και ο φυσιοθεραπευτής να κάνει παρεμβάσεις και στο ιατρικό κομμάτι και συμβουλές όσον αφορά εξετάσεις ή κάποια άλλη γνώμη από άλλο γιατρό ή ίδιες ειδικότητες ή άλλες.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Κατά τη γνώμη μου, βεζίρις, όχι. Τουλάχιστον στη δική μου γενιά αυτά δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι ούτε στους γιατρούς υπάρχουν αυτά. Όμως, για παράδειγμα, το να δίνει ο γιατρός μία συμβουλή για ένα θεραπευτικό ασχησιολόγιο, νομίζω είναι περιττό. Επίσης, εγώ το να παρέμβω και να πω θέλω να κάνεις αυτές τις εξετάσεις, δεν είναι normal. Όχι. Νομίζω γενικά ότι αν ξέρεις τη δουλειά σου και ξέρεις μέχρι που είσαι εσύ, μέχρι που είναι ο γιατρός, είναι όλα καλά. Τώρα, το τι μπορεί να υπάρχει στον εκάστοτε γιατρό και στον εκάστοτε φυσιοθεραπευτή, τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν, νομίζω είναι συζητήσεις μιας άλλης γενιάς. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που σας λέω. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με όσους συναδέλφους γνωρίζω και έχω επαφές, δεν νομίζω ότι αυτά υπάρχουν. Τώρα, έχει τύχει να σας πω, έχει τύχει να συναντήσω, ας πούμε, να μου πει γιατρός, ο οποίος είναι 75 χρονών, να μου πει να κάνω κάτι το οποίο το είχα ακούσει τελευταία φορά στο ΤΕΙ πριν χρόνια. Και εντάξει, να κάτσω να το ακούσω εγώ τώρα αυτό, δεν θα το ακούσω.
0: Πολύ ωραία. Το σημείο είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται φυσιοθεραπεία, γιατί από μόνη της λέξη λέει θεραπεία, θέλει αυτού του είδους θεραπεία πέρα από τα φάρμακα ή το χειρουργείο, να μην νιώθει αυτό το κενό, αυτό το χάσμα.
1: Ακριβώς.
0: Ότι αλλού είναι ο φυσιοθεραπευτής, αλλού είναι ο γιατρός. Πρέπει να νιώσει η ομάδα. Εσείς, σαν φυσιοθεραπεύτρια, πώς γεφυρώνετε αυτό το κενό, πώς χτίζετε τη σχέση γιατρού, ασθενή και φυσιοθεραπευτή?
1: Λοιπόν, ένας βασικός παράγοντας, ο πρώτος από όλους, πρέπει να είναι η ενσυναίσθηση. Από όποιον γιατρό κι αν είναι, ό,τι έχει πει ο γιατρός, όπου κι αν έχει πάει, πρέπει αυτόν τον ασθενή να τον βοηθήσει, ό,τι και να γίνει, έτσι. Οπότε, αν έχεις αυτό ως παράγοντα πρώτο, και φυσικά το ήθος σου και τις αρχές σου, όλα τα άλλα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Τι εννοώ? Εγώ ξέρω ποια είναι η θέση μου και ξέρω και ποια είναι η θέση του γιατρού. Αν ήθελα να πάω ιατρική, όπως όλοι οι φυσικοθεραπευτές νομίζω της γενιάς μου, αν ήθελα να πάνε ιατρική, οι ιατρικοί θα πηγαίνανε. Έτσι, οπότε ξέρω τι είμαι εγώ, ξέρω τι είναι ο γιατρός. Στην προκειμένη περίπτωση, αν μιλήσω εγώ με έναν γιατρό για έναν ασθενή, μπορώ με απόλυτο σεβασμό να πω ότι ξέρετε κάτι, εγώ είδα και αυτό, παρατήρησα και αυτό. Γιατί είδα 1, 2, 3 πολύ συγκεκριμένα πράγματα, εμπεριστατωμένα και επιστημονικά. Δηλαδή, βάση την οποία δεν μπορεί κανένας να μου απορρίψει, γιατί είναι απόλυτα εμπεριστατωμένο αυτό που θα πω. Αν ο γιατρός αυτό δεν το δεχτεί, νομίζω είναι πρόβλημα του γιατρού. Επίσης, αν εγώ δεν δεχτώ κάτι εμπεριστατωμένο από τον γιατρό, επίσης είναι δικό μου πρόβλημα. Άρα, νομίζω ότι έχουν να κάνουν όλα με τις γνώσεις που έχεις.
0: Επίσης, ο ασθενής, αυτά που λέτε τώρα που τα ακούει και χαίρεται και προσπαθεί να τα ξεκαθαρίσει στο μυαλό του, γιατί όταν το λες κάνει φυσιοθεραπεία, συνήθως τον αφήνεις έτσι στο έλεος ή από μόνος του ή κάποιοι που του συστήνουν, με τους γιατρούς όταν έρχεται ακόμα λιγότερο φυσικά. Γιατί ακούει ότι αν το κάνω αυτό θα είμαι καλύτερα. Και μέσα από αυτά που μας λέτε υπάρχει μια πολυπλοκότητα. Δηλαδή, υπάρχουν φυσιοθεραπευτές που είναι εξειδικευμένοι σε κάτι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τεχνικές, οι οποίες κάποιοι τις κάνουν, κάποιοι όχι. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε σε α παθήσεις και σε β παθήσεις όχι. Μέσα σε όλο αυτό το σούπερ μάρκετ της φυσιοθεραπείας, πώς θα ξέρει ο ασθενής ότι ναι, διάλεξα το καλύτερο για μένα όσον αφορά τον έμπειρο φυσιοθεραπευτή που χρησιμοποιεί την καλύτερη τεχνική και έχει σαν βοηθό τα σύγχρονα μηχανήματα για τη δική μου θέση? πώς είναι δυνατό, πέρα από αυτή την ενημέρωση εμείς που κάνουμε και πιστεύω ότι αρχίζουν να ανοίγουμε παραθυράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και αυτές τις παραμέτρους. Πώς πάμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο και λέμε έχει αυτό, αυτό, αυτό, αλλά το θέμα είναι να είναι στις ανάγκες μου. Ο ίδιος πώς θα καταφέρει να το προσεγγίσει? Κάνετε εσείς κάτι γι' αυτό? Κάνουν οι γιατροί κάτι άλλο? Μπορεί να το μάθει με κάποιο άλλο τρόπο?
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να το μάθει ποτέ, γιατί είναι και το ανάλογο το σούπερ μάρκετ των φαρμάκων. Είναι το σούπερ μάρκετ των γιατρών, το σούπερ μάρκετ των αυτοκινήτων. Μπαίνεις σε μια διαδικασία για να θεραπευτείς και μπορεί να τελικά να γίνει χειρότερα. Το έχουμε δει άπειρες φορές. Είτε να πας σε ένα νοσοκομείο και να λένε ότι έσπασες το χέρι σου, να το έσπασες το χέρι σου, μετά κούνα το χέρι σου, αλλά το χέρι να μην κινείται, γιατί μάλλον δεν έσπασε μόνο το χέρι. Οπότε να πηγαίνει μετά αντί για ένα νοσοκομείο σε έναν ιδιώτη γιατρό που να δίνει χάπια για να περάσει, αλλά μετά να δώσει και δηλαδή να έχει περάσει άπειρος καιρός. Οπότε ναι, μάλλον κάτι λάθος έγινε εκεί. Είτε να πάει σε έναν φυσιοθεραπευτή ο οποίος μπορεί να έχει το τάδε μηχάνημα που μπορεί να το βάζει παντού, αλλά στη δική του περίπτωση να με βοηθάει. Είτε να έχει ένα γυμναστή και να λέει κάνει κοιλιακούς και θα περάσει. Αυτά είναι όλα σχετικά. Πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις πού ακριβώς πρέπει να πας για να έχεις το καλύτερο. Είτε σε γιατρό είτε φυσικοθεραπευτή, έτσι. Αυτό το μόνο που μπορώ εγώ να συμβουλέψω είναι ότι όταν έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, πρέπει να πας σε αυτόν ο οποίος γνωρίζει αυτό το πρόβλημα. Αν για παράδειγμα έχεις το παιδί σου με ένα πρόβλημα, θα πρέπει να πας στο συγκεκριμένο που ασχολείται με παιδάκια. Μην πας σε άλλον.
0: Το ζητούμενο είναι πώς θα το μάθουμε αυτό. Αυτό είναι το ζόρι μας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί εκεί που είναι, αλλά ο καθένας κοιτάει το μαγαζί του και κοιτάει πώς να έρθει ο κόσμος εκεί. Το θέμα είναι και δεν αποτρέπει. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έρθει στο ιατρείο μου κάποιος που έχει ένα θέμα με το ύπαρ ή με τη χοληστερίνη ή με την καρδιά του, θα τον παραπέμψω στον καρδιολόγο. Δεν θα καθίσω να ανακατευτώ εκεί. Εδώ έχουμε ένα θέμα να μπει ο ασθενής μέσα και ό,τι είναι, εγώ θα τα κάνω και όπου πάει. Άρα θέλουμε αυτό. Εσείς τολμήσατε, ήρθατε εδώ στην εκπομπή, την ενημερωτική, και λέτε αλήθειες. Αυτό δεν μπορεί να το κάνετε σαν φυσιοθεραπευτές όλοι? Για να ξέρουμε ότι κοίταξε, αυτό το κέντρο είναι για τα παιδιά. Αυτό το κέντρο είναι για τα μυοσχελητικά. Αυτό το κέντρο είναι για αποκατάσταση τροχαίων. Αυτό είναι για εγκεφαλικά. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα να ρωτάει, για φέρω μου το βιογραφικό σου, για φέρω τις μετεκπαιδεύσεις που έχεις κάνει, για φέρω μου τις τεχνικές που έχεις μάθει. Πώς, είναι κάπως τυφλό. Αν το πάρουμε έτσι λίγο πιο κοινικά, όπως τα συνεργεία αυτοκινήτων. Αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα. Και ασχολείται με αυτά. Μάρκες θα πούμε ότι είναι οι ασθένειες. Και αυτός είναι που εκπαιδεύτηκε πάνω, ο φυσιοθεραπευτής δηλαδή, στο μάστορα πάνω σε συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό, εσείς σαν φυσιοθεραπευτές, το οποίο νομίζω θα ωφελήσει και εσάς, και πιο άνετα ο ασθενής θα έρχεται να σας προσεγγίζει και με μεγαλύτερη ασφάλεια, και θα σας πω στη συνέχεια και γιατί. Τι κινήσεις γίνονται γι' αυτό?
1: Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που μου λέτε, όσον αφορά το όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, νομίζω ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει τουλάχιστον στη δική μου γενιά και στη γενιά την προηγούμενη. Τώρα παλαιότερα, αν ας πούμε για παράδειγμα ήταν ένας φυσικοθεραπευτής αρκετές δεκαετίες πριν, ο οποίος δούλευε τα πάντα, εντάξει, είναι σαν να μου λέτε ότι ήταν και ο γιατρός του χωριού που τα βλέπε όλα. Okay, νομίζω είναι πολύ, πολύ έχει καταρριφθεί αυτό. Τώρα στη δική μου γενιά, επειδή με αυτή τη γενιά είμαι και αυτά που σας λέω τώρα είναι αυτά που ζω αυτή τη στιγμή, οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω και τρομερές λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που υπάρχει σίγουρα είναι όλοι θα μπούμε σε μια διαδικασία να ψάξουμε στο ίντερνετ, έτσι. Οπότε όλοι γράφουν εκεί πέρα φυσικοθεραπεία για παιδάκια. Μυοσκελετική φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπεία αθλητών. Υπάρχει παντού, σε όλο το ίντερνετ, και πλέον μπορούμε να κάτσουμε και να ξεψαχνίσουμε πάρα πολύ καλά έναν φυσικοθεραπευτή, και πλέον τα social βοηθάν. Πέραν τούτου, οι ταμπέλες. Δεν υπάρχει, νομίζω, ταμπέλα που να μην γράφει τι εξειδίκευση υπάρχει. Αν δεν υπάρχει στη μεγάλη, θα υπάρχει στη μικρή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πλέον έχω δει το φυσικοθεραπεία. Τελεία. Νομίζω ότι πλέον όλα έχουν πάρει την φορά τους και τη γραμμή τους. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, έχουν έρθει πολλές φορές στο φυσικοθεραπευτήριο άτομα για τα παιδάκια τους. Τα παραπέμπω. Τα παραπέμπω ανάλογα και την περιοχή που βρίσκονται, και εκεί που γνωρίζω ότι είναι ένας συνάδελφος αξιόπιστος που ασχολείται με αυτό. Έρχονται για εγκεφαλικά. Τα παραπέμπω. Γιατί δεν τα γνωρίζω. Και είναι αυτό που λέω, δεν είναι κακό να με γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις κάτι. Δεν γίνεται να είσαι σε όλα καλά. Γι' αυτό υπάρχουν εξειδικεύσεις, γι' αυτό υπάρχουν πλέον σεμινάρια πάρα πολύ έγκριτα, πάρα πολύ καλά, σε συνεργασίες με πανεπιστήμια. Δεν είναι αστεία πλέον επιστήμη. Και δεν είναι τέχνη, είναι επιστήμη. Γιατί μιλάμε για καθαρά εξειδικευμένα πράγματα.
0: Χαίρομαι και πρέπει να το αναδεικνύεται αυτό, ότι είναι επιστήμη, γιατί και ιστορικό παίρνετε και εξετάσεις κάνετε, επισκοπικά ή και κινητικά, και θεραπεία κάνετε. Απλά θέλουμε όλοι να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν. Ένας άλλος μύθος σε αυτό το κομμάτι είναι: εγώ πήγα για φυσιοθεραπεία και δεν με ακούμπησε. Με έβαλε απλά στα μηχανήματα.
1: Ναι. Το ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Το έχω ακούσει αρκετά. Νομίζω ότι είναι επίσης μια πιο παλιά τακτική αυτή. Υπήρχε και κάποια στιγμή, χωρίς να το έχω δει, γιατί δεν υπήρχα. Υπήρχε μια τακτική το «Okay, λίγο είναι της μόδας και τα μηχανήματα». Νομίζω πλέον, επειδή περισσότεροι συνάδελφοι ασχολούνται πολύ σοβαρά με βιβλιογραφία και την περιστατωμένη επιστημονική γνώση, πλέον ξέρουμε πώς να λειτουργούμε τα μηχανήματα σωστά, με τι δεδομένα. Εντάξει, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά μηχανήματα. Υπάρχουν και πολύ κακά μηχανήματα επίσης. Οπότε ένας φυσιοθεραπευτής πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά από πού θα πάρει, από πού θα αγοράσει τα μηχανήματα. Και πέραν τούτου, νομίζω ότι αυτού του τύπου τη φυσικοθεραπεία, δηλαδή αν υπάρχει πλέον, υπάρχει σε κάποιο, ίσως σε κάποια νοσοκομεία, δεν μπορώ να το γνωρίζω πολύ καλά. Μπορεί να λέω τώρα και πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι απλά πετάνε ένα μηχάνημα πάνω σε ένα ασθενή και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν εμπεδωθεί πάρα πολύ σε παλαιότερες δεκαετίες. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, μου έχει τύχει να με πάρει γιατρός τηλέφωνο και να μου πει θέλω να κάνει μόνο μηχανήματα. Εγώ δεν τον άκουσα. Εγώ έδωσα και ασκησιολόγιο θεραπευτικό και έκανα και λίγες κινητοποιήσεις και πήγε πολύ καλύτερα. Γιατί αξιολόγησα.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είτε η χρήση των μηχανημάτων, δηλαδή το κόστος αγοράς τους, είτε ήχηρο μαλάξεις ή γενικότερα η ανασχόληση με οποιοδήποτε τεχνική με τα χέρια απαιτούν χρόνο και απαιτούν και κάποια αμοιβή. Γνωρίζουμε ότι μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία οι αμοιβές αυτές είναι πενιχρές. Τι γίνεται σε αυτό με αυτό το θέμα? Γιατί πραγματικά υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι χρήζουν φυσιοθεραπείες και δεν έχουμε χρήματα να πάμε.
1: Υπάρχουν από τους ασφαλισμένους. Αυτό βασικά δεν είναι στη δική μου δικαιοδοσία. Καλύτερα αυτό να το πει και ένας εκπρόσωπος του κλάδου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ να εκφέρω άποψη. Όμως αυτό που μπορώ να σας πω είναι το ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ έχουν δικαίωμα να κάνουν 2 δεκάδες τον χρόνο. Ωραία. αυτοί οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να πάνε σε οποιαδήποτε δημόσια δομή. Αυτό. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αμοιβές του ΕΟΠΗ είναι νομίζω πενιχρές παντού. Σε οποιοδήποτε φορέα υγείας που συνεργάζεται με τον ΕΟΠΗ. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει ο καθένας, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Μόνο ένας εκπρόσωπος του συλλόγου μας μπορεί να απαντήσει.
0: Βλέπετε μια τέτοια άνεση, δηλαδή να θα δώσω τα χρήματα για να κάνω φυσιοθεραπείες, ή το θεωρούν δευτερεύον οι ασθενείς για την αποκατάσταση και λένε ό,τι προβλέπετε μόνο και τέλος?
1: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα ασθενών που έχεις. Παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος ο οποίος μπορεί να πονάει και μόνιμα, γιατί είναι ηλικιωμένος και έχει ίσως μια διαφορετική νοοτροπία, δεν θέλει να πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Ένας ο οποίος είναι νέος, δραστήριος, αθλητής, δρομέας, τίποτα. Απλά πλέον η νοοτροπία υπάρχει ότι η φυσικοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Δηλαδή αυτό βλέπω εγώ προσωπικά, ότι ο κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα και προσέχει τον εαυτό του, είτε είναι νέος είτε είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με τη σοβαρότητα του προβλήματος και την νοοτροπία του καθενός. Από εκεί και πέρα μετά, ναι, νομίζω μόνο οι ηλικιωμένοι ή οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να το θεωρούν περιττό έξοδο. Παρ' όλα αυτά, να κάνουν περισσότερα έξοδα στα μαλλιά. Έτσι, συμβαίνει αυτό.
0: Περιττά έξοδα θεωρούν και τα φάρμακα και ναι, κόβουν πολλά από αυτό στις επισκέψεις των γιατρών. Αυτό είναι γεγονός. Επειδή μιλήσατε για πόνο, να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της σημερινής μας συνάντησης. Τι είναι ο χρόνιος πόνος που μας τυρανά και καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα?
1: Ο χρόνιος πόνος αυξάνεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι πονάνε μόνιμα. Έτσι. Σε πολλά επίπεδα πονάνε μόνιμα. Δηλαδή δεν μπορούμε σαφώς να αναλύσουμε τα επίπεδα που πονάνε μόνιμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πονάνε πολύ σοβαρά και πολύ έντονα και άνθρωποι οι οποίοι ζουν με έναν απλό πόνο καθημερινό. Βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει πάρα πολύ συχνά, το συναντάμε περισσότερο ίσως σε γυναίκες, ίσως και σε κάποιες ηλικίες, δηλαδή 40+. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο, κοινωνικο-οικονομικοί, μορφωτικοί. Η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία, χρόνια κόπωση, ένας τεράστιος παράγοντας, άγχος, στρες. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το χρόνιο πόνο, πώς αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει ακόμα από πάρα πολύ κόσμο η νοοτροπία του χρόνιου πόνου ότι είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάθονται και λένε το συνήθισα πια. Δεν είναι ζωή αυτή. Οφείλουμε κάτι να κάνουμε. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να είναι είτε από κακή φυσική κατάσταση, κιλά, πολύ κακή ζωή, πολύ κακή ποιότητα ζωής, ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειρίσουμε αυτό και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν στο φυσικοθεραπευτή. Γιατί είναι κάποιες ατάκες που σχεδόν καθημερινά ακούω στο φυσικοθεραπευτήριο, ότι εντάξει, πόσα χάπια να παίρνω, παίρνω χάπια, πήγα στον ορθοπαιδικό, πήγα σε νευροχειρούργο, πήγα και σε ένα ψυχιατρό και μου έχει δώσει και λίγα ηρεμιστικά γιατί δεν μπορώ άλλο, και επίσης έχω πάρα πολύ κακή ποιότητα ύπνου, οπότε δηλαδή είναι σύνολο πραγμάτων, οπότε και με είπανε να κάνω και φυσικοθεραπεία. Δεν είναι να κάνω και φυσικοθεραπεία, είναι να κάνω φυσικοθεραπεία. Γιατί η φυσικοθεραπεία τουλάχιστον θα μπορέσει όλο το μυϊκό σύστημα λίγο να το χαλαρώσει. Να δώσει 5-10 θεραπευτικές ασκήσεις, λίγο να ηρεμήσει ο ασθενής. Συμβουλευτική. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια της φυσικοθεραπείας που μπορεί να βοηθεί ένας ασθενής. Δηλαδή, νομίζω εκεί καταλήγουν στο τέλος όλοι οι ασθενείς. Του χρόνιου πόνου. Να κάνουν φυσικοθεραπεία.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω είναι πρωτοπόρο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για τον χρόνιο πόνο δεν φύγεται, όχι συχνά, σχεδόν ποτέ. Και ειλικρινά και πολύ λίγοι γιατροί έχουν αναγνωρίσει αυτή την βοήθεια που μπορεί να δώσει φυσικοθεραπεία. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ο ασθενής που πονά και δεν το έχει πάρει απόφαση ότι θα μάθω να πονάω, πραγματικά δίνεται μια νέα διέξοδο, ότι αυτοί οι άνθρωποι πέρα από τους γιατρούς τα φάρμακα μπορούν να κοιτάξουν και την φυσικοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να μας πείτε αυτό, πέρα από ένα υποκατάστατο μασάζ ή πιλάτες, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τον άνθρωπο με ποιο τρόπο?
1: Το ιδανικότερο για μένα, που είναι ουτοπικό, αλλά το ιδανικότερο για μένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, πρέπει να απευθυνθούν και σε ψυχολόγο, γιατί είναι οι περισσότεροι έχουν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Νομίζω βασικά ποιος δεν έχει πλέον. Μετά το COVID έχω παρατηρήσει το δικό μου εργαστήριο. Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι, έτσι, όταν συζητάμε, ότι μετά το COVID η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Ο κόσμος υποφέρει πραγματικά από το ψυχολογικό του κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά μεταφέρεται στο μυοσκελετικό. Ένα κομμάτι ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, έχει θέμα με το μυοσκελετικό του λόγω στρες. Το στρες οφείλεται από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες, βγαίνει, έτσι. Οπότε στο δικό μου, ιδανικά θα ήθελα να έχω έναν ψυχολόγο αγκαζέ και να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του ασθενή μαζί. Σαφώς όμως αυτό, επειδή πρακτικά δεν γίνεται. Όμως οφείλεις να πεις στον ασθενή ότι χρήζει ψυχοθεραπείας, έτσι. Πρέπει να το πεις. Είναι πολλοί αυτοί που δεν το δέχονται επίσης, αλλά οκ. Okay. Πέραν της φυσικοθεραπείας με την έννοια της μάλαξης ή του πιλάτες. Το πιλάτες, εντάξει, έχει βγει πλέον τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο και βασικό κομμάτι είναι η προσέγγιση του ασθενή. Πρέπει ο φυσικοθεραπευτής να προσεγγίσει τον ασθενή, να καταλάβει ακριβώς τι έχει και τι του φταίει. Ένας πόνος, ο ασθενής με χρόνιο πόνο μπορεί να μην μπορεί να χαρακτηρίσει το πόνο του. Ή μπορεί να τον έχει τρομερά εντοπισμένο τον πόνο του. Και να μπορεί να προσπαθείς, ας πούμε, με διάφορες τεχνικές να κάνεις κάτι και να μην τα καταφέρνεις. Οπότε νομίζω το αρχικό στάδιο είναι η αναγνώριση του ασθενή, να καταλάβεις ακριβώς τι είναι αυτό που του φταίει πραγματικά και από εκεί και πέρα, με βάση αυτό, να δουλέψει όλα τα υπόλοιπα. Okay.
0: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Προφανώς έτσι δικαιολογείται και η Μαρία που επέλεξε το πιλάτες για να βγάζει αυτά τα μυοσκελετικά και το στρες της δουλειάς κυρίως. Και είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη είτε φυσικοθεραπείας είτε τέτοιων ειδικών τεχνικών, και γι' αυτό έχουμε και την αύξηση στο πιλάτες. Και όχι μόνο να γίνεται μπίτσος, όπως λένε στην Εωχορούδα, δυνατή και αυτά, και όντως να εκτονώνεται από τα υπόλοιπα στρες τα οποία εμφανίζονται, και ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι απαιτήσεις πραγματικά μας οδηγούν εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι γύρω από τη φυσικοθεραπεία πρέπει να υπάρχουν και άλλοι, ας πούμε, βοηθοί πάνω σε αυτό το θέμα της υγείας ψυχικής και σωματικής. Και ήρθε η ώρα, επειδή μιλήσατε και λίγο για το παρελθόν, όπως υπάρχουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, υπάρχουν οι χειροπράκτες, οι πρακτικοί, όπως λένε, και τα λοιπά. Ναι. Ποια είναι η θέση τους στο σήμερα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά?
1: Υπάρχουν, τι να σας πω, δεν πρέπει να υπάρχει θέση τους στο σήμερα. Τελεία. Υπάρχουν όμως, οκ. Okay. Δεν είναι κάτι νόμιμο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό. Είναι μία λάθος τακτική. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι παράνομο. Τέλος.
0: Και κάνοντας και μία αναφορά, η πεθερά μου μετά από ένα χειρουργείο στο νόμο χρειάστηκε φυσικοθεραπεία. Και αυτό όντως ήταν θεραπεία, πέρα από τα παυσίπονα ή τα αντιφλεγμονώδη. Σε αυτές τις καταστάσεις, τις μετεγχειρητικές, πραγματικά κάνει θαύματα η φυσικοθεραπεία.
1: Ναι, κάνει. Γιατί επίσης έχω δει πολλές φορές να μην δώσει ένας γιατρός φυσικοθεραπεία, να μην προτείνει και εκεί να έχουμε πολύ κακά αποτελέσματα. Οπότε σαφώς. Ένας όμως, για παράδειγμα, μετά από χειρουργείο πρέπει να σηκωθεί, πρέπει να ανέβει, πρέπει να κινηθεί, πρέπει ένας ασθενής να μπορεί να πλένει το πρόσωπό του, τα μαλλιά του, να παίρνει κάτι από ψηλά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν από έναν φυσικοθεραπευτή. Και πέραν της κίνησης πρέπει να ενδυναμωθεί όλη αυτή η ζώνη η οποία υπέφερε, έτσι. Οπότε όχι μόνο στο κομμάτι της κίνησης, αλλά στο κομμάτι της ενδυνάμωσης. Γιατί το λέω? Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάποια χειρουργία τα οποία κινητικά να είναι άψογα, αλλά να μην έχουν μήκο στο. Και να λέει ο γιατρός, εντάξει, δεν πειράζει, κούνατο, θα γίνει. Αλλά να υπάρχει πάρα πολύ μετά από αυτό να αρχίζουν να βγάζουν άλλα προβλήματα, γιατί υπάρχουν σοβαρές ατροφίες. Οπότε η βάση της φυσικοθεραπείας δεν έχει να κάνει μόνο με την κίνηση, να πάρει την κίνηση ένας ασθενής, οποιαδήποτε κίνηση, οπουδήποτε, έτσι, γόνατα, ώμους, αγκώνες κτλ. Έχει να κάνει με το σωστό δέσιμο των περιοχών, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν στο μέλλον άλλα προβλήματα.
0: Πέρα από την διατροφή, τα περιττά κιλά, τον τρόπο ζωής μας, η Γεωργία που κάνει καθιστικότατη ζωή, αλλά και η ουρανία με την σκολίωσή της, πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι με τη φυσικοθεραπεία?
1: Σαφώς το κομμάτι της αξιολόγησης θα παίξει σημαντικό ρόλο για έναν άνθρωπο με σκολίωση. Σε τι επίπεδα βρίσκεται η σκολίωση, την ποιότητα ζωής που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σχολίωση και να είναι δρομέας. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σχολίωση και να κάθεται 10 ώρες στο γραφείο. Οπότε βλέπεις εκεί τα επίπεδα και αναλόγως πράττεις. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις θεραπευτική μάλαξη, κινητοποιήσεις, διάφορες τεχνικές οι οποίες μπορούν σιγά σιγά να αναχαιτήσουν τη μία πλευρά, να δουλέψουν την άλλη πλευρά, γιατί πάντα αυτό πρέπει να βλέπουμε, ας πούμε σε μια σκολίωση ειδικά, τις κλίσεις, και εκεί πέρα αναλόγως να πράττουμε και η θεραπευτική άσκηση και το, ναι, και το κομμάτι του, γενικά μετά να πάει στο κομμάτι του αθλητισμού, είναι εξαιρετικό, είναι ένα εξαιρετικό πρωτόκολλο. Δηλαδή φυσιοθεραπεία, θεραπευτική άσκηση και μετά άσκηση σε γυμναστήριο, ας πούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φωτίσατε ένα σκοτεινό μέρος που λέγεται φυσιοθεραπεία σε πάρα πολλά επίπεδα, οικονομικά, κοινωνικά και προπάντων θεραπευτικά. Δείξατε ότι σύγχρονα δεν μιλάμε για κάτι μονότονο ή απλό, ούτε ένα απλό μασάζ ή μόνο πιλάτες. Μιλάμε για θεραπεία που έχει τεχνικές, που οι φυσιοθεραπευτές εκπαιδεύουν τις τεχνικές αυτές μακρόν για να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν και να βοηθήσουν, ότι όλοι δεν κάνουν όλα, ότι το κάθε τι χρειάζεται τον φυσιοθεραπευτή του, ο οποίος γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει για να βοηθηθεί, και ξεφύγαμε από αυτές τις παλιές σκέψεις και ιδέες, να θα πάω στο χειροπράκτη ή τον καθένα που λέει ότι μπορεί να φτιάξει κάτι και να ωφεληθώ και με λίγα χρήματα και αποτελεσματικά. Για τον χρόνιο πόνο, τι να πούμε, μια νέα τομή, θίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα που τυρανά κόσμο και δώσατε και μια άλλη προοπτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η φυσιοθεραπεία είναι θεραπεία. Η φυσιοθεραπεία του σήμερα είναι κάτι παραπάνω από θεραπεία.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φυρινίδη.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6:30 το απόγευμα, με θέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8:30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, όρθρους, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

Ιερά Μητρόπολη, Ερυσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός, Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου, στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα πανηγύρεως Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερυσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λειψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400.

Ανοιχτή επιστολή σε έναν απόφυτο λυκείου. Να που έφτασε στην πολυπόθητη Ιθάκη. Να ήταν άραγε μακρύς ο δρόμος. Να στάθηκε γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Την απάντηση οφείλεις να τη δώσεις μόνος σου στον εαυτό σου με ειλικρίνεια. Διότι δεν αποκλείεται και η περίπτωση των χαμένων ευκαιριών. Το βέβαιο πάντως είναι ότι έκλεισε ο πρώτος κύκλος της ζωής σου και ειδού που από σήμερα με το απολυτήριο του λυκείου στο χέρι περνάς ένα δεύτερο, δυσκολότερο και πιο υπεύθυνο. Ένα τέλος λοιπόν και μια αρχή, το παρελθόν και το μέλλον. Και ανάμεσα στις δύο διαστάσεις φευγαλαίες στιγμές του παρόντος. Ώρα να σηκώσεις πανιά για το ανοιχτό πέλαγος. Καλοτάξιδος.

Ωστόσο, λίγες σκέψεις για αυτή την νέα περίοδο της ζωής σου σαν στερνές υποθήκες μπορεί να έχουν κάποια επικαιρότητα και χρησιμότητα. Δεν έχω την αξίωση να ασκήσουν πάνω σου μια άμεση επίδραση. Όμως διατηρώ την ελπίδα πως με το χρόνο και τις συνακόλουθες εμπειρίες του μπορεί σε μια ωριακή στιγμή να ξανάρθουν στη μνήμη σου και να λειτουργήσουν ευεργετικά.

Το πρώτο που θέλω να σου θυμίσω είναι ότι η διπολική ελληνορθόδοξη παιδεία μας είναι παιδεία ελευθερίας. Χαρακτηριστικός είναι ο αρχαίος μύθος που παρουσιάζει τον Ηρακλή εξελθώντα εις ησυχίαν, καθίστε απορούντα ποτέραν των οδών επί των βίων τράπητε. Είτε την διαρετής, είτε την διακακίας. Και φυσικά ο Ηρακλής διάλεξε το δρόμο της αρετής, σαν υπεύθυνος, ελεύθερος άνθρωπος.

Η ανησυχία είναι σαφής. Πάλεψε κι εσύ να κρατηθείς αληθινά ακέραιος. Μια άγρυπνη συνείδηση, μια υπεύθυνη προσωπικότητα. Δεν είναι ρητορίες αυτά. Είναι συγκεκριμένος τρόπος ζωής. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους αγαπημένους του Φιλιππισίους, προσδιορίζει πολύ συγκεκριμένα τις προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης πορείας που οδηγεί στην ψυχολογική, κοινωνική και ηθική ορίμανση. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, είτε σ' αρετή και είτε σ' έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Και ο Πλάτων, αναφερόμενος κυρίως στην πολιτική ζωή, καθορίζει δύο βασικές συνιστώσεις, την εδώ και τη δίκη, που ο Θεός, καθώς γράφει, ένιμεν επί πάντας. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του, εν ελευθερία.

Επιμένω στο σημείο αυτό, γιατί απροσδόκητες καμιά φορά τροπές της ζωής μας, με κάποιες προσωπικές αδυναμίες ή και φιλοδοξίες μας, συμβαίνει να μας κλονίζουν από την ηθική θέση μας και να καταλήγουμε έτσι σε μια σειρά ανεπίτρεπτων συμβιβασμών. Εκείνος όμως που στοχάζεται, γνωρίζει ότι μια διαλεκτική σχέση ρυθμίζει το μέσα πλούτος και τις εξωτερικές επίρρειες και έτσι προχωρεί σε μια σωστή σύνθεση, μένοντας πιστός στον εαυτό του και στα υψηλά ιδανικά του. Εδώ, το χάσμα της πληγής γίνεται συντριβάνι και διασώζεται το πιο τίμιον, η αξιοπρέπεια και η ανθρωπιά. Αξίζει να τονιστεί ότι οι αρετές αυτές αποτελούν ένα πνευματικό κατόρθωμα που θεμελιώνεται πάνω σε βάσεις μεταφυσικές, την πίστη και την αγάπη στο Θεό, που συνεπάγονται μόνον αυτές, και την αγάπη προς τον άνθρωπο.

Ο ώριμος πνευματικά άνθρωπος δεν είναι άχρωμο και ψυχρόν, που όλα τα αντιμετωπίζει με τη φλαγματικότητα του αδιάφορου ή του ερασιτέχνη. Αντίθετα, συμμετέχει στα προβλήματα και τις αγωνίες του καιρού του. Δεν πήρε χαρακώνεται στο εγώ του, ανήκει στο εμείς. Στο εμείς της Εκκλησίας πρώτα-πρώτα και ύστερα στο πολιτικό και κοινωνικό εμείς. Αυτό θα πει πορεία δημιουργικής ζωής, όχι τα πυροτεχνήματα και οι ρεκλάμες από τις εύκολες επιτυχίες της επιφάνειας.

φίλε μου. Η ελληνορθόδοξη παράδοσή μας, με τον τόσο πλούτο που διαθέτει σε ιδέες υψηλές, καθώς και σε πρότυπα άξενα τα μιμηθεί κανείς, σου ανοίγει το δρόμο. Βάδισε τον με συνέπεια, έστω και αν είναι ανηφορικό σε ορισμένες περιπτώσεις, και να είσαι βέβαιος ότι έτσι θα εκπληρώσεις τα ευγενέστερα όνειρά σου. Φίλε μου, σφίγγω με όλη τη θέρμη της καρδιάς μου τον ένικο στη βαροχέρι σου. Στο καλό και ο Θεός μαζί σου.

Σε σένα που ετοιμάζεσαι να απλώσεις τις φτερούγες σου μακριά από τη φωλιά της τάξης σου για να πραγματώσεις τα όνειρά σου. Σε σένα που διψάς να εξερευνήσεις τα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σε σένα που η εφηβική σου καρδιά φλήγεται για ισότητα, δικαιοσύνη, αγάπη, αδελφοσύνη. Σε σένα που οραματίζεσαι να φτιάξεις έναν κόσμο καλύτερο και ευτυχέστερο από το δικό μας. Σε σένα που όλη τη χρονιά προσπαθούσα να σου δείχνω δύο επάλξεις να κατακτήσεις, τις γνώσεις και τις αρετές. Σε σένα που σε θωρώ στη λοβάτη του αύριο. Σε σένα απευθύνω.

Νότουτα τα στερνά, καρδιόβγαλ τα λόγια μου. Πόσο θέλω να προκόψεις τη ζωή σου. Πόσο θέλω οι κόποι σου να καρποφορήσουν. Πόσο θέλω τα σχέδιά σου να πετύχουν. Μα προπάντων, πόσο θέλω να γίνεις μια προσωπικότητα άρτια, για να προσθέσεις κι εσύ το δικό σου λιθαράκι για την αναβάθμιση του τόπου μας.

Καλό μου παιδί, σου εκμυστηρεύομαι όμως και τους φόβους μου. Πρωτοτάξιδο καραβάκι που ξανοίγεσαι στο πέλαγος της ζωής. Πόσο φοβάμαι μήπως αλλάξεις ρότα από προσανατολιστής και ξεθοριάσουν τα όνειρά σου. Πόσο φοβάμαι μήπως σε παρασύρει το ρεύμα της ασωτείας και η θέλησή σου παραλύσει, η χαρούμενη μορφή σου σκοτεινιάσει και ο εσωτερικός σου κόσμος αλωτριωθεί.

Ως τώρα βημάτιζα δίπλα σου. Ως τώρα μπορούσα διακριτικά να παρακολουθώ τα ολισθηρά σου σημεία και να σου ανάβω το σήμα κινδύνου. Μα από εδώ και πέρα, που η μαθητεία σου στο Λύκειο τελείωσε και οι δρόμοι μας χωρίζουν, σε εμπιστεύομαι με σιγουριά στα στοργικά χέρια του Θεού Πατέρα. Ας πριτανεύει στην καρδιά σου η δική του εικόνα, για να έχεις θεμέλιο και ελπίδα στην πορεία σου, για να μην διεισδύσουν μέσα σου είδωλα ψεύτικα που θα σε οδηγήσουν στην αβεβαιότητα και το μηδενισμό. Πλοηγώ στο μεγάλο σου ταξίδι, βάλε την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Αυτή θα σε οπλίσει κατάλληλα να αντιμετωπίσεις, δίχως να αποκάμνεις, τους κοπέλους και τους υφάλους της ζωής.

Μπορεί με το κύλισμα του χρόνου η δική μου μορφή να αργοσβήνει στη μνήμη σου. Σε παρακαλώ όμως να μην πέσουν στη λησμοσύνη οι χρυσές υποθήκες που σου άφησα. Καλοτάξιδος, ο Θεός μαζί σου, η φιλόλογός σου.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζω να είστε όλοι πολύ πολύ πολύ χαρούμενοι. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στη φίλη μας τη Μάρθα. Χρόνια σου πολλά και ευλογημένη. Η Αγία Μάρθα είναι μία από τις αδελφές του Αγίου Λαζάρου. Την Αγία Μάρθα με την Αγία Μαρία, που είναι και η δεύτερη αδελφή του Αγίου Λαζάρου, γιορτάζει, παιδιά, σήμερα η Εκκλησία μας. Μας τις θυμίζει και μας τις προβάλλει σαν πρότυπα αγάπης του Θεού και αγιότητας. Λοιπόν, δεν καθυστερούμε, πάμε αμέσως στο διήγημά μας. Και μετά, στο χρόνο που θα μας απομείνει, σήμερα είναι Πέμπτη βέβαια, αλλά δεν θα διαβάσουμε ένα θαυμαστό γεγονός, ένα θαύμα του Κυρίου μας, αλλά θα ακούσουμε μερικά τραγουδάκια. Πάμε λοιπόν.

0: Μπήκαμε στο Ετοβίγλι. Διαβάσαμε το όνομα του χωριού στην ταμπέλα μετά τα πρώτα σπίτια, τους πρώτους πύργους, ήθελα να πω. Πύργοι πανύψηλοι. Πάλι πέτρες, παντού πέτρες. Χώμα πουθενά. Εδώ και εκεί κάκτη και φραγκοσικές. Πολλές φραγκοσικές. Ο ήλιος του μεσημεριού καυτός πύρωνε τις παλιές πέτρες και αυτές άχνιζαν, λες και έλειωναν. Λες και γίνονταν σούπα από τη ζέστη. Κανένας ήχος δεν ακουγόταν. Κανένας άνθρωπος δεν περπατούσε στους πετρόχτιστους δρόμους. Θεωρούσες πως μια κακιά μάγισσα είχε πετρώσει, είχε αποκοιμήσει τον κόσμο. Ένα τζιτζίκι άρχισε να τραγουδά για να μας θυμίσει πως υπάρχει ζωή ακόμα και σε έναν πέτρινο κόσμο. «Παιδιά, φορέστε καπέλα και ελάτε μαζί μου», είπε ο κύριος Κώστας αφού πάρκαρε σε ένα πλάτωμα. Έτσι όπως περπατούσαμε σιωπηλοί στα στενά δρομάκια ανάμεσα στους πύργους, μοιάζαμε με αστροναύτες που προσγειώθηκαν σε έναν έρημο πλανήτη. Ο κάθε πύργος είχε μια χαμηλή πόρτα και λίγα, πολύ μικρά παράθυρα ψηλά. Οι πέτρινοι τείχοι τους ήταν χτυπημένοι, είχαν τρύπες παντού. Κοιτάζαμε γύρω περίεργοι, ανήσυχοι. Θέλαμε να ρωτήσουμε πολλά, όμως η πέτρινη σιωπή μας κρατούσε κλειστό το στόμα. Ο κύριος Κώστας έστρεψε και μπήκε σε μια αυλή περιτριγυρισμένη από ψηλή μάντρα. Δεξιά και αριστερά πάλι φραγκοσικές. Πιο πάνω ένα παλιό κτίριο που έμοιαζε με εκκλησία. Δίπλα στην εκκλησία ένας μεγάλος πύργος, ακίνητος, περήφανος, μετρούσε τους αιώνες της ζωής του. Ήταν παλιός, πολύ παλιός, κι όμως τόσο νέος. Μου φάνηκε πως σήμερα χαμογελούσε, αν και έδειχνε σοβαρός, πως ήταν έτοιμος να μου φανερώσει τα μυστικά που έκρυβε μέσα του. «Παιδιά», ψιθύρισε πάλι ανήσυχος ο Θωμάς. «Παιδιά», μας έπιανε από τα ρούχα και μας τραβούσε κοντά του. «Σιγά, Θωμά, σιγά, μη με τραβάς, θα μου σκίσεις το μπλουζάκι μου», του είπε ενευριασμένη η Ραλού και του δώσε ένα μπάτσο στο χέρι. «Παιδιά, ακούτε ότι ακούω? Κάποιοι μιλάνε μέσα στον πύργο», ξανά από Θωμάς αναστατωμένος. Στήσαμε αυτή, όμως δεν ακούσαμε τίποτα. Ακόμη και τα τζιτζίκια είχαν βουβαθεί. Ακόμη και ο άνεμος είχε ξεχαστεί ακίνητος. Λες και η σιωπή του παλιού πύργου είχε ξεχυθεί για να αποκοιμήσει όλη τη φύση. Ο κύριος Κώστας στο μεταξύ άνοιξε την ξύλινη πόρτα. Μια σκοτεινή τρύπα φάνηκε να μας περιμένει. Ήμασταν έτοιμοι να μπούμε όταν από ψηλά ακούστηκε μια κοριτσίστικη φωνή. «Άκατα μάκατα σούκου του μπέ». «Καλέ, εκεί πάνω παζούν κρυφτό», φώναξε η Ραλού και άρχισε να χοροπηδά. Το κεφάλι ενός κοριτσιού φάνηκε σε κάποιο παράθυρο. Ήταν αχτένιστο και η φωνή του ανακατεμένη με γέλιο. «Όνι, όνι, τρέξε γρήγορα, ήρθαν τα παιδιά». Ένα μικρό αγόρι έβγαλε το κεφάλι του διστακτικά να δει. «Παιδιά, θα παίξετε μαζί μας κρυφτό?» είπε το κορίτσι. «Και βέβαια», φώναξε η Ραλού από κάτω. «Ποιος θα τα φυλάει?» «Εγώ θα τα φυλάω από εδώ πάνω. Κρυφτείτε. 5, 10, 15, 20. Άρχισε να μετρά. Πετάξαμε τα σακίδια στα πέτρινα πεζούλια και τρέξαμε να κρυφτούμε. Ο κύριος Κώστας χαμογελούσε και περίμενε υπομονετικά ακουμπισμένο στην πόρτα να τελειώσει αυτό το παράξενο παιχνίδι. Τρεχώντας είδα μπροστά μου την πόρτα της παλιάς εκκλησίας. Την έσπρωξα και χάθηκα στη μισοφωτισμένη δροσιά της. Λες και άνοιξα την πόρτα του ουρανού. Άγιοι, ασκητές με μακριά γένια και μαλλιά. Ο Χριστός σταυρωμένος, αναστημένος. Άγγελοι να πετάνε από εδώ και από εκεί. Ξέχασα γιατί μπήκα. Ξέχασα το κρυφτό, τα παιδιά, την αποστολή μας. Ήταν όλα τόσο όμορφα, τόσο δροσερά. «Ω, παιδιά, βοήθεια, βοήθεια, σφάζομαι, σφάχτηκα!» Ακούστηκε ξαφνικά τσιριχτή, κλαφτή φωνή του Θωμά. Πετάχτηκα έξω προς τα εκεί από όπου είχε ακουστεί. Τι είχε γίνει? Ο Θωμάς προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από μια φραγκοσικιά. Παραπάτησε, έπεσε πάνω της και γέμισε αγκάθια.
1: «Έλα, Θωμά, μη κάνεις έτσι.
0: Τον παρηγόρησε ο κύριος Κώστας που πήγε κοντά του πριν από μένα. Τι φωνές είναι αυτές, λες και πεθαίνεις. Μας χάλασες το παιχνίδι, διαμαρτυρήθηκε η Ραλού. Τον βοηθήσαμε να σηκωθεί. Ο κύριος Κώστας του είπε πως με λίγο λάδι θα έφευγαν όλα τα αγκάθια. Μας ακολούθησε κλαίγοντας ως την πόρτα του πύργου. Τελικά η πόρτα ήταν τόσο χαμηλή που σκύψαμε για να μπούμε. Τρίψαμε τα μάτια μας για να συνηθίσουν στο σκοτάδι. Αρώματα δροσερά μας στήληξαν. Δεν μπορούσα να καταλάβω από πού ερχόταν. Ένιωσα να βουλιάζω, να χάνομαι σε εποχές παλιές. Όσο ανεβαίναμε την ξύλινη σκάλα του πύργου, τόσο χανόμουν από τον κόσμο. Το περίεργο είναι πως αυτό μ' άρεσε. Ένιωθα συγκίνηση, απίστευτα δυνατή, αλλά και μεγάλη αγωνία. Η ξύλινη σκάλα έτριζε στο κάθε μας βήμα. Κοίταξα τους άλλους που ανέβαιναν πίσω μου. Και αυτοί θα πρέπει να ταξίδευαν. Έτσι έδειχναν τα μάτια, τα πρόσωπά τους. «Γιατί να μην έχει ασανσέρ ο πύργος?» άκουσα τον Θωμά να λέει. «Ελπίζω να μην μιλάς σοβαρά. Δεν έτυχε ποτέ να χαλάσει το ασανσέρ στη πολυκατοικία σου και να ανέβεις από τις σκάλες?» γύρισα και του είπα. «Και βέβαια, όμως ήμουνα μόνος και δεν με βλέπε κανένας. Σταματούσα στο κάθε σκαλί να ξεκουραστώ και μετά συνέχιζα.» Το πνιχτό γέλιο της Ραλού σκόπηκε, γιατί μια καταπακτή άνοιξε πάνω από τα κεφάλια μας και δύο παιδιά προσγειώθηκαν μπροστά μας με γέλια και φωνές.
1: «Παιδιά, έχουμε πει χιλιάδες φορές πως είναι πολύ επικίνδυνο να παίζετε κυνηγητό στις σκάλες.»
0: Τα μάλωσε ο κύριος Κώστας.
1: «Έφερα τους φίλους σας και εσείς. Λοιπόν, από εδώ ο Οδυσσέας, από εκεί η Ραλού και ο Θωμάς.»
0: «Χαίρο πολύ, παιδιά», είπε το κορίτσι που είχαμε δει από το παράθυρο. «Είμαι η Χαρά. Αυτός είναι ο αδελφός μου, ο Γιάννης.» «Πριν τον φώναζες με άλλο όνομα», της είπε η Ραλού. Η Χαρά έβαλε τα γέλια και κρεμάστηκε από ένα δοκάρι πάνω από τη σκάλα. Έκανε μια στιγμή μονόζυγο και πήδηξε στο παρακάτω σκαλί. Ήταν μικροκαμωμένη, με μπλε μάτια που έπαιζαν από εδώ και από εκεί, όπως η καλοκαιρινή θάλασσα με τον άνεμο. Κάποια στιγμή στάκλινε. Ποιος ξέρει, μπορεί να ταξίδευε. Είχε ανακατεμένα μαλλιά. Τα δάχτυλά της ήταν μακριά και λεπτά και τα χέρια της, όταν μιλούσε, ήταν λες και ζωγράφιζαν στο φως και στον αέρα. «Τον φωνάζω Όνι χαϊδευτικά και το αρέσει. Όμως δεν ξέρει πως το Όνι θυμίζει τον Όνο, δηλαδή το γάιδαρο.» Έσκυψε και μου είπε στα αυτή. Ο μικρός στο μεταξύ στεκόταν ντροπαλός. Κοίταζε κάτω και έγλυφε το ένα του το δάχτυλο. Ήταν ξυπόλυτος και κουρεμένος γουλί. Θυμίζε τον παππού μου σε παλιές φωτογραφίες, όταν ήταν κι αυτός παιδί. Άρωμα από μοσχολίβανο μας στήληξε. Λες και βρεθήκαμε ξαφνικά σε εκκλησία. Ανακατεύτηκε με τα παλιά αρώματα του πύργου, με την ευωδιά από το κυπαρισόξυλο που υπήρχε παντού γύρω μας, στα ταβάνια, στις σκάλες, στις πόρτες. Ένιωσα να ζαλίζομαι. Έκλεισα τα μάτια και μου φάνηκε πως άκουσα βήματα. Πολλά βήματα στον πάνω όροφο. Στο πάτωμα πάνω από τα κεφάλια μας. Και μια φωνή. Θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η παράξενη φωνή. Έλεγε πολλά. Όμως τα μόνα λόγια που ξεχώρισα ήταν αυτά. «Το δε την πόλη νησί δούνε.» Ύστερα η φωνή χάθηκε. Λες και ένας δυνατός άνεμος την πήρε μακριά. Μαζί της έσβησαν όλοι οι ήχοι. «Αρχαία ελληνικά, πώς είναι δυνατόν? Πού βρίσκομαι?» Ήξερα να αναγνωρίζω τα αρχαία ελληνικά, τη γλώσσα των προγόνων μου. Με είχε μάθει ο Θεός Βασίλης. Καταφέρα να ανοίξω τα μάτια μου. Είδα μπροστά μου τη Χαρά να χαμογελά. Σίγουρα δεν είχε ακούσει τίποτα, ούτε αυτή ούτε κανένας άλλος. «Παιδιά, ανεβείτε ακριβώς από πάνω, στον τέταρτο όροφο. Εκεί είναι το δωμάτιο όπου θα κοιμάστε. Δηλαδή αποκλείεται να κοιμάστε, γιατί θα παίζουμε όλη νύχτα», είπε και μου έδωσε το χέρι της. Έπιασα με το άλλο τη Ραλού και αυτή το Θωμά. Ο κύριος Κώστας είχε εξαφανιστεί και ο μικρός Γιάννης είχε κιόλας ανεβεί πάνω μπουσουλώντας. Ανεβήκαμε και η Χαρά άνοιξε μια πόρτα δίπλα στο κεφαλόσκαλο. Ήταν ένα δωμάτιο με τρεις σιδερένια κρεβάτια και πέτρινους τοίχους. Λίγο φως έμπαινε από δύο μακρόστενα ανοίγματα. Κανονικά παράθυρα δεν υπήρχαν. Ένιωσα το άρωμα του κυπαρισιού και της πέτρας πιο δυνατό εκεί μέσα. Ήμουν ανήσυχος. Από το νου μου δεν έφευγε η φωνή που είχα ακούσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχε γίνει και να το είχα φανταστεί, αφού θυμόμουν τα λόγια. Όμως ήταν πραγματική φωνή αυτό που είχε ακουστεί. Ήταν από το πάνω πάτωμα ή μήπως απ' έξω. «Μένει κανένας άλλος εδώ?» ρώτησα τη Χαρά. «Όχι», μου είπε και σήκωσε τους ώμους της. «Εμείς κοιμόμαστε στο δεύτερο και ακριβώς από κάτω οι γονείς μας». «Χαρά, πες μου, μπορεί να ανέβει κάποιος το τέταρτο πάτωμα του πύργου με άλλο τρόπο?» «Όχι βέβαια, είναι πολύ ψηλός. 25 μέτρα λένε. Εκτός και αν προσγειωθεί με ελικόπτερο στην ταράτσα», πεταχτήκε ο Θωμάς. «Μα γιατί ρωτάς, Οδυσσέα? Ποιος ξέρει τι έχει στο νου σου?» «Αυτά δεν γίνονται», είπε η Ραλού. «Εξόλου θα ακούγαμε το θόρυβο, θα μας ξεκούφαινε το ελικόπτερο». Η Χαρά πάλι μιλούσε εκκρεμασμένη με τα χέρια στην πόρτα του δωματίου. Από τη συζήτηση κατάλαβα πως μόνο εγώ είχα ακούσει την παράξενη φωνή. Αν δηλαδή την είχα ακούσει και δεν ήταν η ιδέα μου. «Καλύτερα να σταματήσω γιατί θα γίνω ρεζίλη. Θα βρω μόνος μου την απάντηση», έτσι σκέφτηκα. Όμως πώς είναι δυνατό να μιλάει κάποιος αρχαία ελληνικά σε ένα χωριό της Μάνης? Το μυαλό μου πήγε ύστερα στο ροδιόφωνο ή την τηλεόραση. Τα παιδιά μου είπαν πως τηλεόραση υπήρχε μόνο στο Ισόγειο και πως ήταν χαλασμένη εδώ και μια εβδομάδα. Η φωνή του κυρίου Κώστα έδιωξε τις σκέψεις μου. «Παιδιά, δεν πεινάτε», είπε και το χαμογελαστό του πρόσωπο φάνηκε στην καταπακτή. «Η κυρία Μέρη...» Τα ξεχάσαμε όλα. Πετάξαμε τα σακίδια και ο Θωμάς μπροστά και εμείς οι άλλοι πίσω, πηδώντας τα σκαλιά δυο-δυο, κατεβήκαμε στο Ισόγειο, όπου το τραπέζι ήταν κιόλας στρωμένο. Μια κυρία όμορφη με ξανθά μαλλιά, δεμένα ψηλά στο κεφάλι και φωτεινό πρόσωπο, ανακατεύει μια κατσαρόλα. Φορούσε μακρύ σκούρο κόκκινο φόρεμα με λουλούδια γαλαζοκίτρινα και μου φάνηκε έτσι όπως πήγαινε και ερχόταν στην κουζίνα, σαν αρχόντισσα που είχε ξεκολλήσει από παλιά ζωγραφιά. Μας χαιρέτησε, μας είπε καλωσορίσατε και πως έλειπε από το πύργο την ώρα που είχαμε φτάσει. Η καρδιά της ήταν ανοιχτή σαν πρωινός ουρανός και καθαρή όσο το μανιάτικο φως. «Κυρία Μαερή, μοιάζετε πολύ στη μητέρα μου», της είπε ο Θωμάς. «Σε τι μοιάζουμε, αγόρι μου?» «Όταν την πλησιάζω καταλαβαίνω τι φαγητό θα φάμε».
1: «Δηλαδή πώς το καταλαβαίνεις, Θωμά?»
0: ρωτήσε περίεργος ο κύριος Κώστας. «Από το πώς μυρίζουν τα ρούχα της όταν την αγκαλιάζω. Αλλιώς μυρίζουν όταν έχει μαγειρέψει φακές και αλλιώς όταν έχει τηγανιτές πατάτες. Λοιπόν, πες μου τι έχω μαγειρέψει εγώ σήμερα, Θωμάκο». «Έχετε φτιάξει ψαρόσουπα, κυρία Μέρη. Αποκλείεται να κάνω λάθος». Μας έπιασαν τα χείλη. Όμως όταν ο κύριος Κώστας έφερε μια αχνηστή κατσαρόλα και μια πιατέλα με ένα τεράστιο ψάρι, κοιτάξαμε το Θωμά με θαυμασμό.
1: «Παιδιά, καθίστε και ορμήστε». «Όχι, όχι, μην ορμήσετε πριν κάνουμε το σταυρό μας. Να ηρεμήσουμε, να θυμηθούμε το Θεό για το ψάρι που μας έδωσε».

στο Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

ένα μερακλείδικο πουλί άνοιξε τη σημερινή εκπομπή μας. Διαχειρός Στέλιο Φουσταλιέρη, που έπαιξε Βουλγαρή, και διαφωνής Γιάννη Μπαξεβάνη. Και από το μερακλείδικο πουλί πάμε στο ξενιτεμένο.

Γιάννη Δραγάτση τον έλεγαν, ως ογδοντάκης όμως έγραψε ιστορία με το βιολί του. Τον ακούμε σε ένα ζεϊμπέκικο μυτιλινιό, ίδιο με το Ευαλιώτικο, παρέα με τον Κώστα Καρύπη που τραγουδάει και παίζει κιθάρα.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6.30 το απόγευμα, μεθέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8.30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6.30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

Ιερά Μητρόπολη, Ερυσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός, Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου, στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα πανηγύριος Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λιψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λιψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400.

Φίλοι γονείς, εσείς που έχετε παιδιά και τα οποία αρχίζουν στα σχολεία τους τις εξετάσεις, κατανοούμε πως και για σας είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Συμπάσχετε με τα παιδιά, αγωνιάτε μαζί τους, επιθυμείτε και εύχεστε να πετύχουν. Όμως δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως και οι γονείς συντελούν στην επιτυχία των εξετάσεων των παιδιών τους. Φιλικά υπενθυμίζουμε: υγιεινή τροφή, νοικοκυρεμένο περιβάλλον, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ελάχιστες εξόδους, κλειστή τηλεόραση. Ναι, αναγκαία για την καλή μελέτη των παιδιών. Αλλά ιδιαίτερα ηρεμία. Ήδη ο μαθητής έχει τον δικό του εκνευρισμό. Ας μην τροφοδοτείτε και από τα δικά μας νεύρα. Ας μας νιώθει δίπλα του φίλο και συμπαραστάτη. Ας μην αναφερόμαστε στο παρελθόν του. Ας αφήσουμε τις συγκρίσεις. Ας μην τροφοδοτούμε την ιτοπάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Και προπαντός, ας μην ζητούμε από τα παιδιά μας περισσότερα από ό,τι μπορούν. Ας τους υπογραμμίζουμε πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι αντίπαλοι τους. Και κάτι ακόμα. Ανταμείψτε τις προσπάθειές τους με ένα λόγο ενθαρρυντικό, με ένα χάδι, με έναν έπαινο. Τα παιδιά μας, φίλοι μας, δεν είναι εκτελεστές των δικών μας φιλοδοξιών. Ας τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, για αυτό που μπορούν να αποδώσουν, για αυτό που μπορούν να γίνουν. Η ενθάρρυνσή μας και η αγάπη μας θα τους δώσουν τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειάζονται για την πολυπόθητη επιτυχία στη ζωή. Αλλά η ζωή, φίλοι γονείς, δεν είναι μόνο σχολείο. Έχει και άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να τους μάθουμε να είναι δημιουργικοί, θετικοί, εργατικοί, τίμοι, αγνοί. Δίπλα τους λοιπόν, διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα, για να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με όποια αποτελέσματα. Ο Θεός ας σκέπει, ας ευλογεί και ας κατευθύνει τα παιδιά μας τώρα στις εξετάσεις και σε κάθε ωραίο αγώνα. Η Λυδία η Φιλιππισία εύχεται κουράγιο σε εσάς, φίλοι γονείς, επιτυχία στα παιδιά.

0: Καταφύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζοντας ο προσκυνητής μας την αφήγησή του στο πνευματικό του πατέρα, είπε για τον αξιωματικό, ο οποίος επέστρεψε αμέσως πίσω για να του συναντήσει και τους είπε τα εξής: «Όταν σας άφησα το πρωί και ξεκίνησα πριν βγω από την πόλη, σκέφτηκα να αλλάξω λίγα χρήματα και να τα κάνω ψηλά. Εμπήκα λοιπόν σε ένα μαγαζάκι για να αλλάξω τα χρήματα. Συγχρόνως δεν να πιω και ένα ποτό, μια που είχα να κάνω μακρύ δρόμο. Ήπια το ποτό μου, το επλήρωσα, επήρα τα ρέστα που μου χρειάζονται και άρχισα το δρόμο μου ελαφρώς σαν πουλί. Όταν είχα προχωρήσει 1,5 χιλιόμετρο περίπου, σκέφτηκα να μετρήσω τα ψηλά που είχα πάρει. Κάθισα λοιπόν στην άκρη του δρόμου, έβγαλα το πορτοφόλι μου και άρχισα να μετρώ. Όλα ήσαν εντάξει. Βάζοντας όμως το πορτοφόλι στην τσέπη μου, είδα πως έλειπε από μέσα το στρατιωτικό μου βιβλιάριο. Έψαξα με αγωνία τις τσέπες και το σακίδιό μου, αλλά το βιβλιάριο δεν ευρισκόταν πουθενά. Επήγα να σκάσω από την αγωνία μου. Εκόντεψα να χάσω το μυαλό μου. Και μια στιγμή σκέφτηκα ότι θα μου είχε πέσει κάπου εκεί στο μαγαζάκι που είχα πιει το ποτό και έβγαλα για να πληρώσω. Έπρεπε να σπεύσω και άρχισα να τρέχω για να γυρίσω πίσω όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όπως έτρεχα, σκεπτόμουνα τι θα έκανα αν δεν το έβρισκα, σε τι περιπέτεια θα έμπλεκα. Έφτασα στο μαγαζάκι τέλος και έτρεξα προς τον καταστηματάρχη, ρωτώντας τον μήπως ευρήκε το βιβλιάριό μου. «Δεν είδα τέτοιο πράγμα», μου απήντησε. Η αμηχανία μου και η στενοχώρια τη στιγμή αυτή ήταν πολύ μεγάλες. Άρχισα τότε να ψάχνω γύρω εκεί όπου μπορούσα να θυμηθώ ότι είχα περάσει ή είχα σταθεί. Τη φορά όμως αυτή υπήρξα τυχερός και πήρα εξαιρετική χαρά γιατί επιτέλους το ευρήκα. Μου είχε πέσει και βρισκόταν κλειστό σε μια γωνιά επάνω σε άχυρα ανακατεμένα με λάσπες. Το επήρα με χαρά και το καθάρισα. Δεν επήραζε που είχε λερωθεί. Φθάνει που το είχα βρει. Ευχαρίστησα το Θεό. Δεν μπορώ δε να σας παραστήσω τη χαρά που αισθάνθηκα. Μου εφάνηκε σαν να ελευθερώθηκα από ένα μεγάλο βάρος που επίεζε τα στήθη μου. Ίσως υποστώ κάποια τιμωρία όταν οι ανώτεροι μου δουν το βιβλιάριο πως είναι λερωμένο. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε ό,τι θα πάθαινα αν δεν το έβρισκα. Τώρα μπορώ να πάω σπίτι μου και να γυρίσω στην υπηρεσία μου χωρίς φασαρίες. Ήρθα όμως σε εσάς για να πω το πάθημά μου και να σας παρακαλέσω για κάτι μαλακτικό και έναν επίδεσμο για το πόδι μου που από το βιαστικό τρέξιμο χωρίς να το καταλάβω παραπάτησα κάπου και το έχω στραμπουλήξει. Τώρα δε με ενοχλεί τόσο ώστε να μην μπορώ να περπατήσω». «Όλα αυτά τα έπαθες, αδερφέ μου», του είπε ο έμπορος, «επειδή δεν μας άκουσες και δεν ήρθες μαζί μας το πρωί στην εκκλησία. Ήθελες να κερδίσεις χρόνο και να τώρα ευρίσκεσαι στο σημείο από όπου εξεκίνησες και με το πόδι πονεμένο. Εγώ σου είπα να μην είσαι τόσο βιαστικός στα σχέδιά σου. Να λοιπόν τα αποτελέσματα της βιασύνης σου. Δεν είναι το τόσο σπουδαίο πράγμα το ότι δεν ήρθες μαζί μας στην εκκλησία. Αλλά μην ξεχνάς ότι εκτός από αυτό είπες πως τι καλό μας

κάνει ο Θεός όταν προσευχόμαθα. Αυτό που είπες, αδερφέ, ήταν πολύ κακό. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τις αμαρτωλές μας προσευχές, αλλά επειδή μας αγαπά, επιθυμεί να προσευχόμεθα προς Αυτόν. Πρέπει να ξέρεις ότι δεν είναι μόνον η Αγία Προσευχή την οποία το Άγιο Πνεύμα μας αξιώνει να προσφέρουμε και διαγείρει μέσα μας την επιθυμία να ευαρεστήσουμε Αυτός ο οποίος μας εδίδαξε λέγοντας «Μείνετε εν εμή, καγώ εν ημίν». Αλλά και κάθε έφεσης και κάθε παλμός και κάθε σκέψης μας που έχει σκοπό τη δόξα Του και τη σωτηρία μας, εις τα μάτια Του έχουν αρκετή αξία. Για όλα δε αυτά, η άπειρη αγάπη του Θεού παρέχει ανεξάντλητες αμοιβές. Η αγάπη του Θεού παρέχει εκατονταπλάσια χάρη από ό,τι οι ανθρώπινες ενέργειες αξίζουν. Εάν δώσεις γι' Αυτόν ένα δίλεπτο, Εκείνος θα σε ανταμείψει με χρυσό. Εάν απλώς βάλεις σκοπό να πορευθείς προς τον Πατέρα, Αυτός θα έλθει να σε συναντήσει χωρίς να περιμένει. Απλώς με μια λέξη μικρή και άτονη, «Βοήθησόν με», «Ελέησόν με», και Εκείνος πέφτει στην αγκαλιά σου και σε φιλεί. Τέτοια είναι η αγάπη του ουρανίου Πατέρα μας, την οποία δείχνει πάντα σε εμάς, αν και πολλές φορές είμεθα ανάξει. Αυτό δεν το κάνει Εκείνος, γιατί αγάλεται σε κάθε κίνησή μας, έστω και μικρή, για τη σωτηρία μας. Εσύ, υποθέτω, σκέπτεσαι ως εξής και λες: «Τι ανάγκη έχει ο Θεός από μας για να Τον δοξολογήσουμε και τι κερδίζει κανείς από την προσευχή?» Όταν προσεύχεται λιγάκι και η σκέψη του πλανάται εδώ και εκεί, ή όταν κάνει κανείς ένα μικρό καθήκον, όπως είναι η σταυρή, οι μετάνοιες, η εγκάρδια προσευχή του Ιησού, οι ακρόασεις προς τους ιερωμένους, η λιγοστή πνευματική μελέτη, η νηστεία, η υπομονή σε μια μικρή προσβολή, όλα αυτά σου φαίνονται πως δεν είναι αρκετά για τη σωτηρία και ανοφελεί για να ασχοληθεί κανείς. Δεν έχεις όμως δίκιο, γιατί καμιά από αυτές τις φαινομενικά μικρές πράξεις δεν πηγαίνει μάτιν, επειδή το παντεποπτικό μάτι του Θεού τα παρακολουθεί και τα δέχεται όλα. Παρέχει δε ανταμοιβή όχι μελλοντική μόνο και αιώνια, αλλά ακόμη και στην παρούσα ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει σχετικά με αυτό τα εξής: «Κανένα καλό οποιουδήποτε είδους, ακόμη και το πιο ασήμαντο, δεν θα αποδοκιμαστεί από το δίκαιο κριτή. Εφόσον τα αμαρτήματα θα εξεταστούν με τόση λεπτομέρεια και θα δώσουμε λόγο και για τα λόγια και τις επιθυμίες και τις σκέψεις μας ακόμη, πολύ περισσότερο τα καλά έργα, όσο μικρά τυχόν κι αν είναι, θα ληφθούν υπόψη με τις λεπτομέρειές τους προς όφελός μας, όταν θα βρεθούμε μπροστά στον δίκαιο κριτή, ο οποίος δεν πάβει να είναι συγχρόνος και γεμάτος από αγάπη. Θα σου διηγηθώ ένα περιστατικό που είδα ο ίδιος τον περασμένο χρόνο στο μοναστήρι της Βεσσαραβίας, στο οποίο ήμουν, όπως σου είπα. Εζούσε εκεί ένας μοναχός με πολύ καλή ζωή. Μίαν ημέραν όμως τον έζωσε ο πειρασμός και του έβαλε στην καρδιά του σφοδράν την επιθυμία να φάει λίγο παστό ψάρι. Στο μοναστήρι δεν ήταν εύκολο να βρει ό,τι εζητούσε. Εσχεδίασε δε να πάει στην αγορά για να αγοράσει λίγο. Εν τω μεταξύ αγωνίστηκε με τον εαυτό του για να κατανικήσει τον πειρασμό με το λογικό επιχείρημα ότι ήταν μοναχός και έπρεπε να είναι ικανοποιημένος με την τροφή την οποία παρήχε η τράπεζα του μοναστηριού, που ήταν κοινόβιο και δεν επιτρέπεται οι αδερφοί να λαθροφαγούν. Επιπλέον δε η επίσκεψη στην αγορά, όπου υπάρχει τόσος πολλής και διαφορετικός κόσμος, για ένα μοναχό θα ήταν φυσικά μια αιτία πειρασμού.

Τέλος όμως τα ψέματα του πονηρού υπερίσχυσαν. Η τελική συγκατάθεση έγινε και ο μοναχός εξεκίνησε για την αγορά. Όταν είχε προχωρήσει κάμπουσο από το μοναστήρι, αντελήφθη ότι δεν εκρατούσε το κομποσχήνι στο χέρι του, όπως συνέβαινε άλλοτε. Αυτό τον έκανε να σκεφτεί: «Πού συνέβη να κάνω εγώ τέτοιο πράγμα? Πώς έφυγα από το μοναστήρι μου χωρίς το κομποσχήνι και μοιάζω σαν στρατιώτη με δίχως όπλο? Τι θα λένε όσοι με συναντήσουν βλέποντάς με μοναχό χωρίς το κομποσχήνι μου? Είναι αλήθεια πολύ παράξενο αυτό που μου συμβαίνει». Εγύρισε λοιπόν πίσω. Ανεκάλυψε όμως γυρίζοντας το κομποσχήνι σε μια από τις τσέπες του. Το έβγαλε, έκανε το σταυρό του και άρχισε το δρόμο του προς την αγορά πάλι, προχωρώντας ήρεμα και προσευχόμενος σιωπηλά. Όπως έφτασε στην αγορά, είδε ένα άλογο ζεμένο σε ένα κάρο φορτωμένο με τεράστια βαρέλια. Ξαφνικά το άλογο ξαφνιάστηκε από κάτι, έκοψε το σχοινί του και προχωρώντας αφηνιασμένο άρπαξε δαγκώνοντας από το ράσο εις τον ώμο το μοναχό που έτυχε μπροστά του και τον επέταξε λίγα μέτρα μακριά, χωρίς όμως να του προξενήσει και σπουδαία τραύματα, εκτός από κάμποσες γρατζουνιές. Αμέσως όμως αναποδογύρισε το κάρο και τα βαρέλια κατρακύλησαν με δύναμη εις το μέρος ακριβώς από όπου είχε αρπάξει το μοναχό το άλογο. Θα είχε γίνει ένα σύντριμα μέσα στα βαρέλια ο δυστυχής αν δεν είχε μετακινηθεί έστω και με αυτόν τον βίαιο τρόπο που δεν τον περίμενε καθόλου. Αφού συνήθε κάπως και ηρέμησε, αγόρασε το ψάρι που ήθελε, εγύρισε στο μοναστήρι, το έφαγε, είπε τις προσευχές του και έπεσε να κοιμηθεί. Εκοιμόταν ελαφρά όταν στον ύπνο του παρουσιάστηκε ένας παράξενος άνθρωπος που φαινόταν σαν πνευματικός οδηγός και του είπε: «Άκουσέ με, εγώ είμαι ο προστάτης αυτού του συγκροτήματος και θέλω να σε διδάξω μερικά πράγματα που πρέπει απαραίτητος να γνωρίζεις. Κοίταξε τώρα, η μικρή προσπάθεια που έκανες για να αντισταθείς στον πειρασμό, η αμέλειά σου για την αυτογνωσία και την αυτοκυριαρχία σου έδωσαν στον αόρατο εχθρό ευκαιρία για να επιτεθεί εναντίον σου. Είχε έτσι προετοιμάσει ο τρισκατάρατος αυτό το αφηνίασμα του αλόγου και το πέσιμο των βαρελιών για να σε σκοτώσει. Αλλά ο άγγελος φύλακά σου τα προείδε όλα αυτά και έβαλε μέσα στο μυαλό σου τη σκέψη να προσευχηθείς και να θυμηθείς το κομποσχήνι σου. Επειδή δε δεν περιφρόνησες την σύσταση, αλυπήκουσες εις αυτήν και την έθεσες εις ενέργεια, ο άγγελος έκανε το παν και σε έσωσε από το θάνατο. Βλέπεις λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και πόσο πλούσια ανταμείβει και την παραμικρή στροφή μας προς εκείνον». Λέγοντας αυτά, ο πνευματικός αυτός οδηγός εξαφανίστηκε από το κελί. Ο μοναχός εγονάτισε, αλλά συγχρόνως εξύπνησε και αντελήφθη τον εαυτό του όχι επάνω στο κρεβάτι αλλά στο κατόφλι της εισόδου, γονατισμένο ή μάλλον πεσμένο πρινή. Το γεγονός αυτό το διηγήθηκε ο ίδιος έπειτα για ωφέλεια των αδερφών. Ήμουν δε και εγώ ένας από εκείνους που τον ήκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά. Αλήθεια, είναι πανάφθονη η αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Δεν είναι εξαίσιο το ότι μια πράξη όπως αυτή του κομποσχοινιού που ο μοναχός το έβγαλε για να προσευχηθεί με την ωερά προσευχή του Ιησού του έσωσε τη ζωή του. Αλλά επίσης εξαίρετο δεν είναι το γεγονός ότι ο λίγη επίκληση του ονόματος του Ιησού έφτασε για να αντισταθμίσει ένα σωρό ώρες που εξοδεύθηκαν σε αμέλεια και φυλαυτία. Πραγματικά, στην περίπτωση αυτή επληρώθηκε το δίλεπτο με χρυσό. Βλέπεις λοιπόν, αδερφέ μου,
πόσον ολοδύναμη είναι η προσευχή και πόσο παντοδύναμο είναι το όνομα του Θεού όταν το επικαλούμεθα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος εις την Φιλοκαλία λέγει ότι «Όταν κατά την προσευχή του Ιησού επικαλούμεθα το Άγιον όνομά του και λέμε «Ελέησόν με τον αμαρτωλόν», σε κάθε τέτοια επίκληση η φωνή του Θεού απαντά μυστικά «Ιε, αφέοντε εσύ ε αμαρτίες σου». Και προχωρεί λέγοντας πως όταν λέγουμε την προσευχή, την στιγμή αυτή δεν διαφέρουμε καθόλου από τους Αγίους, τους ομολογητάς και τους μάρτυρας. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει «Η προσευχή, όταν την κάνουμε με την καρδιά μας, όσο αμαρτωλή και ανήμεθα, μας καθαρίζει. Η αγάπη του Θεού είναι πολύ μεγάλη. Ενώ εμείς και τι είμεθα αμαρτωλή, δεν θέλουμε να δώσουμε ούτε ολίγην ώρα για ευχαριστίες προς τον Θεό και ανταλλάσσουμε το χρόνο της προσευχής που είναι ο πιο πολύτιμος από όλους για βιωτικές και ανοφελείς φροντίδες, ξεχνώντας το Θεό και το καθήκον μας. Εξαιτίας αυτού, πολλές φορές παθαίνουμε ατυχήματα και δυστυχίες, τις οποίες πάλι η αγάπη και η πρόνοια του Θεού τις χρησιμοποιεί για να μας καθοδηγήσει και να μας διδάξει να στρέψουμε τις καρδιές μας προς εκείνον.

Η σχολική χρονιά, παιδιά, πλησιάζει στο τέλος της και οι εξετάσεις, προαγωγικές, απολυτήριες, γενικές, άρχισαν. Για τους περισσότερους από εσάς, αυτό σημαίνει εντατικό διάβασμα, ξενύχτη και πολύ πολύ άγχος. Είναι λοιπόν χρήσιμο να γνωρίζετε κάποια βασικά πράγματα, ώστε να μπορείτε να διανύσετε αυτή την περίοδο όσο γίνεται πιο παραγωγικά, αλλά ταυτόχρονα ήρεμα. Τίποτε βέβαια δεν μπορεί να αντικαταστήσει το διάβασμα και τον προσωπικό κόπο. Αυτό να λέγεται. Όμως υπάρχουν μερικά στοιχεία μεθοδολογίας με τα οποία η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Ας τα δούμε μαζί. Πρώτον, ξεκινήστε τη μελέτη σας με θετική και αγωνιστική διάθεση. Εργαστείτε με σιγουριά και αισιοδοξία, μεθοδικά και συστηματικά. Αποφεύγοντας ενοχλητικές σκέψεις, συγκεντρώνετε την προσοχή σας και αυξάνετε σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα των πληροφοριών που πρέπει να θυμάστε. Βάλτε συγκεκριμένους στόχους για την επιτυχία στις εξετάσεις. Έτσι το μυαλό αυξάνει την ευελιξία του, την εφευρετικότητα, την ταχύτητα και την χωρητικότητά του και αποδίδεται περισσότερο. Δεύτερον, αν όταν έχετε εξετάσεις αγχώνεστε, μάλλον αδικείτε τον εαυτό σας και αποδίδετε λιγότερο από όσο αξίζετε. Διότι το άγχος θολώνει τον νου του ανθρώπου ώστε να μην μπορεί να σκεφτεί ούτε γρήγορα ούτε καθαρά. Αισιόδοξες σκέψεις, ήρεμο περιβάλλον, ένας τονωτικός λόγος βοηθούν και αποφορτίζουν. Τρίτο. Ο πανικός της έλλειψης χρόνου είναι πολύ κακός παράγοντας. Εδώ βοηθάει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Σημασία δεν έχουν μόνο οι ώρες διαβάσματος, κυρίως η ποιότητα του διαβάσματος έχει τον αποφασιστικό ρόλο. Η μνήμη υποστηρίζεται πολύ από την κατανόηση και από τους συνδυασμούς γνώσεων. Βιασύνη και εκνευρισμός βλάπτουν τη συγκέντρωση. Τέταρτο. Βοηθά πολύ αν έχετε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα. Είναι καλό να γίνεται ένα διάλειμμα 5 έως 10 λεπτών κάθε ώρα ή ένα μεγαλύτερο 30 λεπτών κάθε 3 ώρες συνεχούς μελέτης. Όσον αφορά τον ύπνο, υπάρχει κίνδυνος τόσο από την έλλειψη όσο και από την υπερβολή του. Ξενύχτια διαβάσματος τελικά δεν ωφελούν πολύ. Πέμπτον, ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής είναι πρωταρχική σημασίας για την αύξηση ικανότητας μάθησης και μνήμης την περίοδο των εξετάσεων. Η κάλυψη των ενεργειακών σας αναγκών, η σωστή αναλογία αλλά και η σωστή κατανομή των γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πνευματική διάβγεια, συγκέντρωση, μνήμη, μάθηση. Έκτον, όσο και αν σας φαίνεται ανεφάρμοστο, μην προσπαθείτε να καλύψετε ύλη τις τελευταίες λίγες ώρες πριν την εξέταση, γιατί δημιουργεί μάλλον σύγχυση και πρόωρη κόπωση παρά όφελη. Καλύτερα να φροντίσετε να τελειώσετε τη γενική επανάληψη τουλάχιστον 2 μέρες πριν την εξέταση, ώστε την παραμονή να μπορέσετε να κάνετε μία σύντομη ανασκόπηση ολόκληρης της ύλης. Αυτό θα βοηθήσει να οργανώσετε στη μνήμη όσα έχετε μάθει, ώστε την ώρα της εξέτασης να μπορέσετε να τα ανακαλέσετε γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν μπορούσατε το πρωί της εξέτασης, λέμε αν, να μην ανοίξετε καθόλου τα βιβλία, θα ήταν το καλύτερο. Έβδομο. Ξεκινήστε με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς σκέψεις ούτε για την ύλη, ούτε για τις συνέπειες τυχόν επιτυχίας ή αποτυχίας, αλλά με τις πνευματικές δυνάμεις ακέραιες. Παιδιά, οι εξετάσεις είναι ένας σταθμός και όχι το τέρμα της ζωής σας. Είναι τόσο όμορφο να φτάσετε σε αυτές με το φρόνημα
θα κάνω το καθήκον μου σαν το παν να εξαρτάται από μένα. Θα προσευχηθώ με πίστη στο Θεό σαν το παν να το περιμένω από εκείνον. Αυτά είναι τα δύο όπλα σας στη μάχη των εξετάσεων. Καλή επιτυχία από τη Λιδία τη Φιλιππισία.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα 4 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Συννεφιά σήμερα και ψηλό βροχό από το πρωί. Τώρα αυτή την ώρα έχουμε βροχές σε Μακεδονία και Θράκη που θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες σύμφωνα με τους μετρολόγους. Η πρόγνωση καιρού δείχνει ότι μέχρι και αύριο θα είναι συννεφιασμένος ο καιρός και βροχερός. Έρχεται όμως άνοδος της θερμοκρασίας ξανά. Φεύγει η βροχή, μας αφήνει το Σαββατοκύριακο και από την Κυριακή πάμε για 35. Αρκετή ζέστη λοιπόν, άλλωστε έχουμε μπει στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, στον Ιούνιο, δεν θα μπορούσε διαφορετικά να γίνει. Πάντως απολαύστε σήμερα την δροσιά, που είναι και αυτή απαραίτητη βέβαια, μετά από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες. Στο μάθημα της ανατομίας, φυσιολογίας 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, ήταν βατά τα θέματα, αλλά έπρεπε κάποιος να είχε κάνει σωστή προετοιμασία όλη τη χρονιά. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν τις εξετάσεις τους το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου με την εξέταση στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και σύγχρονη τέχνη. Τώρα τα γενικά λύκεια αύριο συνεχίζουν με λατινικά, με χημεία θετικών σπουδών και πληροφορική. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε στα παιδιά, όπως επίσης και στα παιδιά των γυμνασίων που επίσης εξετάζονται. Έχουν ξεκινήσει εξετάσεις και για αυτά. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας τώρα, σε κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τη Χεζμπολάχ και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών που θα είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, κατέληξαν Ισραήλ και Λίβανος. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δύο χώρες μετά από 48 ώρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, Λίβανος και Ισραήλ κατέληξαν πως για να μπορέσει να είναι βιώσιμη η κατάπαυση του πυρός, βασικές και αναγκαίες προϋποθέσεις είναι να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της από τον τομέα νοτίως του Λιτάνι. Άνοιξε η πλατφόρμα dadades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελουμένων στη δράση Dadades της Γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Νέα εποχή για το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου, έρχεται ανακαίνιση, επανέκθεση και καθολική προσβασιμότητα για όλους. Τα έργα θα ξεκινήσουν σύντομα αφού εξασφαλίστηκε το απαραίτητο κονδύλιο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στη γειτονική Αλβανία για το θέρετρο που είναι να δημιουργηθεί στην περιοχή εκεί όπου είχαμε και τραυματισμό προχθές Έλληνα ομογενούς. Η υπόθεση της επένδυσης Μαμούθ εκεί στην Αλβανία εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα, αφού οι αντιδράσεις κατά του πολυτελούς τουριστικού θερέτρου του 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίου εντείνονται. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν για τρίτη συνεχόμενη μέρα στα Τύρανα, απορρίπτοντας την πρόταση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα για διάλογο και ζητώντας την άμεση διακοπή των εργασιών. Και βέβαια οι αστυνομικές δυνάμεις καθημερινά κάνουν χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού εκεί στη Σβένιτσα. Επίσης, όπου έχουμε κόσμο να διαμαρτύρεται, συγκεντρωμένο πλήθος έχουμε καθημερινά εκτός από τα Τύρανα και εκεί. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, θα εορτάσει τα ονομαστήριά του στη γενέτειρά του στην Ίσο Ήμβρο, για πρώτη φορά μάλιστα, σύμφωνα και με τον Μητροπολίτη Ήμβρου, ο οποίος ανακοίνωσε το ευτυχές γεγονός. Ο Παναγιώτατος από την Τρίτη θα βρίσκεται στο νησί της Ήμβρου, ενώ μαζί του θα βρεθούν την ημέρα των ονομαστηρίων του ο Πατριάρχης Βουλγαρίας, όπως έχει γίνει γνωστό, αλλά και ο Πατριάρχης εκτός των Βουλγαρίας Δανιήλ και ο Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ. Επίσης θα βρίσκεται μαζί του ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, από την Τρίτη και όλος σε 9 Ιουνίου. Βαρισίμαντο μήνυμα του Μακαριωτάτου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριου Ιερονίμου για την ημέρα περιβάλλοντος που είναι η αυριανή. Ο Μακαριώτατος ως πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως πράττει κάθε χρόνο, απέστειλε το σχετικό μήνυμα και δημοσιεύθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρξε πρωτοπόρος, λέει, μεταξύ άλλων, στην αναγνώριση του οικολογικού προβλήματος στον σύγχρονο κόσμο και πολιτισμό. Ήδη από το 1989, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο καθιέρωσε την 1η Σεπτεμβρίου ως ετήσια ημέρα προσευχής για την προστασία της δημιουργίας του Θεού, τονίζει ο Μακαριώτατος. Ενώ επίσης προσθέτει ότι η έμπρακτη σχέση του ανθρώπου με το Θεό αναδεικνύει την προσωπική και κοινωνική χρήση της δημιουργίας, το νόημα και το σκοπό της υλικής πραγματικότητας. Και το κρίσιμο ζήτημα στην εποχή μας είναι αν μπορούμε όλοι μας να εμπνεύσουμε και να εργαστούμε για έναν πολιτισμό με νόημα και σκοπό που θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον. Μεγάλη ποσότητα ιερών σκευών και άλλων εκκλησιαστικών ειδών προσέφερε η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος στην Ιερά Επισκοπή Κατάγκας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις των κατηχητικών ομάδων του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Γρεβενών. Έρχεται η εορτή λήξης των δραστηριοτήτων της χριστιανικής καταφυγής νέων ο Άγιος Δημήτριος εδώ στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Πολιούχου μας, του Αγίου Δημήτριου. Ενώ μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική τιμητική εκδήλωση θα λάβει χώρα από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης με τίτλο «Το Πανάγιο Πνεύμα η Ενότητα πάντα σε κάλεσε», θα αφιερώνεται στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και ο μιλητής θα είναι ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, την Παρασκευή, τώρα στις 8.30, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στη Ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα καθήκοντά του σε τέλεια υγεία, όπως ανακοίνωσε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Θυμίζουμε, βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες για προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη, στο Άγιον Όρος, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και έλαβε την απαραίτητη φροντίδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν Αμερικής αφήχθη σε άριστη υγεία. Ξεκίνησε χθες το απόγευμα στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στελεχών Κατασκηνώσεων Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου. Ο Μητροπολίτης Σουηδίας Κλεόπας ήταν ομιλητής σε διεθνές συνέδριο που έγινε τώρα στις αρχές του μήνα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διεθνών Μελετών. Η Παναγία του Όρους των Ελαιών από τα Ιεροσόλυμα φτάνει στον Άγιο Λουκά της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά, με την ευκαιρία βέβαια της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ιατρού και Θαυματουργού. Από την Κυριακή 7 Ιουνίου ως την Κυριακή 14 Ιουνίου η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών θα τίθεται σε προσκύνηση μαζί με το χαριτόβρητο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά. Η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμοχώς του και η Πολιτιστική Ακαδημία Άγιος Επιφάνιος διοργανώνουν επιστημονική μερίδα για τον Απόστολο Βαρνάβα. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στη Μονή Παναγίας Αγίας Νάπας. Στις 15 Ιουνίου, ανήμερα των ονομαστηρίων του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου, θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του Ιστορικού Αρχείου Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου. Η τελετή των εγγενείων θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 στο κτίριο Ιστορικού Αρχείου Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου, στα Ινόφυτα Βιωτίας. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, Πέμπτη, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή.
παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών. Ενώ εδώ λίγο πιο δίπλα διαβάζουμε επίσης για χώρο 1,5 δισεκατομμυρίου για μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Τα δημοσιονομικά περιθώρια παρουσιάζει εδώ η εφημερίδα για την τριετία 2026-2028. Τα νέα πιο καυτό το φετινό καλοκαίρι, καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, αφού έχουμε ένα συνδυασμό θερμοδυναμικής βόμβας, όπως το λένε, με τις κλιματικές αλλαγές που βιώνουμε. Υπάρχει κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα, λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης, λένε. Τώρα, ας ελπίσουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, να πάνε όλα καλά και να μην μιλάμε καθόλου για φωτιές φέτος. Απογευματινή. Αναδρομικά 1.200 με 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους. Έχουμε επαναυπολογισμό. Αφορούν, προσέξτε, τα ειδικά μισθολόγια, τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά και τους απόστρατους. Για αυτούς βέβαια είναι τα συγκεκριμένα αναδρομικά. Η εφημερίδα των συντακτών Success Story, η ιστορία επιτυχίας με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα, διαβάζουμε εδώ, για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά.

Ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Ο Ελεύθερος Τύπος. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Ανοίγει η πλατφόρμα, να πούμε επίσης, έως τις 15 Ιουνίου και θα δίνεται επιδότηση, προσέξτε, έως και 95% για κλειστά σπίτια που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ 85% θα αγγίζει επιδότηση τα ιδιοκατοικούμενα σπίτια με πλαφόν της 36.000 ευρώ. Συνεχίζοντας τώρα στις πολιτικές εφημερίδες, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η εφημερίδα Ποντίκη. Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά. Τύπος Θεσσαλονίκης, αθλητική κυψέλη με πισίνα και γήπεδα στη Θεσσαλονίκη. Αναβαθμίζεται η πόλη και βελτιώνεται σε επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων. Κόντρα, η απειλή Σαμαρά φοβίζει το Μαξίμου. Εστία, αποκάλυψης αξιωματούχου της ExxonMobil, στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Political, τέλος ο εφιάλτης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Είχαμε αποπληρωμή μιας ακόμη ρήτρας εχθές και γι' αυτό και το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Political σήμερα. Είχαμε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να το ανακοινώνει εχθές και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο. Δημοκρατία, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Εδώ έχει να κάνει με την επιδότηση που λέγαμε πριν, τους όρους, τις προϋποθέσεις. Και είπαμε ότι η κρατική επιδότηση θα φτάνει τα 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Ειδικά γι' αυτό θα υπάρχει ειδική μέρημνα.

τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Από το Facebook, στη σελίδα μας είστε ευπρόσδεκτοι και αν δεν έχετε κάνει like, κάντε τώρα. Και βέβαια από το X, πρώην Twitter, όπου μας ακολουθείτε. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε το radiolydia.com, την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Μας ακούτε ζωντανά. Διαβάζετε τις τελευταίες ανακοινώσεις, ακούτε εκπομπές offline και βέβαια ενημερώνεστε για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να στολί καλά. Γεια σας.

του δικού της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδερφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Ουσίος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Ιερά Μητρόπολη, Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός, Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου, στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα πανηγύριος Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη, Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λιψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λιψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400. Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός αρχαιρατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχαιρατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6:30 το απόγευμα, μεθέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων. Λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8:30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και εκτιτορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της Πεντηκοστής. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη, από τον οποίο θα ακούσουμε τις διπλές σύντομες καταβασίες της Πεντηκοστής, σε ήχο βαρύ και σε ήχο τέταρτο.

από τον Άρχοντα από το ψάλτη Χρήσαστο Θεοδοσόπουλο. Θα ακούσουμε το δοξαστικό Βασιλεύου Ουράνιε από ηχογράφηση της δεκαετίας του 1960.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον άρχοντα από το ψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη και τον χορό των μαθητών του, από τον οποίο θα ακούσουμε το κοινωνικό «Το Πνεύμα Σου το Αγαθόν» σε ήχο πρώτο και σύνθεση Πέτρου Βυζαντίου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η ρίζα του κακού. Αχ, Κύριε, παρέλθε το φημόν το ποτήριον τούτο. Παρακαλούσαν στις εκκλησίες και τα μοναστήρια οι καλόγεροι και οι παπάδες. Δεν έβλεπαν την αμαρτία που έτρεχε ποτάμι αφρισμένο μέσα στη βασιλεύουσα και πότιζε το δέντρο της παρακοής και της παρανομίας, και ούτε καταλάβαιναν οι άρχοντες τη μεγάλη βλασφημία και την κατάρα που έριξαν πάνω στο γένος με το προσκύνημα του Πάπα. «Αυτός είναι αντίθεος και αντίχριστος», λέγανε οι πιστοί. «Ποια βοήθεια περιμένετε από τον σατανοκίνητο Πάπα? Αυτός θα μας καταστρέψει, μακριά από αυτόν», φώναζαν όλοι. «Απ' το Θεό να το βρει το κακό που φέρνει στα κεφάλια μας. Κατάρα στον καταραμένο». Χωρισμένος ήταν ο τόπος, λαός και αρχοντολόι. Ενωτική η δεύτερη, ανθενωτική η πρώτη. Ο πιστός λαός, μαζί με τον κλήρο, ήταν πάντα ο φύλακας της Ορθοδοξίας. Δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν οι άρχοντες για την πίστη του λαού. Ο λαός δεν θέλει και δεν δέχεται διπλωματίες και σκοπιμότητες και κρυφά τερτύπια. Καθαρά λόγια και καθαρά έργα ζητά. Ή με το φως στάσε, ή με το σκοτάδι, και με τα δυο δεν γίνεται. Ή με τον Χριστό ή με τον διάβολο. Και η δύναμη δεν μετριέται με τους αριθμούς και τα όπλα. Είναι ψυχή και πίστη. Αν τα έχεις αυτά, σώζεσαι. Αλλιώς, πεθαίνεις. Ο μόνος δυνατός είναι ο Θεός. Και όσοι είναι με το Θεό. Έτσι σκέφτονταν ο λαός και έτσι πίστευε. Παστρικές κουβέντες. Και άρχισε από καιρό να τις φωνάζει τούτες τις κουβέντες δυνατά. Και άρχισε να βρίζει και να καταργέται τους προσκυνημένους και τους παπόφιλους που τους θεωρούσε και αυτούς άθεους. Κουβέντες και διαμαρτυρίες δεν γινόταν πια στα κρυφά και μέσα στα στενοσόκακα. Οι φωνές ανέβαιναν ψηλά και έφταναν ως τα αυτιά του αυτοκράτορα που τις άκουγε και θλίβονταν κατάκαρδα. Πλάνταζε βλέποντας την αλήθεια και νιώθε πως και η δική του καρδιά βρισκόταν δίπλα στο λαό. Οι πιτσιρίκοι γυρίζανε στους δρόμους και λέγανε πειραχτικά στιχάκια που ακούγαν από τους μεγάλους. «Προτιμώ να δω το φέση και την διάρα σου να πέσει, μες τη λάσπη να βουλιάξει και ούτε όχι να μη φωνάξει». Ένα πρωινό που περνούσε ο αυτοκράτορας με την άμαξά του για να πάει δυτικά στη Μονή Στουδίου, άκουσε με τα ίδια του τα αυτιά τους γαβριάδες των δρόμων να παίζουν και να τραγουδούν. «Δεν θέλω τον Πάπα, τον Τούρκο προκρίνω, αφού δεν με αφήνουν μονάχος να μείνω». Την άλλη μέρα εκάλεσε στο παλάτι το Λουκάνο Ταρά να μιλήσουν. Να εκτιμήσουν την κατάσταση. Έδειχνε πολύ σκεφτικός και ρώτησε.
1: «Τι λες, μεγάλε Δούκανο Ταρά? Τι λες για την κατάσταση? Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα?» «Πολύ αργά με ρωτάς, Βασιλεύ. Η πλάστιγκα έγειρε. Τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά οι συμβουλές και οι υποδείξεις μου δεν έγιναν δεκτές. Είσαι απόλυτος, αγαπητέ μου Νοταρά. Μήπως υπάρχουν περιθώρια?» «Στην αλήθεια της πίστεως όλα είναι απόλυτα. Γι' αυτό και ξεπερνούν και τη ζωή και τον θάνατο. Μέσος δρόμος δεν υπάρχει».
0: Φάνηκε να πειράζεται ο Κωνσταντίνος από την παρησία του Νοταρά και τον ρώτησε ψυχρά.
1: «Έτσι θα μιλούσες αν βρισκόσουν μπροστά στο Μοχάμετ, το σκληρό αμυρά, ή ξεθαρεύεις από τη φιλία μας και τη θέση σου?»
2: «Μήτε η φιλία, μήτε η θέση μου δίνει στα λόγια μου άλλο θάρρος παρά ξεκείνο το θάρρος που έχει η αλήθεια μόνη της. Και έτσι ακριβώς θα μιλούσε και μπροστά στον αμυρά, μεγαλειότατε δέσποτα και φίλε ακριβέ. Μόνο που σε σένα μιλώ με περισσότερο πόνο και κάποιο παράπονο, γιατί δεν μπόρεσα να σε μεταπίσω και να σε συγκρατήσω από την επιρροή των φιλενωτικών. Αυτοί σε πήραν με το μέρος τους και αυτοί θα οδηγήσουν στον όλεθρο τη βασιλεία σου. Είναι πικρός ο λόγος μου, αλλά και αληθινός. Έστω και τώρα, μείνε όρθιος και κοίταξε τα πράγματα με καθαρό βλέμμα. Τώρα πια δεν μπορούμε να ζήσουμε, μόνο να πεθάνουμε μπορούμε. Ας έχουμε λοιπόν τον άξιο θάνατο απέναντι του Θεού και των ανθρώπων. Αυτή πια η δική μας προσφορά είναι. Ένας τίμιος θάνατος».
1: «Αυτή είναι η τελευταία σου λέξη?
2: Βλέπεις εσύ άλλη τιμή, Βασιλεύ? Ή θέλεις πάλι να αρχίσουμε να μιλάμε για τις οχυρωματικές ανάγκες της πόλης και οι πλούσιοι αυλοκόλακες να σφίγγουν το πουγγί τους και να μην δίνουν ούτε ένα οβολό από τα πλούτη τους και να σε συμβουλεύουν να ζητήσεις τη βοήθεια των φράγκων? Περιττό να ξαναμιλήσουμε γι' αυτά. Ό,τι μπορεί να γίνει, γίνεται με όσα διαθέτουμε σήμερα. Η αλήθεια είναι μια και μόνη, φίλτατε δέσποτα, και οφείλω να σου την πω. Τι
0: Την αυτοκρατορία την καταστρέφουν οι ψεύτικοι φίλοι σου και όχι οι αληθινοί εχθροί σου.
1: Ποιους εννοείς?
0: Τους φιλενοτικούς συμβούλους σου και τους συνηγόρους της Φραγκιάς. Οι εχθροί σου μεγαλειότατε. Έχουν πολλά κορμιά, αλλά δεν έχουν ψυχή. Και χειρότεροι εχθροί από όλους είναι οι ψεύτικοι φίλοι.
1: Σε αυτό με βρίσκει σύμφωνο.
0: Γιατί σε θεωρώ αληθινό φίλο μου. Αν κρατούσες όλους τους Ρωμιούς ενωμένους, γιατί αυτοί είναι και οι αληθινοί σου φίλοι, τότε θα σου χάριζαν με τη βοήθεια του Θεού πολλούς θριάμβους. Τώρα όμως χωρίς

Ήταν με τη βοήθεια του Θεού πολλούς θριάμβους. Τώρα όμως χωρισμένοι σε ενωτικούς και ανθενωτικούς, απογοητευμένους και κουρασμένους και με τα συμπούρια της αυλής σου, αληθινό φίλο μου. Αν κρατούσες όλους τους Ρωμιούς ενωμένους, γιατί αυτοί είναι και οι αληθινοί σου φίλοι, τότε θα σου χάριζαν με τη βοήθεια του Θεού πολλούς θριάμβους. Τώρα όμως χωρισμένοι σε ενωτικούς και ανθενωτικούς, απογοητευμένους και κουρασμένους και με τα συμπούρια της αυλής σου, συνθηκολόγηση καμιά. Τους άλλους πρόσεξε καλά και πιο πολύ τους Λατίνους που βρίσκονται στη βασιλεύουσα. Δεν έχουν ιερό και όσιο και μπορεί να μας προδώσουν την κρίσιμη ώρα. Θεός για αυτούς είναι το συμφέρον τους και στο βάθος αντιπαθούν το γένος μας. Είσαι πολύ πικραμένος και πολύ απογοητευμένος, φίλτατε Λουκάνο Ταρά. Και το ξέρεις ότι σε πολλά συμφωνούμε. Ξέρω και την αντιπάθειά σου για το Φραντζή και μερικούς άλλους συμβούλους του θρόνου. Όχι, βασιλιά μου, και συγχώρησε το απότομο του λόγου μου. Για το Φραντζή που ανέφερες ονομαστικά, σαν άνθρωπο δεν τρέφω καμιά αντιπάθεια. Διαφωνώ όμως απόλυτα και ασυμβίβαστα με την πολιτική του φιλοσοφία. Μην ξεχνάς όμως, γαλινότατε, ότι ο Θεός, τα μωρά του κόσμου εξελέξατο, είναι του σοφούς κατεσχήνη. Δεν σου λένε την αλήθεια ολόκληρη, μεγαλειότατε. Τι εννοείς με αυτό το τελευταίο, μεγαλεδούκα? Είσαι αρκετά σοφός και έμπειρος για να το καταλάβεις. Και ακόμα, ας μου επιτρέψει η τόσο φιλική και βασιλική μεγαλοψυχία σου να σου πω αυτό που κι άλλοτε σου το είπα, αλλά δεν το πρόσεξες ή το εκτίμησες διαφορετικά, έτσι που να έχει ξεχαστεί μέσα στη ροή των γεγονότων. Ποιο είναι αυτό, να το ξανακούσω? Μίλε ελεύθερα. Δεν θα σε παρεξηγήσω ό,τι και αν μου πεις. Η ώρα είναι κρίσιμη και το γνωρίζεις. Έλα, λέγε λοιπόν. Αυτή την ώρα μετρά και η τελευταία λέξη και μετρά αποφασιστικά. Έχεις δίκιο, μεγάλε άρχοντα και πρώτε. Μπροστά στον ανοιχτό τάφο, η υποκρισία και η πολιτική δεν έχουν καμιά αξία. Και είναι θλιβερό. Φτάσαμε στην άκρη του τάφου για να γίνουμε ειλικρινείς πριν πέσουμε στην αγκαλιά του. Κι όμως πολλοί συνεχίζουν να κάνουν πολιτική και τώρα. Μην ξεφεύγεις από το θέμα, φίλτατε Λουκά. Μίλησέ μου σαν φίλος, ειλικρινά και καθαρά καθώς το συνηθίζεις. Ποιο είναι αυτό που δεν πρόσεξα? Πάντα μιλώ ειλικρινά και καθαρά σε όλους και λόγω αρχών και λόγω χαρακτήρος. Πολύ περισσότερον όταν μιλώ στο βασιλέα μου που με τιμά με την αληθινή φιλία του. Λοιπόν, το θέμα που υποτίμησες είναι αυτό που σου είπα την επομένη της στέψεώς σου. Ήταν η 7η Ιανουαρίου του 1449, η μέρα της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, σχεδόν πριν 5 χρόνια, όταν με κάλεσες ως αυτοκράτορας πλέον να συνεργαστούμε για την άμυνα της αυτοκρατορίας. Ειλικρινά δεν θυμούμαι την εισήγησή σου αυτή. Ευκαιρία λοιπόν να σου την ξαναθυμίσω, σεβαστέ μου δέσποτα, μολόνο ότι είναι πλέον πολύ αργά. Θα σου την πω με δύο λόγια, έτσι για να μείνει στην ιστορία. Εάν βεβαίως η ιστορία καταγράψει τα σημαντικά ή τα σήμαντα γεγονότα τούτων των καιρών. Γιατί πολλές φορές και η ιστορία έχει δεμένα τα μάτια, σαν τη δικαιοσύνη. Και όχι σπάνια, έχει κλεισμένα και τα αυτιά της και μεγάλα και σπουδαία θέματα μένουν στο σκοτάδι και στη σιωπή. Έστω και έτσι, καθυστερημένα σε ακούω, είπε ο βασιλιάς. Σου είχα πει, μεγαλειότατε, ότι η Ορθόδοξη Αυτοκρατορία του Βυζαντίου πληγώθηκε θανάσιμα το 1204 από τις παπικές σταυροφορίες. Εάν οι καταραμένοι σταυροφόροι του Πάπα δεν χτυπούσαν με τόσο μίσο στην Ανατολή, το Βυζάντιο με τον δικέφαλον αετό του θα διαφέντευε σήμερα πάσαν την οικουμένη. Από τότε όμως τίποτε δεν πήγε καλά για το γέγνος. Οι πληγές αντί να γιατρευτούν, γαγκρένιαζαν και το κορμί σάπιζε. Η παρουσία των Φράγκων σκορπούσε παντού δηλητήριο. Και όπως είχα εξηγήσει, όποιος πηγαίνει μαζί τους αργά ή γρήγορα παθαίνει ψυχική και πνευματική δηλητηρίαση και πεθαίνει. Και φώναξα: «Εκάσι, βέβυλη!» Και τι μου είχες προτείνει συγκεκριμένα τότε? Να κόψεις με μιας κάθε δεσμό με τον Πάπα και τους Φράγκους και να στηριχτείς μονάχα στον Θεό και τους Έλληνες. Εσύ όμως ένιωθες τότε πολύ λογικός για να δεχτείς τέτοιες υπέρλογες. Οι αυλικοί σου σύμβουλοι τις ονομάζουν παράλογες, καγχάζοντας απόψεις στα πολιτικά και στρατιωτικά σου προβλήματα. Πολέμησες γενναία τόσα χρόνια και δεν ανακάλυψες ακόμα το διπλό θαύμα της ζωής μας. Και ποιο είναι αυτό το διπλό θαύμα που λες? Το ουράνιο και το γήινο, μεγαλειότατε. Το ουράνιο το διδάχτηκε ο ιδρυτής της αυτοκρατορίας με το εν τούτο Νίκα και άλλοι πολλοί αυτοκράτορες πριν από σένα. Και το γήινο θαύμα είναι η ψυχή των Ελλήνων, που είναι όλοι τους ημίθεοι. Αν κερδίσεις την ψυχή τους, μπορείς να προχωρήσεις στο θαύμα και χωρίς όπλα. Ιστορία γνωρίζεις. Έμεινε σκεφτικός ο αυτοκράτορας. Σώπασε και ο νοταράς για κάμποση ώρα. Η σιωπή αυτή έλεγε πολλά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Δραγάτσης, έδειχνε μετανιωμένος, αλλά

0: και χειροπόδαρα δεμένος στη μοίρα του και στις ανάγκες εκείνης της ώρας.
1: Είχες δίκιο, Λουκάνο Ταρά. Τώρα το βλέπω ξεκάθαρα.
0: Στήριξες τις ελπίδες σου σε αυτούς που προκάλωσαν την απελπισία σου. Ζήτησες να σε σώσει ο φωνιάς του σπιτιού σου. Γιατί να σε λυπηθεί ο μεταμφιεσμένος άγριος φωνιάς σου? Αντί για φάρμακο πήρες φαρμάκι. Αντί του ύδατος όξος. Που λέγει και ο ψαλμός, αφού πιστεύεις αληθινά στο Χριστό και στην Εκκλησία του.
1: Διαβλέπω μια πολύ λεπτή διάκριση στα λόγια σου ανάμεσα στο Χριστό και την Εκκλησία του. Τι θέλεις να πεις?
0: Ότι υπήρξαν και ανάξιοι κληρικοί και μάλιστα αρχιερείς που σκέφτηκαν με κοσμικό φρόνημα και παρασύρθηκαν από τους φράγκους και τις ψευτιές τους. Άνθρωποι αδύνατοι με χλιαρή πίστη.
1: Τώρα τι βλέπεις να γίνεται? Υπάρχει ελπίδα?
0: Είναι αργά, βασιλιά μου. Οι άπιστοι μας έχουν ζώσει από παντού και οι δυνάμεις μας είναι μετρημένες, ενώ οι δικές τους αμέτρητες. Κανείς δεν ξέρει πόσο στρατό έχουν συγκεντρώσει και συνεχίζουν να συγκεντρώνουν γύρω μας. Θα οχυρωθούμε λοιπόν όσο μπορούμε καλύτερα και θα πεθάνουμε πολεμώντας. Αυτό είναι το δικό μας χρέος. Και για σήμερα και για αύριο και για πάντα. Το χρέος μένει πάντα το ίδιο. Αν δεν γινόταν αυτή η βλάσφημη λειτουργία στην Αγία Σοφιά, είχαμε ακόμα ελπίδες. Μπορούσαμε να σωθούμε.
1: Μα ήταν ο πρώτος όρος για να μας στείλουν βοήθεια. Τον άλλο μήνα θα έρθουν οι γενοβέζικες γαλέρες με αρχηγό τους τον γενναίο Τζουστινιάνη, το Λόγκο. Αυτό θα τονώσει το ηθικό του στρατού μας.
0: Όχι, Γαλινότατε. Δεν θα τονώσει το ηθικό του στρατού μας. Το αντίθετο θα συμβεί. Απάντησε πικραμένα ο Νοταράς και συνέχισε. Μη βαφκαλίζεσαι άδικα με τις υποσχέσεις των Λατίνων και των Λατινοφρόνων. Θα μας στείλουν ίσως μια-δυο γαλέρες με λίγους τοξότες για να τηρήσουν τα προσχήματα. Και ύστερα θα αρχίσουν τα μυστικά παζάρια με τους Μοχαμέτιδες για τα λιμάνια, τα περάσματα, το εμπόριό τους. Αν ζήσουμε, θα σου τα ξαναθυμίσω όλα αυτά. Λυπάμαι που σε πικραίνω, φίλε και δεσποτά μου, αλλά η εντολή του Χριστού είναι γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Τόσο καιρό ζήσαμε δυστυχώς μέσα στην ψευτιά, ότι θα μας βοηθήσουν

Χώρισαν. Μέσα τους η ιστορία είχε αρχίσει να παίζει το φρικτό της παιχνίδι. Ο ρόγχος της αυτοκρατορίας ανέβαινε σιγά σιγά, όσο και αν δεν τον άκουγαν οι πολλοί. Βαριά τα πέλματα του τέλους που πλησίαζε να περάσει τα τείχη της βασιλεύουσας και να υπογράψει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου της αυτοκρατορίας. Λίγοι καταλάβαιναν την αλήθεια των πραγμάτων και λίγοι βλέπανε το τέλος που ερχόταν ορμητικό. Οι πολλοί αφήναν στο μυαλό τους περιθώρια για να φυτεύουν τα κρίνα της ελπίδας, που όμως δεν επρόκειτο ποτέ να ανθίσουν. Στον ξερό τον βράχο που μπορεί να φυτρώσει η ρίζα? Όχι. Και εδώ είχαν πετρώσει τα πάντα. Η έγνοια, ο φόβος και οι ανάγκες οι καθημερινές σάρωναν πέρα ως πέρα την πόλη που έμοιαζε με ανοιχτό μνήμα, έτοιμο να δεχτεί ολόκληρη την αυτοκρατορία.

0: Από μεσήμερο προχωρημένο και ο πατήρ Λάζαρος είχε ανασηκώσει τα ράσα του γύρω από τη μέση και έσκαβε τον κήπο για να φυτέψει τα όψιμα του χειμώνα, λάχανα και πράσα και ακρεμίδια και ένα δυο σειρές σκόρδα και κοκκινογούλια. Και όσο έσκαβε, τόσο κλωθογύριζε στο νου του τα λόγια του μεγάλου Δούκα. Και όταν στένευαν οι σκέψεις και έφερναν στεναχώρια μέσα του, ξανάρχιζε τον καρδιακό του κανόνα με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Το έλεγε και το ξανάλεγε να γαληνέψει λίγο μέσα του και να τον φωτίσει χάρη του Θεού που η δύναμή της εν ασθενία τελειούται. Και όπως έσκαβε και προσευχόταν στο περιβόλι, ο πατήρ Λάζαρος έξω στη δημοσιά περνούσε ο Αναστάσης ο Αγωγιάτης και σιγοτραγουδούσε με τη λιγερή φωνή του ένα τραγούδι ταβερνίστικο.
1: Γεννήθηκα για να πονώ και για να υποφέρω. Αυτό μονάχα έμαθα και αυτό μονάχα ξέρω.
2: Μακάρι όλοι να το μάθουμε, αδελφέ,
0: μονολόγησε ο γέροντας. Κόντευε να σουρουπώσει και το κρύο δυνάμωνε. Αναστηλώθηκε ο καλογερόπαπας κρατώντας την τσάπα του και αποφάσισε.
2: Φτάνει για σήμερα. Αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής.
0: Και πρόσθεσε με την ίδια διάθεση στο μονολογό του.
2: Ναι, κύριε, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης πάντοτε, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Έβαλε την τσάπα στη θέση της και μπήκε στο κελί του. Έσκυψε στο ξεψυχισμένο τζάκι και ζωήρεψε τη φωτιά με 2-3 κούτσουρα για να βράσει ένα πικρό βάλσαμο που το είχε σαν γιατρικό για τα ρευματικά και τα αρθρητικά του. Και όσο έκανε τις μικροδουλειές μέσα στο κελί, σιγόψελνε τα τροπάρια που αγαπούσε και τέριαζαν και στην κουρασμένη φωνή του.
2: «Ευλόγητος η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, τον Αγίον ο χορός, εύρω εν πηγή της ζωής».
0: Πήρε το συναξαριστή να διαβάσει το συναξάρι της ημέρας, αλλά το μυαλό του γλιστρούσε σαν το ψάρι και τρέχε πίσω στα λόγια του Λουκάνο Ταρά και προσπαθούσε να βρει την άκρη τους και το παραπέρα νόημα που είχαν. Γιατί ο μεγάλος Δούκας ήταν μετρημένος και σοβαρός άνθρωπος.
2: «Δίκιο είχε ο Άγιος Γεροντάς μου»,
0: σιγομουρμούρισε και έκλεισε το βιβλίο που διάβαζε, ξαναβάζοντάς το στο ράφι μαζί με τα άλλα. Ο γέροντάς του που λεγόταν Παχώμιος και ήταν σοφός αληθινά και Άγιος με χαρίσματα πολλά, το συμβούλευε να αποφεύγει τις πολλές συνάφειες με τους ανθρώπους, γιατί κρύβουν κινδύνους ακόμη και για τους προχωρημένους ασκητές.
2: «Η αγάπη η αληθινή», του έλεγε, «δε φοβάται τις αποστάσεις. Αλλιώς οι αναχωρητές χάνουν τον κόπο τους. Οι συνάφειες και είναι άλογα των δαιμόνων οι πολλές. Κουβαλούν στη ράχη τους τα πάθη.

«Πρόσεχε τα μη σε ρίξουν στον κρεμό». Και τελείωνε πάντα τις ορμήνιες του με τη φράση «Αγάπα το Χριστό και σώζεσαι. Ο Χριστός είναι το παν». Άλλοτε πάλι του έλεγε «Όποιος αγαπά το Χριστό αγαπά και όλα τα πλάσματα του Χριστού, ανθρώπους, δέντρα, ζώα και όλα τα άψυχα. Του Κυρίου η γη για το πλήρωμα αυτής». Άρχιζε πάντα από την αγάπη του Χριστού και όλα τα άλλα καλά θα τα βρεις μπροστά σου να σε περιμένουν. Αναστέναξε ο πατήρ Λάζαρος με τούτους τους λογισμούς και αμέσως στέναξε, σταύρωσε το στόμα του και είπε «Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση». Ύστερα άναψε το τρίγλωσσο λιχνάρι του, πήρε τη μεγάλη φυλάδα, την άνοιξε και άρχισε να γράφει. «Σήμερα ο μεγάλος Δούκας μου άνοιξε την καρδιά του όταν με κάλεσε στο σπίτι του για το μνημόσυνο των γονιών του. Πρώτη φορά μου μίλησε με τέτοιον τρόπο, σαν να είμαστε φίλοι και όχι σαν εξαγόρευση. Είναι πολύ θλιμμένος και πικραμένος με όσα γίνονται στο βασίλειο και στο βάθος απελπισμένος για την τύχη της αυτοκρατορίας. Δεν βλέπει φως πουθενά και μονάχα δεινά και τιμωρίες φοβερές μας περιμένουν. Η χάρη του Κυρίου μας εγκατέλειψε». Είπε για μια στιγμή «Τιμά τον αυτοκράτορα και τον λυπάται πολύ, γιατί τον έχουν περικυκλώσει οι ανάξιοι και οι λατινόφρονες. Ιδίως εκείνος ο Γεώργιος Φραντζής που χρόνια πολλά βρίσκεται κοντά στο βασιλέα και είναι αλεπού στο μυαλό. Όλο τον παντρολογά για να βγάλει από τα σπλάχνα του διάδοχο του θρόνου και όλο τον σέρνει σε λάθος δρόμους και του πιπιλίζει το μυαλό με τη βοήθεια των Φράγκων που θα τρέξουν, λέει, να τον σώσουν από τους αλόπιστους Ασιάτες. Αυτές οι ελπίδες όμως είναι ψεύτικες, όπως και τα λόγια των Φράγκων είναι ψεύτικα και υποκριτικά. Αυτοί οι Φράγκοι είναι οι σημερινοί γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Αχ, Θεέ μου, διώξε το σκοτασμό από την ψυχή μας και σώσον ημάς ως φιλάνθρωπος που είσαι». Σταμάτησε για μια στιγμή το γράψιμο, λες και ζήγιαζε τα λόγια που θα έριχνε στο χαρτί. Χτένισε με τα δάχτυλα τη μακριά γενιάδα του και ξανάρχισε να γράφει. «Το κακό φαίνεται βέβαιο πως θα έρθει και θα πέσει στην πόλη και στα κεφάλια όλων μας. Είμαστε άξιοι της τιμωρίας για όσα κάναμε, για όσα κάνουμε και σήμερα και όσα παραλείψαμε να κάνουμε. Δίκαιο λοιπόν το χτύπημα και η τιμωρία μας, που ο Θεός να την μετριάσει και να την περιορίσει κατά το μέγα έλεος του. Το ερώτημα όμως είναι, από πού θα μας έρθει τούτο το κακό? Θα είναι από τους αγαρινούς, τους άπιστους ή από τους Φράγκους, τους κακόπιστους, όπως τότε, που λέγανε για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων και ήρθανε στο βασίλειό μας να το διαγουμίσουν, να το βεβηλώσουν οι πανάθλιοι σταυροφόροι. Σκέφτομαι πως βρισκόμαστε ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριβδη, που λέγανε τα παλιά τα χρόνια, και κάθε μια θέλει να μας παράξει και να μας διαλύσει. Πιο σωστά πρέπει να πω ότι βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο άγρια σκυλιά, ένα της Ασίας των Βαρβάρων και ένα της άθεης Ευρώπης των πολιτισμένων, που τους διαφεντεύει ο Σατανάς και τα πάθη τους τα μεγάλα. Και εμείς έχουμε τα πάθη μας, αλλά φοβόμαστε και τον Θεό και έχουμε την ορθή πίστη όσο και αν δεν την εφαρμόσουμε. Είμαστε οι ελάχιστοι που λέγει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του, όπου διδάσκουν τις εντολές εις τους άλλους, αλλά δεν τις εφαρμόζουν οι ίδιοι. Και πρώτα-πρώτα δεν εφαρμόζουμε την εντολή της πίστεως, το να στηριζόμαστε στο Χριστό. Και εμείς οι τυφλωμένοι περιμένουμε βοήθεια και σωτηρία από τους εχθρούς του γένους. Ήμαρτον, Κύριε, ήμαρτον. Αλλά πονώ και γι' αυτό τα γράφω τούτα τα λόγια και σου εξομολογούμε από τα βάθη της καρδιάς μου. Σταμάτησε πάλι το γράψιμο. Ένα χοντρό δάκρυ που ανέβηκε στα μάτια του θόλωσε το βλέμμα και ένας κόμπος έσφιγγε το λαιμό του για να τον πνίξει. Ξεροκατάπιε μια-δυο φορές και ρούφηξε τις δυο τελευταίες γουλιές από το κατσαρόλι με το πικροβάλσαμο και συνέχισε. «Ανάμεσα σε τούτα τα δυο άγρια σκυλιά που θέλουν να με φάνε, προτιμώ το δίχως άλλο να με δαγκώσει ο σκύλος που το δάγκωμά του δεν θα με στείλει κατευθείαν στον τάφο, αλλά θα με αφήσει να ζήσω και να γιατρευτώ. Το άλλο σκυλί σαν με δαγκώσει. Πεθαίνω αμέσως, γιατί σκοτώνει σώμα και ψυχή. Χίλιες φορές να έρθουν οι Μοχαμετάνοι να σκλαβώσουν τα σώματα, παρά οι Λατίνοι που σκλαβώνουν και σώμα και ψυχή». Έξω άρχισε να φυσάει για καλά και μέσα στο σκοτάδι που σκέπαζε την περιοχή ακούγονταν να χτυπά στο μαγκανόχυλο και στη γούρνα ο σιδερένιος κουβάς του μαγκανιού. Βγήκε ο γέροντας να το στερεώσει κάπου, γιατί αλλιώς δεν θα έκλεινε μάτι αυτό το λίγο που κοιμότανε τη νύχτα.
Εθουσκότος και γένετον ίξ. Είπε ψιθυριστά ο Παπαλάζαρος, που συνήθιζε όταν ήταν μόνος του να λέγει και ένα στίχο εκκλησιαστικό για κάθε περίσταση.

Σχολείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 2310 202 600.

εξεγέρθη τη βορά και έρχουν ότε. Προφητικός είναι, φίλοι ακροατές, ο λόγος από το άσμα ασμάτων. Η περικαλής του Χριστού νύμφη, η Αγία του Εκκλησία, παρακαλεί να πνεύσει εις αυτήν η χαριτόβρητο σάβρα του Αγίου Πνεύματος. Είναι η ολόθερμος οικεσία της Εκκλησίας προς τον Παράκλητον. Είναι ο πόθος ο εγκάρδιος της ψυχής να δροσιστεί εις τα της χάριτος ρήθρα. Εξεγέρθη τη βορά και έρχου νότε. Ο Κύριος το είχε προείπει, το είχε υποσχεθεί στους μαθητάς του και πρώτου πάθους του. «Δε θα σας αφήσω ορφανούς, μαζί σας θα είμαι και μετά την έξοδό μου εκ του κόσμου τούτου και μετά την επιστροφή μου προς τον Θεόν Πατέρα. Μαζί σας θα είμαι, διότι θα σας στείλω το Πνεύμα του Άγιον, τον Παράκλητον, το Πνεύμα της Αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται». Και όταν μετά την Ανάσταση επρόκειτο με το λίγο να αποχωριστεί από Αυτόν και να ανέλθει εις τον ουρανόν, ανενέωσε την υπόσχεσή του και τους επανέλαβε την εντολή: «Από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένειν την επαγγελία του Πατρός, διότι λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς». Και εκείνος μεν εποχούμενος επί ουρανίου οχήματος της Νεφέλης αφήκε την γη, την οποία έβαψε και καθηγίασε με το ατίμητο αίμα του, και ανελήφθη στον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Ιδέ μαθητέ, αυτοί υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδερφής αυτού. Ιδού οι αποτελέσαντες την πρώτην εκκλησία ήσαν όλοι μαζί με μίαν ψυχήν και με μίαν καρδίαν, με τα αυτά ιερά αισθήματα και τα σιδείας αγίας διαθέσεις.

ακούραστοι και καρτερικοί στην προσευχήν οι 12 Απόστολοι. Εν τω μεταξύ είχε εκλεγεί και ο 12ος, ο Ματθίας, εις αντικατάσταση του Ιούδα. Ευσεβείς γυναίκες, μεταξύ των οποίων όλος ιδιαίτερα θέσιν, κατήχεν η Παναγία Μήτυρ του Σωτήρος και Λυτρωτού, η ευλογημένη Μαριά, καθώς επίσης και οι ονομαζόμενοι αδερφοί του Ιησού. Ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών την προσευχή. Και διατί άλλο θα προσύφγοντο και θα παρεκάλουν τον αναληφθέντα διδάσκαλόν τον, παράδια να εκπληρώσει όσον το δυνατόν συντομότερον την υπόσχεσή του να στείλει τον παράκλητον να καταπέμψει το πνεύμα. Το πνεύμα. Ω, πώς ή το δυνατόν να εξεύρουν εάγιε εκείνε ψυχέ του υπερώου της Ιερουσαλήμ, πώς θα είχε το πνεύμα. Ο διδάσκαλός των τους είχε νύπη. Το πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κίδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ο αέρας φυσάει προς όποια κατεύθυνση θέλει και ακούεις μεν την βοήν του, αλλά δεν μπορείς να εννοήσεις από πού ακριβώς εξεκίνησε και πού θα σταματήσει. Και αν αυτό συμβαίνει με τα υλικά στοιχεία, με τον άνεμο, πώς μπορείς να αντιληφθείς, πώς θα κατανοήσεις τας μυστηριώδης ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Όχι λοιπόν, δεν συνεζήτουν δια των τρόπων με τον οποίο θα ίσχετο, αλλά θερμός παρεκάλουν να έλθει ο παράκλητος. Εξεγέρθη τη βορά και έρχουν ούτε, παρεκάλει η νύφη εκκλησία το πνεύμα. Ελθέ το πνεύμα, ελθέ και εμφύσισον.

και η προσευχή της εκκλησίας εισακούστη. Η δέηση της νύμφης ικανοποιήθη. Το ποθούμενον επραγματοποιήθη. Το πνεύμα ήλθε. Και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και επλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος. Εκάθισε τε εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Η υπόσχεση του Αναστάντος Κυρίου εξεπληρώθη. Η Εκκλησία έλαβε το Πνεύμα. Ο Παράκλητος ήλθε και μένει πλέον με θυμόν στον αιώνα. Λάμποντες, αστράπτοντες, ηλιωμένοι οθνίαν αλίωσιν, δηλαδή παράδοξον, ευπρεπεστάτην. Οι προνομιούχοι εκείνοι του υπερώου της Ιερουσαλήμ ευαπτίστησαν εις την χάριν του Παρακλήτου. Ανεγεννήθησαν, ανεκαινίστησαν, έγιναν νέοι άνθρωποι. Τι παράδοξος μεταβολή του εκείνη, τι λαμπρότης, τι δόξα και χαρά ανεκλάλητος. Οι αγράμματοι αλλοιείς ομιλούν όλα στας γλώσσας του κόσμου. Οι δειλοί και φοβισμένοι γίνονται γενναίοι και ατρόμητοι. Οι αμόρφωτοι απέκτησαν σοφία και γνώσην, προς την οποία συγκρινωμένη η ανθρωπίνη γνώση οχριά. Οι υπό την κατάραν του παλαιού νόμου ευρισκόμενοι έγιναν άγιοι. Όλα τους τα έδωκε το Πνεύμα. Εάν τώρα με τους λόγους των σαγηνεύουν ψυχάς και θα σ' οδηγούν εις την σωτηρία, έπειτα από λίγον θα αντιπετωπίσουν διωγμούς και θα υποστούν φυλακίσεις και θα δεχθούν μαρτύρια. Το Πνεύμα που τόσον άφθονον τους εδόθη κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, διόλα τα μεγάλα και υψηλά τους έκαμεν ικανούς.

του Παρακλήτου η χάρις, του Αγίου Πνεύματος ο φωτισμός, ιδού τι χρειάζεται και εις ημάς σήμερον, να φωτίζει εκείνο το νου μας, δια να γνωρίζομεν την αλήθεια, να αγιάζει εκείνο την καρδία μας, δια να ποθούμεν όσα εστί αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα. Να ενισχύει εκείνο τη θέλησή μας, δια να βαδίζομεν σταθερά το δρόμο της αρετής. Να μας παρηγορεί στας θλίψεις, να μας βοηθεί και υποστηρίζει εις τας ώρας των πειρασμών και των αδυναμιών μας. Να οδηγεί τους κυβερνήτας των λαών εις οδούς ειρήνης. Να χαρίζει στον κόσμο εποχήν χάριτος πλουσίας, την εποχήν που εγγενίασε το Πνεύμα κατά την ημέραν εκείνη της Αγίας Πεντηκοστής. Πώς να μην επαναλαμβάνει κάθε ψυχή ιδιαιτέρως και όλη μαζί η Εκκλησία την θερμή ηκεσία προς τον Παράκλητον. Ελθέ το Πνεύμα, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν.

0: Θέματα ορθόδοξης εκκλησιαστικής κατήχησης του πανεπιστημιακού καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
3: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
4: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδερφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Ουσίος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22-300 και στο mail περιοδικό@agielidia.com.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νεκταρίου του Ενεγίνη. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεί Σωκρατών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

σου Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του εναγίης πατρός ημών, νεκταρίου, επισκόπου πενταπόλεως του θαυματουργού, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νεκταρίου του Ενεγίνη, τον οποίο έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεί Ισοκρατών.

0: Τζάιερς! Νιώθω άνετα!
1: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
1: Χαμογελώ μέσα τους!
2: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6 Θεσσαλονίκη.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
5: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζω να είστε όλοι πολύ πολύ πολύ χαρούμενοι. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στη φίλη μας τη Μάρθα. Χρόνια σου πολλά και ευλογημένη. Η Αγία Μάρθα είναι μία από τις αδελφές του Αγίου Λαζάρου. Την Αγία Μάρθα με την Αγία Μαρία, που είναι και η δεύτερη αδελφή του Αγίου Λαζάρου, γιορτάζει, παιδιά, σήμερα η Εκκλησία μας. Μας τις θυμίζει και μας τις προβάλλει σαν πρότυπα αγάπης του Θεού και γιότητας. Λοιπόν, δεν καθυστερούμε, πάμε αμέσως στο διήγημά μας. Και μετά, στον χρόνο που θα μας απομείνει, σήμερα είναι Πέμπτη βέβαια, αλλά δεν θα διαβάσουμε ένα θαυμαστό γεγονός, ένα θαύμα του Κυρίου μας, αλλά θα ακούσουμε μερικά τραγουδάκια. Πάμε λοιπόν.

Το Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

0: Μπήκαμε στο Αετοβίγλι. Διαβάσαμε το όνομα του χωριού στη ταμπέλα μετά τα πρώτα σπίτια, τους πρώτους πύργους ήθελα να πω. Πύργοι πανύψηλοι. Πάλι πέτρες, παντού πέτρες. Χώμα πουθενά. Εδώ και εκεί κάκτη και φραγκοσικές. Πολλές φραγκοσικές. Ο ήλιος του μεσημεριού καυτός πύρωνε τις παλιές πέτρες και αυτές άχνιζαν, λες και έλειωναν. Λες και γίνονταν σούπα από τη ζέστη. Κανένας ήχος δεν ακουγόταν. Κανένας άνθρωπος δεν περπατούσε στους πετρόχτιστους δρόμους. Θεωρούσες πως μια κακιά μάγισσα είχε πετρώσει, είχε αποκοιμήσει τον κόσμο. Ένα τζιτζίκι άρχισε να τραγουδά για να μας θυμίσει πως υπάρχει ζωή ακόμα και σε έναν πέτρινο κόσμο. «Παιδιά, φορέστε καπέλα και έλατε μαζί μου», είπε ο κύριος Κώστας αφού πάρκαρε σε ένα πλάτωμα. Έτσι όπως περπατούσαμε σιωπηλοί στα στενά δρομάκια ανάμεσα στους πύργους, μοιάζαμε με αστροναύτες που προσγειώθηκαν σε έναν έρημο πλανήτη. Ο κάθε πύργος είχε μια χαμηλή πόρτα και λίγα, πολύ μικρά παράθυρα ψηλά. Οι πέτρινοι τείχοι τους ήταν χτυπημένοι, είχαν τρύπες παντού. Κοιτάζαμε γύρω περίεργοι, ανήσυχοι. Θέλαμε να ρωτήσουμε πολλά, όμως η πέτρινη σιωπή μας κρατούσε κλειστό το στόμα. Ο κύριος Κώστας έστρεψε και μπήκε σε μια αυλή περιτριγυρισμένη από ψηλή μάντρα. Δεξιά και αριστερά πάλι φραγκοσικές. Πιο πάνω ένα παλιό κτίριο που έμοιαζε με εκκλησία. Δίπλα στην εκκλησία ένας μεγάλος πύργος, ακίνητος, περήφανος, μετρούσε τους αιώνες της ζωής του. Ήταν παλιός, πολύ παλιός, κι όμως τόσο νέος. Μου φάνηκε πως σε μένα χαμογελούσε, αν και έδειχνε σοβαρός, πως ήταν έτοιμος να μου φανερώσει τα μυστικά που έκρυβε μέσα του. «Παιδιά», ψιθύρισε πάλι ανήσυχος ο Θωμάς. «Παιδιά», μας έπιανε από τα ρούχα και μας τραβούσε κοντά του. «Σιγά, Θωμά, σιγά, μη με τραβάς, θα μου σκίσεις το μπλουζάκι μου», του είπε ενευριασμένη η Ραλού και του δώσε ένα μπάτσο στο χέρι. «Παιδιά, ακούτε ότι ακούω? Κάποιοι μιλάνε μέσα στον πύργο», ξανά πω Θωμάς αναστατωμένος. Στήσαμε αυτή, όμως δεν ακούσαμε τίποτα. Ακόμη και τα τζιτζίκια είχαν βουβαθεί. Ακόμη και ο άνεμος είχε ξεχαστεί ακίνητος. Λες και η σιωπή του παλιού πύργου είχε ξεχυθεί για να αποκοιμήσει όλη τη φύση. Ο κύριος Κώστας στο μεταξύ άνοιξε την ξύλινη πόρτα. Μια σκοτεινή τρύπα φάνηκε να μας περιμένει. Ήμασταν έτοιμοι να μπούμε όταν από ψηλά ακούστηκε μια κοριτσίστικη φωνή. «Άκατα μάκατα σούκου του μπέ». «Καλέ, εκεί πάνω παζούν κρυφτό», φώναξε η Ραλού και άρχισε να χοροπηδά. Το κεφάλι ενός κοριτσιού φάνηκε σε κάποιο παράθυρο. Ήταν αχτένιστο και η φωνή του ανακατεμένη με γέλιο. «Όνι, όνι, τρέξε γρήγορα, ήρθαν τα παιδιά». Ένα μικρό αγόρι έβγαλε το κεφάλι του διστακτικά να δει. «Παιδιά, θα παίξετε μαζί μας κρυφτό?» είπε το κορίτσι. «Και βέβαια», φώναξε η Ραλού από κάτω. «Ποιος θα τα φυλάει?» «Εγώ θα τα φυλάω από εδώ πάνω. Κρυφτείτε. 5, 10, 15, 20. Άρχισε να μετρά. Πετάξαμε τα σακίδια στα πέτρινα πεζούλια και τρέξαμε να κρυφτούμε. Ο κύριος Κώστας χαμογελούσε και περίμενε υπομονετικά ακουμπισμένο στην πόρτα να τελειώσει αυτό το παράξενο παιχνίδι. Τρέχοντας είδα μπροστά μου την πόρτα της παλιάς εκκλησίας. Την έσπρωξα και χάθηκα στη μισοφωτισμένη δροσιά της. Λες και άνοιξα την πόρτα του ουρανού. Άγιοι, ασκητές με μακριά γένια και μαλλιά. Ο Χριστός σταυρωμένος, αναστημένος. Άγγελοι να πετάνε από εδώ και από εκεί. Ξέχασα γιατί μπήκα. Ξέχασα το κρυφτό, τα παιδιά, την αποστολή μας. Ήταν όλα τόσο όμορφα, τόσο δροσερά. «Ω, παιδιά, βοήθεια, βοήθεια, σφάζομαι, σφάχτηκα!» Ακούστηκε ξαφνικά τσιριχτή, κλαφτή φωνή του Θωμά. Πετάχτηκα έξω προς τα εκεί από όπου είχε ακουστεί. Τι είχε γίνει? Ο Θωμάς προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από μια φραγκοσικιά. Παραπάτησε, έπεσε πάνω της και γέμισε αγκάθια. «Έλα, Θωμά, μη κάνεις έτσι», Τον παρηγόρησε ο κύριος Κώστας που πήγε κοντά του πριν από μένα. Τι φωνές είναι αυτές, λες και πεθαίνεις, μας χάλασες το παιχνίδι, διαμαρτυρήθηκε η Ραλού. Τον βοηθήσαμε να σηκωθεί. Ο κύριος Κώστας του είπε πως με λίγο λάδι θα έφευγαν όλα τα αγκάθια. Μας ακολούθησε κλαίγοντας ως την πόρτα του πύργου. Τελικά η πόρτα ήταν τόσο χαμηλή που σκύψαμε για να μπούμε. Τρίψαμε τα μάτια μας για να συνηθίσουν στο σκοτάδι. Αρώματα δροσερά μας στήληξαν. Δεν μπορούσα να καταλάβω από πού ερχόταν. Ένιωσα να βουλιάζω, να χάνομαι σε εποχές παλιές. Όσο ανεβαίναμε την ξύλινη σκάλα του πύργου, τόσο χανόμουν από τον κόσμο. Το περίεργο είναι πως αυτό μ' άρεσε. Ένιωθα συγκίνηση, απίστευτα δυνατή, αλλά και μεγάλη αγωνία. Η ξύλινη σκάλα έτριζε στο κάθε μας βήμα. Κοίταξα τους άλλους που ανέβαιναν πίσω μου. Και αυτοί θα πρέπει να ταξίδευαν. Έτσι έδειχναν τα μάτια, τα πρόσωπά τους. «Γιατί να μην έχει ασανσέρ ο πύργος?» άκουσα τον Θωμά να λέει. «Ελπίζω να μην μιλάς σοβαρά. Δεν έτυχε ποτέ να χαλάσει το ασανσέρ στη πολυκατοικία σου και να ανέβεις από τις σκάλες?» γύρισα και του είπα. «Και βέβαια, όμως ήμουνα μόνος και δεν με βλέπει κανένας. Σταματούσα στο κάθε σκαλί να ξεκουραστώ και μετά συνέχιζα.» Το πνιχτό γέλιο της Ραλού σκόπηκε, γιατί μια καταπακτή άνοιξε πάνω από τα κεφάλια μας και δύο παιδιά προσγειώθηκαν μπροστά μας με γέλια και φωνές.
1: «Παιδιά, έχουμε πει χιλιάδες φορές πως είναι πολύ επικίνδυνο να παίζετε κυνηγητό στις σκάλες.»
0: Τα μάλωσε ο κύριος Κώστας.
1: «Έφερα τους φίλους σας και εσείς. Λοιπόν, από εδώ ο Οδυσσέας, από εκεί η Ραλού και ο Θωμάς.»
2: «Χαίρο πολύ, παιδιά»,
0: είπε το κορίτσι που είχαμε δει από το παράθυρο. «Είμαι η Χαρά. Αυτός είναι ο αδελφός μου, ο Γιάννης.» «Πριν τον φώναζες με άλλο όνομα», της είπε η Ραλού. Η Χαρά έβαλε τα γέλια και κρεμάστηκε από ένα δοκάρι πάνω από τη σκάλα. Έκανε μια στιγμή μονόζυγο και πήδηξε στο παρακάτω σκαλί. Ήταν μικροκαμωμένη, με μπλε μάτια που έπαιζαν από εδώ και από εκεί, όπως η καλοκαιρινή θάλασσα με τον άνεμο. Κάποιες στιγμές τα κλείνε. Ποιος ξέρει, μπορεί να ταξίδευε. Είχε ανακατεμένα μαλλιά. Τα δάχτυλά της ήταν μακριά και λεπτά και τα χέρια της, όταν μιλούσε, ήταν λες και ζωγράφιζαν στο φως και στον αέρα. «Τον φωνάζω Όνι χαϊδευτικά και το αρέσει. Όμως δεν ξέρει πως το Όνι θυμίζει τον Όνο, δηλαδή το γάιδαρο.» Έσκυψε και μου πες τα αυτή. Ο μικρός στο μεταξύ στεκόταν ντροπαλός. Κοίταζε κάτω και έκλειφε το ένα του το δάχτυλο. Ήταν ξυπόλυτος και κουρεμένος γουλί. Θυμίζε τον παππού μου σε παλιές φωτογραφίες, όταν ήταν κι αυτός παιδί. «Άρωμα από μοσχολίβανο μας στήληξε, λες και βρεθήκαμε ξαφνικά σε εκκλησία. Ανακατεύτηκε με τα παλιά αρώματα του πύργου, με την ευωδιά από το κυπαρισόξυλο που υπήρχε παντού γύρω μας, τα ταβάνια, στις σκάλες, στις πόρτες. Ένιωσα να ζαλίζομαι. Έκλεισα τα μάτια και μου φάνηκε πως άκουσα βήματα. Πολλά βήματα στον πάνω όροφο. Στο πάτωμα πάνω από τα κεφάλια μας. Και μια φωνή. Θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η παράξενη φωνή. Έλεγε πολλά. Όμως τα μόνα λόγια που ξεχώρισε ήταν αυτά. Το δε την πόλη νησί δούνε.» Ύστερα η φωνή χάθηκε. Λες και ένας δυνατός άνεμος την πήρε μακριά. Μαζί της έσβησαν όλοι οι ήχοι. «Αρχαία ελληνικά, πώς είναι δυνατόν? Πού βρίσκομαι?» Ήξερα να αναγνωρίζω τα αρχαία ελληνικά, τη γλώσσα των προγόνων μου. Με είχε μάθει ο Θεός Βασίλης. Καταφέρα να ανοίξω τα μάτια μου. Είδα μπροστά μου τη Χαρά να χαμογελά. Σίγουρα δεν είχε ακούσει τίποτα, ούτε αυτή ούτε κανένας άλλος. «Παιδιά, ανεβείτε ακριβώς από πάνω, στον τέταρτο όροφο. Εκεί είναι το δωμάτιο που θα κοιμάστε. Δηλαδή αποκλείεται να κοιμάστε, γιατί θα παίζουμε όλη νύχτα», είπε και μου έδωσε το χέρι της. Έπιασα με το άλλο τη Ραλού και αυτή το Θωμά. Ο κύριος Κώστας είχε εξαφανιστεί και ο μικρός Γιάννης είχε κιόλας ανεβεί πάνω μπουσουλώντας. Αναβήκαμε και η Χαρά άνοιξε μια πόρτα δίπλα στο κεφαλόσκαλο. Ήταν ένα δωμάτιο με τρεις σιδερένια κρεβάτια και πέτρινους τοίχους. Λίγο φως έμπαινε από δύο μακρόστενα ανοίγματα. Κανονικά παράθυρα δεν υπήρχαν. Ένιωσα το άρωμα του κυπαρισιού και της πέτρας πιο δυνατό εκεί μέσα. Ήμουν ανήσυχος. Από το νου μου δεν έφευγε η φωνή που είχα ακούσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχε γίνει και να το είχα φανταστεί, αφού θυμόμουν τα λόγια. Όμως ήταν πραγματική φωνή αυτό που είχε ακουστεί? Ήταν από το πάνω πάτωμα ή μήπως απ' έξω? «Μένει κανένας άλλος εδώ?» ρώτησα τη Χαρά. «Όχι», μου είπε και σήκωσε τους ώμους της. «Εμείς κοιμόμαστε στο δεύτερο και ακριβώς από κάτω οι γονείς μας». «Χαρά, πες μου, μπορεί να ανέβει κάποιος το τέταρτο πάτωμα του πύργου με άλλο τρόπο?» «Όχι βέβαια, είναι πολύ ψηλός. 25 μέτρα λένε. Εκτός και αν προσγειωθεί με ελικόπτερο στη ταράτσα», πετάχτηκε ο Θωμάς. «Μα γιατί ρωτάς, Οδυσσέα? Ποιος ξέρει τι έχει στο νου σου?» «Αυτά δεν γίνονται», είπε η Ραλού. «Εξάλλου θα ακούγαμε το θόρυβο, θα μας ξεκούφαινε το ελικόπτερο». Η Χαρά πάλι μιλούσε εκκρεμασμένη με τα χέρια στην πόρτα του δωματίου. Από τη συζήτηση κατάλαβα πως μόνο εγώ είχα ακούσει την παράξενη φωνή. Αν δηλαδή την είχα ακούσει και δεν ήταν η ιδέα μου. «Καλύτερα να σταματήσω γιατί θα γίνω ρεζίλη. Θα βρω μόνος μου την απάντηση», έτσι σκέφτηκα. Όμως πώς είναι δυνατό να μιλάει κάποιος αρχαία ελληνικά σε ένα χωριό της Μάνης? Το μυαλό μου πήγε ύστερα στο ροδιόφωνο ή την τηλεόραση. Τα παιδιά μου είπαν πως τηλεόραση υπήρχε μόνο στο ισόγειο και πως ήταν χαλασμένη εδώ και μια εβδομάδα. Η φωνή του κυρίου Κώστα έδιωξε τις σκέψεις μου. «Παιδιά, δεν πεινάτε», είπε και το χαμογελαστό του πρόσωπο φάνηκε στην καταπακτή. «Η κυρία Μέρη...» Τα ξεχάσαμε όλα. Πετάξαμε τα σακίδια και ο Θωμάς μπροστά και εμείς οι άλλοι πίσω, πηδώντας τα σκαλιά δυο-δυο, κατεβήκαμε στο ισόγειο, όπου το τραπέζι ήταν κιόλα στρωμένο. Μια κυρία όμορφη με ξανθά μαλλιά, δεμένα ψηλά στο κεφάλι και φωτεινό πρόσωπο, ανακατεύε μια κατσαρόλα. Φορούσε μακρύ σκούρο κόκκινο φόρεμα με λουλούδια γαλαζοκίτρινα και μου φάνηκε έτσι όπως πήγαινε και ερχόταν στην κουζίνα, σαν αρχόντισσα που είχε ξεκολλήσει από παλιά ζωγραφιά. Μας χαιρέτησε, μας είπε καλωσορίσατε και πως έλειπε από τον πύργο την ώρα που είχαμε φτάσει. Η καρδιά της ήταν ανοιχτή σαν πρωινός ουρανός και καθαρή όσο το μανιάτικο φως. «Κυρία Μαϊρή, μοιάζετε πολύ στη μητέρα μου», της είπε ο Θωμάς. «Σε τι μοιάζουμε, αγόρι μου?» «Όταν την πλησιάζω καταλαβαίνω τι φαγητό θα φάμε».
1: «Δηλαδή πως το καταλαβαίνεις, Θωμά?»
0: ρωτήσε περίεργος ο κύριος Κώστας. «Από το πως μυρίζουν τα ρούχα της όταν την αγκαλιάζω. Αλλιώς μυρίζουν όταν έχει μαγειρέψει φακές και αλλιώς όταν έχει τηγανιτές πατάτες. Λοιπόν, πες μου τι έχω μαγειρέψει εγώ σήμερα, Θωμάκο». «Έχετε φτιάξει ψαρόσουπα, κυρία Μέρη. Αποκλείεται να κάνω λάθος». Μας έπιασαν τα χείλια. Όμως όταν ο κύριος Κώστας έφερε μια αχνηστή κατσαρόλα και μια πιατέλα με ένα τεράστιο ψάρι, κοιτάξαμε το Θωμά με θαυμασμό.
1: «Παιδιά, καθίστε και ορμήστε». «Όχι, όχι. Μην ορμήσετε πριν κάνουμε το σταυρό μας. Να ηρεμήσουμε, να θυμηθούμε το Θεό για το ψάρι που μας έδωσε».

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα 4 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Συννεφιά σήμερα και ψηλό βροχό από το πρωί. Τώρα αυτή την ώρα έχουμε βροχές σε Μακεδονία και Θράκη που θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες σύμφωνα με τους μετρολόγους. Η πρόγνωση καιρού δείχνει ότι μέχρι και αύριο θα είναι συννεφιασμένος ο καιρός και βροχερός. Έρχεται όμως άνοδος της θερμοκρασίας ξανά. Φεύγει η βροχή, μας αφήνει το Σαββατοκύριακο και από την Κυριακή πάμε για 35. Αρκετή ζέστη λοιπόν, άλλωστε έχουμε μπει στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, στον Ιούνιο, δεν θα μπορούσε διαφορετικά να γίνει. Πάντως απολαύστε σήμερα την δροσιά, που είναι και αυτή απαραίτητη βέβαια, μετά από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες. Στο μάθημα της ανατομίας, φυσιολογίας 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, ήταν βατά τα θέματα, αλλά έπρεπε κάποιος να είχε κάνει σωστή προετοιμασία όλη τη χρονιά. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν τις εξετάσεις τους το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου με την εξέταση στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και σύγχρονη τέχνη. Τώρα τα γενικά λύκεια αύριο συνεχίζουν με λατινικά, με χημεία θετικών σπουδών και πληροφορική. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε στα παιδιά, όπως επίσης και στα παιδιά των γυμνασίων που επίσης εξετάζονται, έχουν ξεκινήσει εξετάσεις και για αυτά. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας τώρα, σε κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τη Χεζμπολάχ και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών που θα είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, κατέληξαν Ισραήλ και Λίβανος. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δύο χώρες μετά από 48 ώρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, Λίβανος και Ισραήλ κατέληξαν πως για να μπορέσει να είναι βιώσιμη η κατάπαυση του πυρός, βασικές και αναγκαίες προϋποθέσεις είναι να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της από τον τομέα νοτίως του Λιτάνι. Άνοιξε η πλατφόρμα dadades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελουμένων στη δράση Dadades της γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Νέα εποχή για το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου, έρχεται ανακαίνιση, επανέκθεση και καθολική προσβασιμότητα για όλους. Τα έργα θα ξεκινήσουν σύντομα αφού εξασφαλίστηκε το απαραίτητο κονδύλιο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στη γειτονική Αλβανία για το θέρετρο που είναι να δημιουργηθεί στην περιοχή εκεί όπου είχαμε και τραυματισμό προχθές Έλληνα ομογενούς. Η υπόθεση της επένδυσης Μαμούθ εκεί στην Αλβανία εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα, αφού οι αντιδράσεις κατά του πολυτελούς τουριστικού θερέτρου του 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίου εντείνονται. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν για τρίτη συνεχόμενη μέρα στα Τύρανα, απορρίπτοντας την πρόταση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα για διάλογο και ζητώντας την άμεση διακοπή των εργασιών. Και βέβαια οι αστυνομικές δυνάμεις καθημερινά κάνουν χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού εκεί στη Σβένιτσα, επίσης όπου έχουμε κόσμο να διαμαρτύρεται, συγκεντρωμένο πλήθος έχουμε καθημερινά εκτός από τα Τύρανα και εκεί. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος θα εορτάσει τα ονομαστήριά του στη γενέτειρά του στην Ίσο Ήμβρο για πρώτη φορά, μάλιστα, σύμφωνα και με τον Μητροπολίτη Ήμβρου, ο οποίος ανακοίνωσε το ευτυχές γεγονός. Ο Παναγιώτατος από την Τρίτη θα βρίσκεται στο νησί της Ήμβρου, ενώ μαζί του θα βρεθούν την ημέρα των ονομαστηρίων του ο Πατριάρχης Βουλγαρίας, όπως έχει γίνει γνωστό, αλλά και ο Πατριάρχης εκτός των Βουλγαρίας Δανιήλ και ο Πατριάρχης
Ρουμανίας, Δανίλη. Επίσης θα βρίσκεται μαζί του ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, από την Τρίτη και όλα σε 9 Ιουνίου. Βαρεσίμα το μήνυμα του μακαριωτάτου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Γερονίμου για την ημέρα περιβάλλοντος που είναι η αυριανή. Ο μακαριωτάτος ως πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως πράττει κάθε χρόνο, απέστειλε το σχετικό μήνυμα και δημοσιεύθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρξε πρωτοπόρος, λέει, μεταξύ άλλων, στην αναγνώριση του οικολογικού προβλήματος στον σύγχρονο κόσμο και πολιτισμό. Ήδη από το 1989, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο καθιέρωσε την 1η Σεπτεμβρίου ως ετήσια ημέρα προσευχής για την προστασία της δημιουργίας του Θεού, τονίζει ο Μακαριώτατος. Ενώ επίσης προσθέτει ότι η έμπρακτη σχέση του ανθρώπου με το Θεό αναδεικνύει την προσωπική και κοινωνική χρήση της δημιουργίας, το νόημα και το σκοπό της υλικής πραγματικότητας. Και το κρίσιμο ζήτημα στην εποχή μας είναι αν μπορούμε όλοι μας να εμπνεύσουμε και να εργαστούμε για έναν πολιτισμό με νόημα και σκοπό που θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον. Μεγάλη ποσότητα ιερών σκευών και άλλων εκκλησιαστικών ειδών προσέφερε η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος στην Ιερά Επισκοπή Κατάγκας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις των κατηχητικών ομάδων του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Γρεβενών. Έρχεται η εορτή λήξης των δραστηριοτήτων της Χριστιανικής Καταφυγής Νέων ο Άγιος Δημήτριος εδώ στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Πολιούχου μας του Αγίου Δημήτριου. Και ενώ μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική τιμητική εκδήλωση θα λάβει χώρα από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης με τίτλο «Το Πανάγιον Πνεύμα η Σενότητα πάντα σε κάλεσε», θα αφιερώνεται στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και ο μιλητής θα είναι ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος την Παρασκευή τώρα στις 8.30 στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα καθήκοντά του σε τέλεια υγεία, όπως ανακοίνωσε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Θυμίζουμε, βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες για προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη, στο Άγιον Όρος, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και έλαβε την απαραίτητη φροντίδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν Αμερικής αφήχθη σε άριστη υγεία. Ξεκίνησε χθες το απόγευμα στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στελεχών Κατασκηνώσεων Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου. Ο Μητροπολίτης Σουηδίας Κλεόπας ήταν ομιλητής σε διεθνές συνέδριο που έγινε τώρα στις αρχές του μήνα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διεθνών Μελετών. Η Παναγία του Όρους των Ελαιών από τα Ιεροσόλυμα φτάνει στον Άγιο Λουκά της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά, με την ευκαιρία βέβαια της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ιατρού και Θαυματουργού. Από την Κυριακή 7 Ιουνίου ως την Κυριακή 14 Ιουνίου η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών θα τίθεται σε προσκύνηση μαζί με το χαριτόβρητο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά. Η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμοχώς του και η Πολιτιστική Ακαδημία Άγιος Επιφάνιος διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα για τον Απόστολο Βαρνάβα. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στη Μονή Παναγίας Αγίας Νάπας. Στις 15 Ιουνίου, ανήμερα των ονομαστηρίων του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου, θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του Ιστορικού Αρχείου Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου. Η τελετή των εγγενείων θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 στο κτίριο Ιστορικού Αρχείου Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου στα Ινόφυτα Βιωτίας. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, Πέμπτη, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή.
παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών. Ενώ εδώ λίγο πιο δίπλα διαβάζουμε επίσης για χώρο 1,5 δισεκατομμυρίου για μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Τα δημοσιονομικά περιθώρια παρουσιάζει εδώ η εφημερίδα για την τριετία 2026-2028. Τα νέα πιο καυτό το φετινό καλοκαίρι. Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, αφού έχουμε ένα συνδυασμό θερμοδυναμικής βόμβας, όπως το λένε, με τις κλιματικές αλλαγές που βιώνουμε. Υπάρχει κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης, λένε. Τώρα, ας ελπίσουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, να πάνε όλα καλά και να μην μιλάμε καθόλου για φωτιές φέτος. Απογευματινή. Αναδρομικά 1.200 με 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους. Έχουμε επαναυπολογισμό. Αφορούν, προσέξτε, τα ειδικά μισθολόγια, τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά και τους απόστρατους. Για αυτούς βέβαια είναι τα συγκεκριμένα αναδρομικά. Η εφημερίδα των συντακτών Success Story, η ιστορία επιτυχίας με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα, διαβάζουμε εδώ, για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά.

Ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Ο Ελεύθερος Τύπος. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Ανοίγει η πλατφόρμα, να πούμε επίσης, έως τις 15 Ιουνίου και θα δίνεται επιδότηση, προσέξτε, έως και 95% για κλειστά σπίτια που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ 85% θα αγγίζει επιδότηση τα ιδιοκατοικούμενα σπίτια με πλαφόν της 36.000 ευρώ. Συνεχίζοντας τώρα στις πολιτικές εφημερίδες, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η εφημερίδα Ποντίκη. Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά. Τύπος Θεσσαλονίκης, αθλητική κυψέλη με πισίνα και γήπεδα στη Θεσσαλονίκη. Αναβαθμίζεται η πόλη και βελτιώνεται σε επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων. Κόντρα, η απειλή Σαμαρά φοβίζει το Μαξίμου. Εστία, αποκάλυψη αξιωματούχου της ExxonMobil. Στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Political, τέλος ο εφιάλτης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Είχαμε αποπληρωμή μιας ακόμη ρήτρας εχθές και γι' αυτό και το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Political σήμερα. Είχαμε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να το ανακοινώνει εχθές και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο. Δημοκρατία, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Εδώ έχει να κάνει με την επιδότηση που λέγαμε πριν, τους όρους, τις προϋποθέσεις και είπαμε ότι η κρατική επιδότηση θα φτάνει τα 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Ειδικά γι' αυτό θα υπάρχει ειδική μέρημνα.

Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310 735970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Από το Facebook, στη σελίδα μας είστε ευπρόσδεκτοι και αν δεν έχετε κάνει like, κάντε τώρα. Και βέβαια από το X, πρώην Twitter, όπου μας ακολουθείτε. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε το radiolydia.com, την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Μας ακούτε ζωντανά. Διαβάζετε τις τελευταίες ανακοινώσεις, ακούτε εκπομπές offline και βέβαια ενημερώνεστε για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να στολί καλά. Γεια σας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί, φίλοι ακροατέ, συναντώμεθα για να ασχοληθούμε με τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Όλοι μας έχουμε κάποια απασχόληση. Άλλωστε στις συναντήσεις μας με φιλικά πρόσωπα ή και με άγνωστα ακόμη μεταξύ των άλλων που συζητούμε είναι και το θέμα της απασχολήσεως. Τι έκανες σήμερα, με τι ασχολήθηκες, πώς πέρασε η μέρα σου? Και μεταξύ αγνώστων ακούμε το ερώτημα, τι επαγγέλλεστε, με τι ασχολείστε, και παίρνουμε την ανάλογη απάντηση. Και είναι αλήθεια ότι όλοι μας έχουμε τις απασχολήσεις. Η μάνα ασχολείται με τα παιδιά, με το σπίτι της, με τον οικοκυριό της. Ο πατέρας αναπτύσσει τις εξωτερικές δραστηριότητες για να καλύψει τις βιολογικές ανάγκες της οικογενείας. Ο δάσκαλος ασχολείται με τη μόρφωση των παιδιών και τη διάπλαση χαρακτήρων και την ανάδειξη ανθρώπων με χριστά ήθη. Ο μαθητής έχει την απασχόλησή του. Διαβάζει, μελετά, εξοπλίζεται πνευματικά, καταρτίζεται για να δώσει τη μάχη. Ο ιερωμένος έχει την απασχόλησή του, τη διαπίμαση των ψυχών και την ανίστακτον παρακολούθηση του ποιμνίου. Ο Γιώργος ασχολείται με τα χωράφια του. Ο οικοδόμος με τις οικοδομές του. Ο επιστήμονας ασχολείται με τις επιστημονικές του επιδόσεις. Ο αξιωματικός με το στράτευμα. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν και μία απασχόληση. Και ο χριστιανός έχει τη δική του απασχόληση. Και η ασχολία της μελέτης του Λόγου του Θεού είναι η ωραιότερα απασχόληση του χριστιανού. Μακάρι, φίλοι ακροατέ, πάντοτε ο άγγελός μας να μας βρίσκει να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Και σήμερα διαβάζουμε από το 5ο κεφάλαιο της αγαπημένης μας επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου, τους στίχους 19 και 20. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, εάν της εν ημίν πλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει της αυτόν, γινοσκέτο ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Με πιο απλά λόγια, αδελφοί, εάν κανείς από σας πλανηθεί από την αλήθεια και κάποιος τον επαναφέρει, ας γνωρίζει ότι εκείνος που επαναφέρει αμαρτωλό από το δρόμο της πλάνης θα σώσει ψυχή από τον θάνατον και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Είναι πολύ φυσικό μέσα στο πλήθος των ανθρώπων να υπάρξουν και άτομα τα οποία μπορεί να αστόχησαν περί την πίστη και την αλήθεια και μέσα στο νου τους να επικρατεί μια συνεχής και αδιάκοπος τρικυμία και μια ασίγαστη θύελα και καταιγίδα. Και ομολογουμένως δεν είναι μικρός ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που η ομίχλη αποτελεί μόνιμο φαινόμενο, πράγμα το οποίο τους αναγκάζει να στερούνται των ακτίνων του φωτός του ηλίου της δικαιοσύνης, ο οποίος και τη σκέψη φωτίζει και το φρόνημα ανυψώνει και τον ορίζοντα ευρύνει και αληθινό νόημα ζωής παρέχει. Οι αστοχήσαντες περί την αλήθεια πλανώνται στο δρόμο του ψεύδους και της απιστίας με φυσικό αποτέλεσμα
να οδηγούνται στα διέξοδα και να περιπίπτουν σε ένα αληθινό χάος και σε μία φρικαλαία θεωρητική άβυσο. Στην κατηγορία αυτών ανήκουν και όλοι εκείνοι οι αιρετικοί οι οποίοι παρερμήνευσαν την Αγία Γραφή και με τη θέλησή τους διέστρεψαν τα αληθινά νοήματα της Αγίας Γραφής και έγιναν αφορμή όχι μόνον αυτοί να αρνηθούν την Ορθοδοξία αλλά και άλλους να παρασύρουν στην αίρεση και στον σκοταδισμό της πλάνης. Αλλά και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θεωρητικά δεν αρνούνται τις αιώνιες αλήθειες της πίστεως πρακτικά όμως την καθημερινή τους ζωή αρνούνται να ζήσουν με συνέπεια αυτό που πιστεύουν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Γιατί ενώ δέχονται την ευαγγελική αλήθεια κινούνται πάντα μέσα στο ψέμα και ενώ δέχονται τη δικαιοσύνη του Θεού οι ίδιοι ζουν μέσα στην αδικία. Αναγνωρίζουν ότι χωρίς την αγάπη η ζωή των ανθρώπων μεταβάλλεται σε κόλαση αληθινή και όμως όταν οι ίδιοι κληθούν να προσφέρουν ένα γραμμάριο αγάπης στον συνάνθρωπό τους που αργοπεθαίνει το αρνούνται με σκληρότητα. Πιστεύουν στην ηθική του Ευαγγελίου αλλά δυστυχώς δεν αγωνίζονται να την ακολουθήσουν. Πιστεύουν στην αιωνιότητα αλλά ζουν και πολιτεύονται ως να μην υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από τον κόσμο αυτό που βλέπουν. Τους πλανηθέντας θεωρητικά και πρακτικά αδελφούς οφείλουν υπέρ την πίστη ορθώς φρονούντες και πράττοντες να φροντίσουν να τους επαναφέρουν στην ευθεία οδό. Ο χριστιανός που ζει μέσα στο φως του Χριστού δεν μπορεί να αφήσει τον πλανεμένο αδελφό του να ζει μέσα στο σκοτάδι. Ο χριστιανός που βρήκε τις αθάνατες πηγές των υδάτων δεν έχει το δικαίωμα να αρνείται στο διψασμένο ένα ποτήρι από το αθάνατο νερό. Ο χριστιανός που αναλαμβάνει τη χαρά που χαρίζει στις ψυχές η ειδηλιακή σχέση της ψυχής με τον ημφίο Χριστό δεν μπορεί να κρατεί εγωιστικά την πανεφρόσινη αυτή ψυχική αγαλίαση μόνο για τον εαυτό του. Ο χριστιανός που τρέφεται με ουράνια τροφή δεν μπορεί να βλέπει τους αδελφούς του να λιμοκτονούν πνευματικά και να ψυχοραγούν από έλλειψη πνευματικής τροφής. Ο χριστιανός που ζει με τη χάρη του Θεού μια καθαρή ζωή δεν μπορεί, δεν έχει το δικαίωμα να διαφορεί για τον αδελφό του που κυλίεται στο βόρβορο της αμαρτίας. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, φίλοι ακροατέ, δηλώνει με κατηγορηματικότητα ότι όποιος βοηθήσει έναν άνθρωπο να επιστρέψει από την πλάνη θα γίνει αφορμή πολλές δικές του αμαρτίες να συγχωρεθούν αλλά και τον πλανηθέντα θα βοηθήσει να απαλλαγεί από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Όταν κανείς σκεφτεί τους λόγους αυτούς χωρίς αμφιβολία θα κινητοποιήσει όλες του τις δυνάμεις και θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή δημιουργώντας όλες τις προϋποθέσεις για ένα κύκλο δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην επάνωδο των πλανεμένων στη βασιλική οδό που οδηγεί κατευθείαν στη βασιλεία των ουρανών. Φίλοι ακροατέ, ένας ακόμη τρόπος να σμικρύνουμε τα σύνορα του κράτους της αμαρτίας και να απαλλαγούμε ακόμη και από το φόρτο των ειδικών μας αμαρτημάτων είναι και η καθημερινή μας προσπάθεια να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας να βρουν τον αληθινό δρόμο της ζωής. Με πιο απλά λόγια,
ο καθένας μας πρέπει να γίνει και ένας ιεραπόστολος. Και εσύ και εγώ και όλοι μας, όσοι είχαμε το εξαιρετικό προνόμιο και την ιδιαίτερη ευλογία να γνωρίσουμε τον Κύριό μας και να έχουμε συνάψει προσωπικές σχέσεις μαζί Του. Ιεραπόστολος τον αδελφό μας που ζει ακόμη μέσα στο σκοτάδι. Ιεραπόστολος τον φίλο μας που προσπαθεί να σβήσει τη δίψα στα βαλτόνερα της αμαρτίας. Ιεραπόστολος στο γείτονά μας που έχει αποκοπεί από την Εκκλησία και περιπλανάται στην ερημιά της ζωής. Ιεραπόστολος, ναι, στον αδελφό μας με τον οποίο ενώ καθημερινώς συνεργαζόμεθα, τον αφήνουμε μόνο του να πλανάται στην άβυσσο της απιστίας. Ιεραπόστολοι, με τη φωτεινή μας σκέψη, με το αγνό μας βλέμμα, με το γαλήνιο πρόσωπο, με τη δροσερή μας γλώσσα, με τα καθαρά μας χέρια, με τη φλογερή μας καρδιά, με την ευωδιαστή μας ζωή, με το φωτεινό μας παράδειγμα, με την Αγία μας διωτή.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6:30 το απόγευμα, με θέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8:30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα Πανηγύριος Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λειψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400.

0: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους.

0: στερέωση όλων των σταδίων παραγωγής της εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@papakimelissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

Αγαπητοί μας εκπαιδευτικοί, φτάνετε συν Θεό στο τέλος του αγώνος. Ο Θεός σας ευλογεί τους κόπους σας και την σπορά. Ας αναπληρεί τις παραλήψεις, ας παραγράφει τα λάθη. Τις μέρες αυτές είστε σε εγρήγορση, η ένταση μεγάλη. Υψώστε τα μάτια ψηλά και αντλήστε κουράγιο για να σταθείτε και πάλι σωστά δίπλα στα παιδιά μας. Οι δικοί τους τυχόν εκνευρισμοί ας εξουδετερώνονται με το δικό σας μεγαλείο. Οι δικές τους αντιδράσεις με την δική σας ταπεινοφροσύνη. Οι δικές τους προκλήσεις με την δική σας αγάπη. Και όλα θα πάνε καλά. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία η Φιλιππισία εύχεται σε όλους εσάς τους εκπαιδευτικούς μας καλό κουράγιο και καλές διακοπές.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην. Και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντας επί την ηλίου δύση νιδόντας φως εσπερινών, ύμνο με Πατρέ Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση κυρίς, ημνίστε φορές θυσίες, ιέ Θεού ζωήν ο διδούς, δύο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη ανώματι τους φυλακθηναίοι μας, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε, ευλογητός Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός Θέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τέρα των χειρώσιμη παρήδης. Σε πρέπει ένωση, σε πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θανάτος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θανάτος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θανάτος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς ημαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένα και ντορμάτό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε εμείς σήμερα και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Αμήν, στερεώσει Κυρίος ο Θεός των Αγίων και αμομιντοποίησιν των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγεί αυτοεκκλησία και τη δελεφότητα του ταύτη αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα του Χεροβήμ και δόξαρά συγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθαρό σε λόγου τεκού συντηρώντο Θεότοκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψας, το Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίεσον Τιμίων Επορανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και

Κεφάλαιο δέκατο. Ανήρ δε της εν Καισαρία ονόματι Κορνήλιος, εκατοντάρχης εξπύρης της καλουμένης Ιταλικής, ευσεβής και φοβούμενος το Θεόν, συνπαντή το οίκο αυτού, ποιόντε ελεημοσύνας πολλά στο λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός, είδεν εν οράματι φανερός, όσοι όραν ενάτην της ημέρας, άγγελον του Θεού εισελθόντα προς Αυτόν και υπόντα Αυτό. Κορνήλιε, ο δε ατενίσας αυτό και έμφοβος γενόμενος, είπε, «Τι έστι, Κύριε?» Είπε δε αυτό, «Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού. Και νυν πέμψον η σιώπην άνδρας και μετάπεμψε Σίμωνα, ως επικαλείται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρά την ησίμωνη βυσσή, ω εστίν οικία παραθάλασσαν. Ως δε απήλθεν ο άγγελος ο λαλών το Κορνηλίο, φωνήσας δύο των οικετών αυτού και στρατιώτην ευσεβή των προσκαρτερούντων αυτό και εξηγησάμενος αυτής άπαντα, απέστειλεν αυτούς εις την Ιώπην. Τη δε επαύριον, οδηπορούν των εκείνων και την πόλη εγκυζόντων, ανέβη Πέτρος επί το δώμα προσεύξαστε, περιόρανε έκτην. Εγένετο δε πρόσπινος και ήθελε γεύσαστε. Παρασκευαζόντων δε εκείνων, επέπεσεν επ' αυτών έκστασης και θεωρεί των ουρανών ανεογωμένων και καταβαίνουν επ' αυτών σκεύωστοι ως οθόνην μεγάλην, τέσσαρ συναρχές δεδεμένων και καθιέμενων επί της γης, ενώ υπήρχε πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετινά του ουρανού. Και γένετο φωνή προς αυτόν, «Αναστάς Πέτρε, θύσον και φάγε». Ο δε Πέτρος είπε, «Μηδαμός Κύριε, ότι ουδέποτε έφαγον παν κοινών ή ακάθαρτον». Και φωνή πάλιν εκ Δευτέρου προς αυτόν, «Α, ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη κίνου». Τούτο δε γένετο επί τρεις, και πάλιν ανελήφθη το σκεύος εις των ουρανών. Ως δε εν αυτό διηπόρει ο Πέτρος, τι ανοίει το όραμα ο είδε, και ειδού οι άνδρες οι απεσταλμένοι από του Κορνηλίου διερωτήσαντες την οικίαν Σίμωνος, επέστησαν επί τον πυλώνα και φωνήσαντες επινθάνοντο ή Σίμων ο επικαλούμενος Πέτρος ενθάδε ξενίζεται. Του δε Πέτρου διενθυμουμένου περί του οράματος είπεν αυτό το πνεύμα, «Ιδού άνδρες ζητούσισε, αλλά Αναστάς κατάβηθη και πορεύουσιν αυτής μηδέν διακρινόμενος, διότι εγώ απέσταλκα αυτούς». Καταβάζδε Πέτρος προς τους άνδρας, είπεν, «Ιδού εγώ ημί ον ζητείτε, τι σι αιτία διν πάρεστε?» Ιδέ είπον, «Κορνήλιος εκατοντάρχης, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών, μαρτυρούμενόστε υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, εχρηματίστη υπό Αγγέλου Αγίου, μεταπέμψαστέσε εις τον οίκον αυτού και ακούσε ρήματα παρασού. Εις καλεσάμενος ουν αυτούς εξένησε. Τη δε επαύριον Αναστάς εξήλθε συν αυτής και έτινες των αδερφών των από της Ιώπης συνήλθον αυτό και τη επαύριον εισήλθον εις την Καισάριαν. Ο δε Κορνήλιος συν προσδοκών αυτούς συγκαλεσάμενος του συγγενείς αυτού και τους αναγκαίους φίλους. Ως δε γένετο του εισελθήν των Πέτρων, συναντήσας αυτό ο Κορνήλιος, πεσών επί τους πόδας προσεκίνησεν. Ο δε Πέτρος αυτόν ήγηρε λέγον, «Ανάστηθη, καγώ αυτός άνθρωπος ημί, και συνομιλών αυτό εισήλθε, και ευρίσκει συνελληλιθώτας πολλούς, έφυτε προς αυτούς. Ημείς επίσταστε ως αθέμητον έστι Ανδρείου Ιουδαίο, κολλάστε ή προσέρχεστε αλλοφύλου. Και εμεί ο Θεός έδειξε μηδέν ακοινών ή ακάθαρτον λέγειν άνθρωπον, διό και αναντηρήτως ήλθον μεταπεμφθείς.
πινθάνω με ούν τίνι λόγο με τα πέμψα στέμε. Και ο Κορνήλιος έφυ. Από τετάρτης ημέρας μέχρι ταύτης της ώρας ήμι νηστεύων και την ενάτην ώραν προσευχόμενος εν το οίκο μου και ειδού ανήρ έστι ενώπιόν μου εν αισθήτη λαμπρά και φυσή. Κορνήλιε, εις ακούστη σου η προσευχή και ελεημοσύνε σου εμνίστησαν ενώπιον του Θεού. Πέμψον ούν οι σιώπιν και μετακάλεσε Σίμωνα ως επικαλείται Πέτρος. Ούτως ξενίζεται εν οικία Σίμωνος Βυρσαίος παραθάλασσαν. Ως παραγενόμενος λαλήσισι. Εξ αυτήσουν έπεμψα πρόσε. Σίτε καλός επίησας παραγενόμενος. Νίνουν πάντες ημείς ενώπιον του Θεού πάρεσμεν ακούσε πάντα τα προστεταγμένα σύπο του Θεού. Ανοίξας δε Πέτρος το στόμα, είπεν, «Επαληθείας καταλαμβάνομαι ότι ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλέν παντί έθνη ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτό έστι. Τον λόγον όν απέστειλε της Ιης Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνη δια Ιησού Χριστού, ούτως έστι πάντων Κύριος. Εμείς είδατε το γενόμενο ρήμα καθόλης της Ιουδαίας, αρξάμενον από της Γαλιλαίας μετά το βάπτισμα ο εκήρυξεν Ιωάννης. Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίο και δυνάμει, ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, ότι ο Θεός είναι με ταυτού. Και ημείς εσμέν μάρτυρες πάντων ον επίησεν εντε τη χώρα των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, ον και ανήλων κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ήγηρε τη τρίτη ημέρα και έδωκεν αυτόν εμφανή γενέστε. Ου παντί το λαό, αλλά μάρτυση της πρόκαι χειροτονημένης υπό του Θεού ημίν, ή την εσυνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό μετά το αναστήσε αυτόν εκ νεκρών. Και παρήγγειλεν ημίν, κηρύξε το λαό και διαμαρτύραστε ότι ούτως έστιν ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Τούτο πάντες οι προφήτε μαρτυρούσιν, άφεσιν αμαρτιών λαβήν δια του ονόματος αυτού, πάντα τον πιστεύοντα εις αυτόν. Έτι λαλούντος του Πέτρου τα ρήματα ταύτα, επέπεσε το πνεύμα το Άγιον επί πάντα στους ακούοντας των λόγων. Και εξέστησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι συνήλθον το Πέτρο, ότι και επί τα έθνη δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκέχεται. Ήκουον γάρ αυτών λαλούντων γλώσσες και μεγαλυνόντων των Θεών. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος. Μήτι το είδωρ κολλήσε δύνατέ της του μη βαπτιστήνε τούτους ή την εστο πνεύμα το Άγιον έλαβον καθώς και εμείς. Προσέταξέτε αυτούς βαπτιστήνε εν το ονόματι του Κυρίου. Τότε ρώτησαν αυτόν επιμείνε ημέρα στην άσ.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Στην Κεσάρια υπήρχε κάποιος ονομαζόμενος Κορνήλιος Εκατόνταρχος από την στρατιωτική μονάδα που ονομάζεται Ιταλική. Ήτο ευσεβής και φοβούμενος των θεών μαζί με όλη την οικογένειά του. Έκανε πολλά σε ελεημοσύναση των λαών και προσευχότανε πάντοτε εις τον Θεόν. Μίαν ημέραν περί την ενάτην ώρα είδε καθαρά σε ένα όραμα άγγελο του Θεού να έρχεται προς αυτόν και να του λέγει «Κορνήλιε». Αυτός προσήλωσε το βλέμμα του εις αυτόν και φοβισμένος είπε «Τι συμβαίνει Κύριε» και ο άγγελος του είπε «Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέφηκαν εις τον ουρανόν δια να σε θυμηθεί ο Θεός. Και τώρα στείλε εις την Ιώπην άνδρας και κάλεσε κάποιον Σίμωνα που ονομάζεται Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται από κάποιον Σίμωνα Βυσσοδέψη, του οποίου το σπίτι είναι κοντά εις τη θάλασσα». Όταν έφυγε ο άγγελος που του μιλούσε, φώναξε δύο από τους υπηρέτες του και έναν στρατιώτη ευσεβή από εκείνους που είχε στην υπηρεσία του και αφού τους αφηγήθηκε όλα, τους έστειλε στην Ιώπη. Την επομένη ημέρα, ενώ εκείνοι περπατούσαν ακόμη και επλησίαζαν εις την πόλη, ανέβηκε ο Πέτρος εις το ανόγι κατά την έκτην ώρα δια να προσευχηθεί. Επίνασε δε και ήθελε να φάγει κάτι. Ενώ του ετοίμαζαν φαγητό, ήλθε εις έκσταση και βλέπει τον ουρανό ανοιχτό και να κατεβαίνει κάτι σαν ένα μεγάλο συνδόνι δεμένο στις τέσσερις γωνίες και κατέβαινε εις την γην. Μέσα σε αυτό υπήρχαν όλα τα τετράποδα ζώα της γης, θηρία, ερπετά και πτηνά του ουρανού. Και μια φωνή του εφώναξε «Σήκω Πέτρε, σφάξε και φάγε». Αλλά ο Πέτρος είπε «Επουδενή λόγο Κύριε, διότι ποτέ δεν έφαγα τίποτε μολυσμένο ή ακάθαρτο». Ήρθε πάλι εις αυτόν φωνή δια δευτέραν φοράν «Εκείνα που ο Θεός σε καθάρισε, σύ μην τα θεωρείς ακάθαρτα». Αυτό έγινε τρεις φορές και το αντικείμενο ανυψώθηκε πάλι στον ουρανό. Ενώ ο Πέτρος ευρίσκεται εις απορίαν περί του τι άραγε σήμαινε το όραμα που είδε, οι άνδρες που είχαν σταλεί από τον Κορνήλιο, αφού ερώτησαν δια το σπίτι του Σίμωνος, ήρθαν εις την εξώπορτα και εφώναξαν δια να ερωτήσουν εάν φιλοξενείται εκεί ο Σίμων που ονομάζεται Πέτρος. Ενώ δε ο Πέτρος εσκέπτετο το όραμα, είπε εις αυτόν το πνεύμα «Τρεις άνδρες σε ζητούν, σήκω κατέβα και πήγαινε μαζί τους χωρίς κανένα δισταγμό, διότι εγώ τους έχω στείλει». Ο Πέτρος κατέβηκε και είπε εις τους άνδρας «Εγώ είμαι εκείνος που ζητάτε, ποια είναι η αιτία».

Άνθρωπος είμαι. Συνομιλών μαζί του εμπήκε στο σπίτι και βρήκε πολλούς να έχουν μαζευθεί και τους είπε: «Ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται σε Ιουδαίων να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει αλλόφυλλον. Αλλά σε μένα ο Θεός έδειξε καθαρά να μην θεωρώ κανέναν άνθρωπο μολυσμένο ή ακάθαρτον. Γι' αυτό ήλθα χωρίς αντίρρηση όταν εστήλατε για μένα». «Ερωτώ λοιπόν, για ποιον λόγο με προσκαλέσατε?» Και ο Κορνήλιος είπε: «Προτεσσάρων ημερών ενώ προσευχόμουν την ενάτη ώρα εις το σπίτι μου, εστάθηκε μπροστά μου ένας άνθρωπος με λάμπουσα ενδυμασία και μου λέγει: Κορνήλια, η προσευχή σου εισακούστηκε και ο Θεός θυμήθηκε τις ελεημοσύνες σου. Στείλε εις την Ιώπη και κάλεσε τον Σίμωνα, ο οποίος ονομάζεται Πέτρος. Φιλοξενείται εις το σπίτι του Σίμωνος του Βυσσοδέψη, κοντά εις τη θάλασσα. Αυτός όταν έρθει θα σου μιλήσει». Αμέσως λοιπόν έστειλα να σε καλέσω και καλά έκανες και ήλθες. Και τώρα είμεθα όλοι εδώ παρόντες ενώπιον του Θεού, δια να ακούσουμε όλα όσα σε έχει διατάξει ο Θεός να πεις». Τότε ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και είπε: «Αναγνωρίζω πράγματι ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά σε κάθε έθνος. Εκείνος που τον φοβάται και κάνει το ορθόν είναι δεκτός εις αυτόν. Έστειλε τον λόγον του εις τους Ισραηλίτες με το χαρμόσυνο άγγελμα ειρήνης δια του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Κύριος όλων. Ξέρετε τι συνέβη σε όλη την Ιουδαία αφού έγινε αρχή από την Γαλιλαία μετά το βάπτισμα που εκήρυξε ο Ιωάννης. Ξέρετε δια τον Ιησούν από την Ναζαρέτ πως τον έχρισε ο Θεός με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ο οποίος περιόδευε ευεργετών και θεραπεύων όλους τους καταδυναστευωμένους από τον διάβολο, διότι ο Θεός ήταν μαζί του. Και εμείς είμεθα μάρτυρες όλων όσα έκαμε και εις την χώρα των Ιουδαίων και εις την Ιερουσαλήμ. Αυτόν εσκότωσαν κρεμάσαντες αυτόν εις των σταυρών. Αλλά ο Θεός τον ανέστησε την τρίτη ημέρα και τον έκανε να εμφανιστεί όχι εις όλων των λαών, αλλά εις μάρτυρας που τους είχε διαλέξει ο Θεός από πριν, δηλαδή σε εμάς οι οποίοι εφάγαμε και ήπιαμε μαζί του μετά την Ανάστασή του εκ νεκρών, και μας παρήγγειλε να κηρύξουμε εις το λαό και να δώσουμε μαρτυρία ότι αυτός είναι ο προορισμένος από τον Θεόν κριτής ζώντων και νεκρών. Δι' αυτό μαρτυρούν όλοι οι προφήτες ότι όποιος πιστεύει εις αυτόν θα λάβει άφεση αμαρτιών δια του ονόματός του». Ενώ ο Πέτρος εμιλούσε ακόμη, έπεσε το Πνεύμα το Άγιον επάνω εις όλους που άκουαν των λόγων, και εξεπλάγησαν οι εξ Ιουδαίων πιστοί όσοι είχαν έλθει μαζί με τον Πέτρον, διότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εχήθηκε και εις τα έθνη, επειδή τους άκουαν να μιλούν γλώσσας και να δοξολογούν τον Θεόν. Τότε είπε ο Πέτρος: «Μήπως μπορεί κανείς να εμποδίσει το νερό ώστε να μην βαπτιστούν αυτοί που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον όπως και εμείς?» Και τους διέταξε να βαπτιστούν εις το όνομα του Κυρίου. Τότε τον παρεκάλεσαν να παραμείνει μερικές ημέρες.

0: τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας, φίλοι μας. Καλημέρα, αδερφή Αθηνά.
0: Αδερφή Μάρθα, να πούμε και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ευλογημένα. Σήμερα έχεις την ονομαστική σου εορτή. Θα μας το πεις λίγο και στο συναξάρι της ημέρας, τους Αγίους που σήμερα μνημονεύει η Εκκλησία μας. Ο Θεός να γεμίζει την ζωή σου με το φως του και να σου χαρίζει υγεία, χαρά και υπομονή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, χρόνια πολλά σε όσες έχουν το όνομα της Αγίας Μάρθας, αγαπητοί μας φίλοι, και να έχουμε όλοι τις ευχές σας. Να δούμε λοιπόν το συναξάρι της ημέρας. 4 Ιουνίου σήμερα, ο Άγιος Μητροφάνης, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, τιμάται σήμερα, μεγάλος Άγιος, μεγάλος Ιεράρχης, έχει και ειδική ακολουθία, διαβάζουμε σήμερα στον όρθρο. Ακόμη η Αγία Σοφία που έζησε ασκητικά, οι Άγιες Μάρθα και Μαρία, οι αδελφές του Λαζάρου, τιμώνται σήμερα, που στο σπίτι τους φιλοξενήθηκε ο Κύριος, αγαπητό του σπίτι, ήταν το σπίτι του Λαζάρου, και ο Λάζαρος μνημονεύεται ως φίλος του Χριστού μας. Ακόμη ο Άγιος Ιωάννης, ο Σιωμάρτυρας, ηγούμενος της Μονής Μοναχρίας, μνημονεύεται. Ο Άγιος Δωρόθεος, ο πρόιος, λόγιος και εθνομάρτυρας, μαρτύρησε το 1824. Αυτά από το συναξάρι και εμείς ζητούμε όλων τις πρεσβείες.

0: μια νέα μέρα, αγαπητοί μας φίλοι, ξεκίνησε για ίσως πολύ νωρίτερα για αρκετούς από εσάς. Ευχόμαστε να είναι αγωνιστική, ευλογημένη.
1: Και όποια προβλήματα και να εμφανιστούν, όποια προβλήματα και αν υπάρχουν, γιατί δεν εμφανίζονται ως διαμαγείας ξαφνικά, και αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα να λύνονται όσο πιο εύκολα γίνεται και να προχωρούμε μπροστά.
0: Μεγάλο πράγμα αυτό, να τα ξεπερνούμε όσο μπορούμε, με όσες δυνάμεις έχουμε και με τη βοήθεια του Θεού. Και κυρίως, αγαπητοί μας φίλοι, ας μην δημιουργούμε καινούρια, ας μην μεγαλοποιούμε τα προβλήματα, τους πειρασμούς που ήδη αντιμετωπίζουμε. Ας βλέπουμε καμιά φορά δίπλα μας υπάρχουν σταυροί, πόνοι μεγαλύτεροι ίσως από τον δικό μας. Εντάξει, ο καθένας σίγουρα ξέρει τον δικό του σταυρό, αλλά βοηθάει καμιά φορά, μας παρηγορεί βλέποντας και τη δοκιμασία που περνάει ο αδελφός μας δίπλα μας.
1: Είναι μια πηγή θάρρους, καθώς βλέπω τον αδελφό μου, πόσο ή τον συνάδελφό μου ή κάποιο συγγενή μου να έχει πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις, να έχει καταστάσεις οι οποίες να είναι πραγματικά στενόχωρες και να το αντιμετωπίσει με ελπίδα. Τότε έρχεται και ερχόμαστε σε συνέστηση πολλές φορές. Ο καθένας μπορεί αυτό να το επιβεβαιώσει και να πούμε τα προβλήματα τα δικά μου είναι σαφώς προβλήματα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλα και σαφώς δεν είναι δυσεπίλυτα.
0: Ο Θεός που επιτρέπει τις δοκιμασίες, ο Θεός γνωρίζει τις αντοχές μας, γνωρίζει πόσο σταυρό χρειαζόμαστε για να ανεβούμε στο Γολγοθά και την Ανάσταση, και οπωσδήποτε είναι αυτός που ξέρει πώς μπορεί να μας βοηθήσει, πώς μπορεί να μας στηρίξει.
1: Και θέλει και λίγο θάρρος, λίγο παραπάνω θάρρος, λίγο περισσότερο αγώνα, όσο είναι δυνατόν. Μακάρι να μπορούμε στη ζωή μας έτσι, με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε, γιατί μόνοι μας δεν θα τα καταφέρουμε, όσο και να προσπαθήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Να διώχνουμε έτσι αυτούς τους φόβους, γιατί ο φόβος ουσιαστικά είναι που μεγαλοποιεί τα προβλήματά μας.
0: Με τέτοιες σκέψεις, αγαπητοί μας φίλοι, ας στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, ας δυναμώνουμε ο ένας τον άλλον, να ζητούμε στους ιερείς μας τον λόγο της παρηγορίας, τη στήριξη, τη φώτιση για να αντιμετωπίζουμε σωστά τις δυσκολίες μας.
1: Ναι, αδερφή Μάρθα, πολύ, πολύ ωραία το τόνισες. Έχουμε και τους πνευματικούς μας. Πάντα χρειάζεται μια συμβουλή. Ίσως και να μας δείξουν μια διέξοδο την οποία δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ.
0: Ακριβώς, και ο Θεός τους φωτίζει κάποιες φορές, πάντα μάλλον, να μας δείχνουν τη σωστή οδό. Τη διέξοδο που εμείς τυφλωμένοι από τον πόνο, από τη δοκιμασία, δεν βλέπαμε. Αλλά αδελφή Αθηνά, να πούμε και κάτι άλλο, και κάποιοι άνθρωποι ίσως μέσα στο σπίτι μας, οι γέροντες, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, κάποιες φορές με τόση σοφία πλημμυρίζουν τη ζωή μας που απορούμε κι εμείς πώς τα σκέφτονται όλα αυτά, πού τη βρίσκουν. Και μάλλον είναι η πείρα της ζωής τους, γιατί και αυτοί αντιμετώπισαν πολλά, βρήκαν δυσκολίες στο δρόμο τους και βρήκαν μέσα από αυτές τη χαρά, τη δύναμη να συνεχίσουν. Δεν ξέρω, έχουμε ακούσει πολλά σοφά εμείς, δοκιμάστε το. Αν έχετε κάποιο παππού, κάποιο γείτονα μεγάλης ηλικίας, έχουν τόσο ωραία πράγματα να μας πούνε, τόση σοφία να μας μεταδώσουνε.
1: Και δυστυχώς έτσι μέσα στην καθημερινότητα τους ξεχνάμε λίγο, τους αφήνουμε στην άκρη τους, στη γωνιά τους. Και όντως θα είναι μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε πράγματα από αυτούς.
0: Να πούμε και την αφορμή, αδερφή Αθηνά, που τα λέμε αυτά. Ακούμε πολλούς από τους ακροατές μας που μας τηλεφωνείτε και αντιμετωπίζετε πολύ σκληρά προβλήματα. υγείας, δοκιμασίες μέσα στην οικογένεια, πολύ μεγάλες, σταυρό μεγάλο, και όμως μας λέτε πόση δύναμη παίρνετε και από την ακρόαση του ραδιοφώνου και από κάθε τι που έχει σχέση με το Θεό. Και λέμε δεν μπορεί, έτσι θα είναι όλοι μας. Αν αγωνιστούμε, αν προσπαθήσουμε κοντά στο Θεό να είμαστε, πολύ πολύ δύναμη θα βρούμε.
1: Και θα προχωράμε μπροστά με ελπίδα, με θάρρος. Πάντοτε παίρνοντας θάρρος και από τους συνανθρώπους μας, από τους αδελφούς μας, όπως είπες, από την ακρόαση του ραδιοφώνου μας, από βλέποντας μια εκπομπή στην τηλεόραση, στον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό, διαβάζοντας ένα πνευματικό βιβλίο, όταν είναι δυνατόν.
0: Αν μπορούσαμε να σας μεταφέρουμε, αγαπητοί μας φίλοι, το τι έχουμε ακούσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο, θα μπορούσατε πραγματικά, ίσως ένα συναξάρι γράφεται και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, από αθόρυβες συζύγους, μάνες, γιαγιάδες, που μας λέτε ότι κάποια έχει να βγει χρόνια από το σπίτι γιατί δίπλα υπάρχει ένας άρρωστος που τη χρειάζεται κάθε δευτερόλεπτο. Κάποια άλλη αντιμετωπίζει έναν άλλο σταυρό με τη δική της υγεία. Ο Θεός να βοηθάει όλους και ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεται δύναμη και παρηγοριά στη συχνότητά μας.
1: Να σας υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και να χαιρετήσουμε τον κύριο Δημήτρη και την κυρία Φωτεινή από τη Λεπτοκαριά που επικοινώνησαν μαζί μας, και τον κύριο Αργύρη.
0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, με ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο κοντά μας ο Θανάσης Κλιματσίδας για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μία βρέχει, μία σταματά. Βροχές περιμένουμε από το μεσημέρι εδώ στην κεντρική Μακεδονία και σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού σε Ήπειρο, σε δυτική Μακεδονία, σε Θράκη και βορειοδυτική Πελοπόννησο αλλά και κεντρική Στερεά θα βρέχει μέχρι και αύριο το πρωί. Τα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται αυτή την ώρα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι η ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Σε κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τη Χεζμπολάχ και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών που θα είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, κατέληξαν Ισραήλ και Λίβανος. Σε κοινή ανακοίνωση που έβγαλαν οι δύο χώρες μετά από 48 ώρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, Λίβανος και Ισραήλ κατέληξαν πως για να μπορέσει να είναι βιώσιμη η κατάπαυση του πυρός, βασικές και αναγκαίες προϋποθέσεις είναι να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη από τον τομέα νοτίως του Λιτάνη. Άνοιξε η πλατφόρμα dadades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελούμενων στη δράση Dadades της γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στον εξυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Βαθύ της Σάμου επί των οριστικών μελετών αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής μετά από την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο αφορά στην ανακαίνιση, στην αναδιαμόρφωση για να εξασφαλιστεί η καθολική προσβασιμότητα και στην επανέκθεση της συλλογής των σημαντικών αρχαιοτήτων. Στη γενέτειρά του Ήμβρο θα εορτάσει τα ονομαστήριά του φέτος ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος την Παρασκευή 11 Ιουνίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, σε μια επαιτειακή χρονιά για τον ίδιο, καθώς συμπληρώνει 35 χρόνια στο πηδάλιο της πρωτόθρονης εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, αλλά και 65 χρόνια συνολικά ιερατικής διακονίας. Τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη θα αποτελέσουν και μια αφορμή απόδειξης της ενότητας της Εκκλησίας, καθώς στο νησί της Ήμβρου θα μεταβούν για να συνεορτάσουν μαζί του οι Πατριάρχες Ρουμανίας, κ. Δανιήλ, και Βουλγαρίας, κ. Δανιήλ, ενώ το παρόν θα δώσει και ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην έδρα της Αρχιεπισκοπής στη Νέα Υόρκη επέστρεψε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος ύστερα από ένα σημαντικό πνευματικό προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη, στο Άγιον Όρος και στη Θεσσαλονίκη, συνοδεύοντας τους τελειόφοιτους της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης. Την τελευταία μέρα του προσκυνήματος ο Αρχιεπίσκοπος εμφάνισε αδιαθεσία και για προληπτικούς λόγους εισήχθη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο συγκεκριμένα, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και έλαβε την απαραίτητη φροντίδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αφήχθη σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής σε άριστη υγεία. Την Τετάρτη το απόγευμα ξεκίνησε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στελεχών Κατασκηνώσεων Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου. Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ιατρού και Θαυματουργού, Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, με ιδιαίτερη συγκίνηση και πνευματική χαρά, υποδέχεται την ιερά εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από τα Ιερεσόλυμα. Θα συνεορτάσει με τον Άγιο Λουκά στον υποανέγερση Ιερό Ναό στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βερίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης, θα είναι για μία ολόκληρη εβδομάδα προς προσκύνηση από την Κυριακή 7 Ιουνίου έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ευχαριστούμε το Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα 5η 4 Ιουνίου. Στα βόρεια τμήματα του Ιουνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι. Στα κεντρικά και βόρεια θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Παρασκευή προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Όμως αύριο θα βελτιωθεί ο καιρός από το απόγευμα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ 27 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 24 βαθμούς έχει η Πάτρα, 25 τα Χανιά, 23 βαθμούς έχουμε στη Χίο και στη Σάμο, 26 βαθμούς έχει η Λάρισα και 18 η Κοζάνη. Στις Σέρες έχουμε 23 βαθμούς και το Κιλκής, 22 βαθμούς έχει η Έδεσα και η Βέρεια αλλά και ο Πολύγυρος, όπου έχει ένα ψηλόβροχο στον Πολύγυρο αυτή την ώρα, και 24 βαθμούς έχουμε στην Κατερίνη. Στη Δράμα και την Κομωτινή το θερμόμετρο δείχνει 23 βαθμούς, 22 βαθμούς έχουμε στην Ξάνθη, 21 στην Καβάλα και 24 στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού για σήμερα 5η 4 Ιουνίου.

Ελπίζουμε αγαπητοί μας ακροατές να σας βρίσκουμε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε. Μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

μακάρι, αγαπητοί μας ακροατές, τα προσωπικά μας αλλά και στα γενικότερα προβλήματα, γιατί είμαστε μέλος της κοινωνίας, της ευρύτερης, της πατρίδας μας. Μακάρι μπροστά στα αδιέξοδα ο καθένας από μας να μπορεί να βοηθάει ο ένας τον άλλον, να ακούει ο ένας τον άλλον, και μακάρι να προτρέπουμε ο ένας τον άλλον να βαδίζει μπροστά, να βαδίζει ψηλά και να έχουμε ψηλά, ψηλά το βλέμμα μας, ψηλά στον ουρανό. Συνηθίζουν οι ναυτικοί, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να κοιτάζουν τον ουρανό και από εκεί να παίρνουν την οδηγία της πορείας του πλοίου. Την ημέρα μεν από τον ήλιο, τη νύχτα από τον αστερισμό της Άρκτου ή από κάποιο άλλο, από κάποια άλλα αστέρια, που αυτά θα αποφασίσουν τη σωστή πορεία. Έτσι λοιπόν, στον ουρανό, στο Θεό να έχουμε στραβμένο το βλέμμα μας. Αυτό μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και όταν ορθώνονται μπροστά μας οι ογκόλυθοι των προβλημάτων και σίγουρα μας δημιουργούν αδιέξοδα, ας υψώνουμε την καρδιά μας με θερμή προσευχή προς τον ουρανό με βεβαιότητα, γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος, είναι πάνσοφος και είναι πανάγαθος και είναι πάντα κοντά μας. Να συνεχίσουμε λοιπόν την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, με ένα όμορφο τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: αγαπητοί ακροατές, κοντά μας τώρα είναι τηλεφωνικά η Χριστίνα Λάτσιου, εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακό στη νεοελληνική λογοτεχνία του γυμνασίου, και με πολύ χαρά θα μάθουμε για την συγγραφική της πορεία. Χριστίνα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχει σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, για την ευκαιρία, και ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές σας που θα παρακολουθήσουν τη στιγμή μας.
0: Χριστίνα, είσαι εκπαιδευτικός, έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό, για το οποίο θα ήθελα να μας μιλήσεις, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Πολύ ευχαρίστως. Χαίρομαι πολύ που το προλογίζετε έτσι. Το δικό μου το μεταπτυχιακό, το πρώτο, γιατί υπάρχει ένα δεύτερο, το πρώτο μεταπτυχιακό αφορά στον τομέα των παιδαγωγικών. Έχει γίνει στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αφορά πιο συγκεκριμένα τις αρετές στο χειρίδιο του σχολικού της Νεολογικής Λογοτεχνίας του Γυμνασίου, και έχει γίνει ανάλυση περιεχομένου εκεί. Στην ουσία, πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε από τα κείμενα που έχουν επιλεγεί να διδάσκονται στα παιδιά και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου, αν υπάρχουν αρετές που μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εστιάσουν με σκοπό να διδάξουν στα παιδιά λίγο πιο βαθιά και να επιμείνουν σε εκείνες και όχι σε κάτι τυπικά γνωστικό ή και πιθανόν σαν μία απλή πληροφορία.
0: Νομίζω είναι πολύ ωραίο και πολύ ευχάριστο αυτό το νέο, ότι υπάρχουν και τέτοια μεταπτυχιακά που εστιάζουν σε τέτοια θέματα. Πώς θα αναδείξουμε δηλαδή τις αρετές μέσα από τα μαθήματα και μέσα από τα κείμενα.
1: Ήταν μια ιδέα της καθηγήτριάς μου και επιβλέπουσας της μεταπτυχιακής μου εργασίας, κυρίας Μαρίας Ράτζου, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα

0: Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωρίζοντας η ίδια τη δική μου αγάπη για την ελληνική λογοτεχνία, με παρότεινε να δοκιμάσουμε αυτό το θέμα. Οπότε και εγώ στο άκουσμά του είπα ολόκερδα το ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο πολύ πιθανόν να μην υπάρχει τόσο πολύ έντονα στη σημερινή σχολική πραγματικότητα, δηλαδή η εκπαιδευτική ίσως δεν μπορώ να πω για όλους, αλλά κάποιοι να μην επιλέγουν να εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι το ηθικό της διαπαιδαγώγησης των αρετών. Οπότε για μένα ήταν κάτι το οποίο είναι διαχρονικό και σημαντικό, και μάλιστα θα μπορούσε επίσης, εάν αυτό σε αυτό επιμείνουμε, να αλλάξει και μέχρι ένα σημείο και τη ροή του μαθήματος.
1: Ακριβώς. Νομίζω είναι ένα από τα πιο ωραία μεταπτυχιακά που έχω ακούσει. Υπάρχουν τελικά αρετές, μπορούμε να βρούμε και να αναδείξουμε τις αρετές μπροστά αρετές, στα μάτια των παιδιών.
0: Αρετές αριθμητικά είναι πάνω από 300. Ωστόσο, πολλές από αυτές, πολύ πιθανόν, πολλοί από εμάς να μην έχουμε γνώση ότι είναι αρετές, όσο μάλλον τα παιδιά. Οπότε από εμάς, τους ενήλικες εκπαιδευτικούς, ίσως να ήταν μια ωραία αφορμή, με βάση και τα κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας που λίγο νωρίτερα αναφέραμε, να μπορέσουμε να εστιάσουμε σε κάποιες από αυτές που τα κείμενα δίνουν, και ίσως και εμείς να προσθέσουμε κάποιες ανάλογα με το περιεχόμενο του κάθε έργου, και πάνω σε αυτά να συζητήσουμε, να παρουσιάσουμε βιώματα, να δώσουμε ιδέες πώς μπορούμε αυτές να τις αναπτύξουμε. Οπότε γι' αυτό και λίγο νωρίτερα είπα ότι αυτή η οπτική θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή μέχρι ένα σημείο του μαθήματος.
1: Και να βοηθήσει το ρόλο της παιδείας που πρέπει να παίζει το γυμνάσιο, γιατί καμιά φορά απορροφόμαστε από τις υπόλοιπες γνώσεις και ξεχνούμε ένα βασικό στόχο της εκπαίδευσης, που είναι η διαπαιδαγώγηση, η ηθικοπλαστική διαπαιδαγώγηση, οι αρετές δηλαδή.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Είμαι σύμφωνη με πληρότητα σε ό,τι αναφέρατε. Πρώτος σκοπός είναι η ηθική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, των εφήβων, γιατί μιλάμε για αρχικά για του γυμνασίου, τους μαθητές και τις μαθήτριες. Οπότε μέλημα και στόχος είναι να μπορούν τα παιδιά και από τους εκπαιδευτικούς, γιατί και εμείς έχουμε μερίδιο στην διαπαιδαγώγηση, να ωφεληθούν και να θωρακιστούν πνευματικά κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
1: Μέσα από το μεταπτυχιακό αυτό έχεις την ευκαιρία να έρθεις σε στενότερη επαφή με τη λογοτεχνία, την οποία ιδιαίτερα αγαπάς.
0: Έτσι είναι, θα σας πω. Έχω αγάπη από πάντα, θεωρώ. Ωστόσο, μέσα από αυτή την σπουδή ήρθα ακόμα πιο κοντά στη συγκεκριμένη επιστήμη. Το λέω έτσι με πολύ χαρά. Έχω μάθει πράγματα τα οποία νωρίτερα αγνοούσα.
1: Η λογοτεχνία σήμερα, στις ημέρες μας, στον αιώνα μας, Χριστίνα, θεωρείς ότι έχει θέση στη ζωή μας γενικότερα ή στη ζωή των νέων, των παιδιών μας?
0: Θα σας πω ότι ιδανικά, να ξεκινήσω έτσι το λόγο μου, θα ήθελα να έχει κέρια θέση, να βρίσκεται στην καθημερινότητα των παιδιών, να μπορούν να μελετούν, να διαβάζουν, να κάνουν αναγνώσεις βιβλίων εξωσχολικών και μη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, λόγω των εξελίξεων των τεχνολογικών, πολύ πιθανόν πολλοί να μην προβαίνουν σε μια τέτοια επιλογή. Ωστόσο, εγώ παροτρύνω και από τη θέση μου ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως απλός άνθρωπος και πολίτης, και μέσω της δικής μου μέχρι τώρα γνώσης, πόσο ωφέλιμη και πόσο πολύ θα μπορέσει η λογοτεχνία να βοηθήσει τον καθένα μας.
1: διάφορα θετικά της λογοτεχνίας μπορούμε να βρούμε έτσι σε, θεωρητικά αν τα ψάξουμε. Εσύ ποια έχεις να μας πεις, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις διαβάσει πολύ λογοτεχνία, την αγαπάς πολύ τη λογοτεχνία. Τι έχεις να πεις τώρα στους ακροατές μας και σε εμάς, δηλαδή τι έχει να μας προσφέρει η λογοτεχνία?
0: Λοιπόν, η λογοτεχνία έχει να μας προσφέρει καινούργιες εικόνες, σκέψεις, επιλογές. Έχει να μας προσφέρει νέες πληροφορίες, να μας κάνει να έχουμε ενσυναίσθηση και να μπορούμε να έρθουμε στη θέση του πλησίον πολύ πιο εύκολα, ανάλογα βέβαια και με το περιεχόμενο του λογοτεχνικού κειμένου. Μας κάνει να νιώθουμε γεμάτοι ότι κάτι έχουμε κερδίσει από αυτό. Όπως επίσης μας κάνει να αισθανόμαστε ότι εξελισσόμαστε.
1: Ωραία βιώματα. Όλα. Ωραίες εμπειρίες,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Είναι ανάλογα και στο κάθε άνθρωπο. Και ειδικά όταν μιλάμε για μικρότερες ηλικίες, σίγουρα θα το δουν λίγο διαφορετικά.
1: Ας έρθουμε και σε αυτό, γιατί με την παιδική λογοτεχνία έχεις ιδιαίτερως ασχοληθεί, αφού τελευταία εξέδωσες και ένα βιβλίο. Τι σε όθησε να ασχοληθείς, πες μας, με την παιδική λογοτεχνία?
0: Πολύ ευχαρίστως. Η παιδική λογοτεχνία είναι κάτι το οποίο προς το παρόν δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς ο Θεός μου το έφερε στη ζωή μου. Χαίρομαι τόσο πολύ. Δεν θα μπορούσα να κάνω, θεωρώ, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή τώρα που μιλάμε, κάτι για τους ενήλικες. Αυτό που θα μπορούσα να κάνω και πάντα έχω αυτό ως γνώμονα είναι ό,τι έχει να κάνει σχέση με τα παιδιά. Σκεφτόμουν δηλαδή ότι έστω και ένα παιδάκι να διαβάσει το παραμύθι μου και από όλο το παραμύθι να κερδίσει κάτι, κάπου δηλαδή η ψυχή του, η σκέψη του να ακουμπήσει, για μένα αυτό είναι όφελος. Σας θεωρώ δηλαδή ότι κάπου έχω συνεισφέρει σε αυτό το παιδί, έστω και χωρίς να με γνωρίζει προσωπικά. Οπότε αυτή ήταν η κινητήρια όθηση. Το να μπορώ να βοηθήσω και να είμαι δίπλα στις παιδικές ψυχούλες σε τέτοια, έτσι, στις παιδικές ηλικίες που ακόμα τα πράγματα είναι λίγο πιο ρευστά και διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους.
1: Πολύ σημαντικό, Χριστίνα, αυτό που το ακούμε από τα χείλη μιας εκπαιδευτικού. Είναι σαν να μιλάς σαν κατηχήτρια, γιατί θέλεις να ωφελήσεις, θέλεις να διδάξεις. Έστω και μέσα από ένα παραμύθι θες να δώσεις.
0: Πολλές φορές το παραμύθι έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη στο παιδικό μυαλουδάκι, στην παιδική ψυχούλα, από ότι ένα γνωστικό αντικείμενο. Ίσως να είναι εικόνες, ίσως να είναι ο λόγος, ίσως να είναι συνδυασμός, αλλά δρά διαφορετικά. Οπότε και εγώ έχω στο μυαλό μου ότι σας λέω ότι έστω και ένας μικρός μαθητής, μαθήτρια, αποφασίσουν και διαβάσουν και κάτι κρατήσουν από όλο αυτό, για μένα θα είναι κέρδος, όχι μόνο για τώρα, για το άμεσο μέλλον γενικώς, γιατί και η παιδική λογοτεχνία δεν χάνεται. Δηλαδή μπορεί το παραμύθι να είναι αυτού του χρονικού διαστήματος, ωστόσο είναι ένα παραμύθι διαχρονικό. Δηλαδή μπορεί να διαβαστεί και από τις προηγούμενες γενιές και πρώτος και από τις επόμενες γενιές με την ίδια άνεση, με την ίδια δοτικότητα.
1: Θέλεις να μας παρουσιάσεις λοιπόν το δικό σου παραμύθι, τον τίτλο και κάπως το περιεχόμενο, το θέμα του, το δίδαγμά του?
0: Φυσικά. Το δικό μου παιδικό παραμύθι έχει τίτλο «Το ξύλινο δημοτικό σχολείο». Αφορά το σχολείο το σημερινό, των σύγχρονων χρόνων. Έχω επιλέξει οι μαθητές και οι δασκάλοι να είναι ζωάκια. Και είναι ταυτόχρονα το σχολείο έτσι όπως και εγώ θα ήθελα να είναι. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι πέρα από το γνωστικό κομμάτι και από τη διδασκαλία που έτσι ήθιστε να γίνεται στο σχολείο, και αυτό είναι το πρέπον, για μένα ωφέλιμο είναι

0: εκπαιδευτικοί που είναι δίπλα στα παιδιά μας, να μπορούν να τους δίνουν χώρο να μιλάνε. Να μπορούν να συζητάνε, να μοιράζονται προβληματισμούς, σκέψεις. Οπότε, πέρα από τις σχολικές διδακτικές ώρες, να μπορεί να υπάρχει και κάποια ώρα ή κάποια αρκετά λεπτά που να μπορεί ο εκπαιδευτικός να συζητήσει με τους μαθητές του θέματα τα οποία απασχολούν τα παιδιά και ο εκπαιδευτικός με τον τρόπο του και μέχρι εκεί που κρίνει ότι θα είναι ωφέλιμο να μπορεί να καθοδηγήσει και να πει τη γνώμη του. Οπότε μέσα από αυτό το παραμύθι βλέπουμε πως η δασκάλα, η κυρία Καμίλη Καμιλοπάρδαλη, είναι σε εισαγωγικά επίτηδες το όνομα έτσι βαλμένο για να μπορούν να θυμούνται τα παιδιά και το ζωάκι και το όνομα του κάθε ήρωα. Είναι αυτή η οποία καθοδηγεί τα παιδιά της, τους μαθητές της δηλαδή, σε κάθε ένα ζήτημα που το κάθε ένα τους μοιράζεται με την κυρία του. Η αποδοχή και η φιλία είναι στοιχεία τα οποία ξεχωρίζουν στο παραμύθι, αλλά είναι στοιχεία τα πρώτα στοιχεία. Ο κάθε όμως αναγνώστης μπορεί να εστιάσει κάπου αλλού.
1: Γιατί θα υπάρχει, φαντάζομαι, μια ποικιλία μηνυμάτων.
0: Υπάρχει ποικιλία μηνυμάτων, βέβαια, αλλά εάν μου επιτρέπετε να μην μπούμε σε λεπτομέρειες του κάθε ήρωα, να αφήσουμε τη φαντασία των παιδιών και των ενηλίκων να δούνε το παραμύθι και να μπορούν να καταλήξουν μόνοι τους στο τι εκείνα καταλαβαίνουν και πού εκείνα θα πρέπει να εστιάσουν. Γενικώς, ωστόσο, η διαφορετικότητα όσον αφορά, ας πούμε, στο κομμάτι των ειδικών αναγκών ενός παιδιού το οποίο φυτά ένα σχολείο είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία το παραμύθι πραγματεύεται και πώς η δασκάλα αντιμετωπίζει αυτό το θέμα ως προς τον μαθητή της και ως προς τους υπόλοιπους μαθητές.
1: Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, Χριστίνα.
0: Θα σας πω, είναι ένα θέμα ευαίσθητο, ναι, και ένα θέμα το οποίο υπάρχει. Δηλαδή μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό, είτε έχουμε στην οικογένειά μας ένα τέτοιο άτομο είτε δεν έχουμε, γιατί όλοι μας θα πρέπει να βάζουμε στη θέση του άλλου τον εαυτό μας, πως θα θέλαμε εμείς να μας φερθούν, να μας δεχτούν, να μας αγκαλιάσουν, να είναι μαζί μας, να παίξουν μαζί μας σε πιο μικρές ηλικίες, να μιλήσουν μαζί μας, να πάμε μια βούλτα, ένα περίπατο στη γειτονιά μαζί μας. Οπότε όλο αυτό μέσα από το παραμυθάκι είναι μόνο μια περίπτωση βέβαια του ενός μαθητή. Είναι κάτι το οποίο τα παιδιά και όχι μόνο μπορούν να εστιάσουν και από εκεί να ωφεληθούν και να καταλήξουν και μόνα τους το ορθό συμπέρασμα.
1: Πολύ ωραία και πολύ χρήσιμο αυτό το δίδαγμα που επέλεξες, νομίζω, αγαπητή Χριστίνα Λάτσιου, γιατί πολλές φορές στην κοινωνία μας και στην κοινωνία των μεγάλων υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν τοποθετούμαστε σωστά απέναντι σε ένα άτομο που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες αναπηρίες. Και νομίζω ότι αυτή η τοποθέτησή μας είναι που μεταδίδεται και στα παιδιά μας.
0: Έτσι είναι και για μένα αυτό ισχύει. Θεωρώ ότι αν όλοι έχουμε την ευθύνη μας ως προς το κάθε ζήτημα και ο γονέας και ο εκπαιδευτικός και το κομμάτι της το φιλικό και ακόμα και το ίδιο το παιδί μεγαλώνοντας ως ενήλικας πια έχουν όλοι μερίδιο ευθύνης. Ωστόσο, όταν έχουμε την ευκαιρία ή τη δυνατότητα μέχρι ένα σημείο κάπως να βοηθήσουμε, να μετριάσουμε, να απαλύνουμε, να συνδράμουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία με σκοπό ένα καλύτερο κοινωνικό περιβάλλον που να είναι και τα παιδιά αυτά με τις ιδιαιτερότητές τους μέσα σε αυτό και να νιώθουν αγαπητικά. Δεν θα υπάρχει, νομίζω, για μένα κάτι περισσότερο. Αυτό είναι το πρώτο.
1: Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραίες οι απόψεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: στοιχεία τα οποία πιθανόν εμείς να μην βάλουμε στο μυαλό μας άμεσα. Όμως εκείνο να μπορεί να τα θυμάται. Και άρα, κάπως έτσι πιθανόν αργότερα, να μπορεί και να δράσει ανάλογα. Ωστόσο η εποχή, με την τεχνολογία η οποία έχει εξελιχθεί ραγδαία, πολλές φορές, αλλάζει λίγο τη ροή της καθημερινότητας. Ωστόσο, όσο μπορούμε να επιμένουμε οι ενήλικες γονείς εκπαιδευτικοί και εμείς από τη δική μας θέση ως ενεργοί εκπαιδευτικοί σε αυτή την κατεύθυνση των παιδιών, γιατί μόνο όφελος θα έχουν και άμεσα και το επόμενο χρονικό διάστημα της πορείας της ζωής τους.
1: Πολύ ωραία. Και αν θέλεις, κλείνοντας ένα μήνυμα σε όσους μας ακούνε, γονείς, γιαγιάδες, σχετικά ίσως με τα δώρα που παίρνουμε συχνά στα παιδιά μας και φροντίζουμε να είναι ότι τελευταίο, όποιο καλύτερο παιχνίδι υπάρχει, εσύ τι θα πρότεινες?
0: Εγώ θα πρότεινα να υπάρχει και το παιχνίδι, γιατί και το παιχνίδι είναι βοηθός στην παιδική ηλικία, αλίμονο αν δεν παίζουν τα παιδιά. Ωστόσο, το εξίσου βοηθός είναι και ένα παραμύθι. Παραμύθια θεωρώ ότι γίνονται προσπάθειες από ανθρώπους, από εκπαιδευτικούς και μη, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Οπότε και το παραμύθι μαζί με το παιχνιδάκι για τα παιδιά θεωρώ ότι θα ήταν ιδανικό συνδυασμός και ίσως και ένα κίνητρο.
1: Μάλιστα. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία αυτή που είχαμε σήμερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και για την όμορφη κουβέντα που είχαμε και για την εκτίμηση που έχω λάβει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχόμαστε καλή συνέχεια και σε αυτό το έργο σου, το συγγραφικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και εσείς καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε σήμερα τηλεφωνικά την Χριστίνα Λάτσιου, εκπαιδευτικό και συγγραφέα.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Μιχαήλ Τρίτο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε καθηγητά, η Κυριακή που πλησιάζει είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Και θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την Κυριακή αυτή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα σε ένα κλίμα δικαιολογημένου πανηγυρισμού, η Εκκλησία του Χριστού ανοίγει την αυλαία της πνευματικής της Βασιλείας για να παρελάσουν μπροστά από τους εκοσμικευμένους και πνευματικά αλωτριωμένους ανθρώπους της εποχής μας, οι μάρτυρες του Απολύτου, η ειρηνική στρατιά του Παμβασιλέως Χριστού, που την απαρτίζουν οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι δίκαιοι, οι όσοι, οι νεομάρτυρες και όλοι γενικά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αναμφίβολα οι Άγιοι κατέχουν κεντρική θέση στην όλη λατρευτική και πνευματική ζωή της Εκκλησίας μας. Είναι τα φωτεινά της θέλγητρα. Αυτοί που συνδύασαν το οντολογικό και το διοντολογικό στοιχείο, μετέφρασαν και υπομνημάτισαν το Ευαγγέλιο με τη ζωή τους, και έγιναν χορός Άγιος, σύνταγμα ιερών, συνασπισμός αλλαγής, κοινή φύλακες του γένους των ανθρώπων, αγαθή κοινωνή φροντίδων, δεήσεως συνεργή, πρεσβευτέ δυνατότατη, αστέρης της οικουμένης άνθη των εκκλησιών, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Γιάννης ο Χρυσόστομος. Είναι, θα έλεγα, η τόνη από την μουσική του αιωνίου, που μας ξυπνούν από τον θόρυβο των παροδικών στιγμών και μας βοηθούν να βρούμε τον προορισμό της ζωής μας, που είναι η Αγιότητα. Καθημερινά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, δηλαδή οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Προφήτες, οι Ιεράρχες, οι Όσοι και οι Δίκαιοι, μνημονεύονται στα συναξάρια της και στέλνουν στους εκοσμικευμένους και πνευματικά αλωτριωμένους ανθρώπους της εποχής το μήνυμα της Αγιότητας, που είναι ο εξαγιασμός των λεπτομεριών της ζωής. Έτσι οι Άγιοι είναι κατά τον Άγιο Διονύσιο Αλεξανδρίας οι του Χριστού πάρευροι και της βασιλείας αυτού κοινωνή και μέτοχοι, της κρίσεως αυτού και συνδικάζοντες αυτό. Η Εκκλησία προτρέπει τους πιστούς να μηνυθούν τη ζωή των Αγίων, γιατί η μήνυση των Αγίων που είναι μέτοχοι και μέλη του Χριστού είναι στην πραγματικότητα μήνυση του Χριστού και οργανική ένταξη στο αδιαίρετο σώμα του. Γενικά, η ύπαρξη των Αγίων αποδεικνύει ότι ο Θεός δεν απέστριψε το πρόσωπό του από μας.
0: Κύριε καθηγητά, η Ορθόδοξη σαν πολύτιμο θησαυρό κρατάμε τα λείψανα των Αγίων. Τι είναι αυτό που μας, που μας σωθεί να έχουμε την τιμή αυτή στα λείψανα των Αγίων?
1: Πολύ σωστή, πολύ καλή ερώτηση, Αθηνά. Από θεολογικής πλευράς, η τιμή προς τα Ιερά Λείψανα στηρίζεται στο δόγμα της Θείας Συνανθρωπίσεως, με το οποίο έχουμε κατάφαση της ύλης, της ιστορίας και του ανθρωπίνου προσώπου. Ο Ιησούς Χριστός με την ενανθρώπισή Του θέωσε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Έτσι η άκτιστη ενέργεια της θεώσεως επεκτείνεται και στο σώμα του Χριστού, την κοινωνία των Αγίων που είναι η Εκκλησία. Έτσι οι χριστιανοί τιμούσαν και τιμούν τα λείψανα των Αγίων, γιατί ήταν πνευματοφόρα, ζωοποιά και πηγή θαυμάτων. Ήταν τιμιότερα λίθων πολυτελών και δοκιμότερα υπερχρυσίων οστά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει: «Ως αγάρ ουκ ισχύει πλούτος και χρυσίων, τος αυτά ισχύει μαρτύρων λείψανα. Χρυσίων μεν γάρ ούτε νόσον απείλασε πόποτε, ούτε θάνατον εφυγάδευσε, μαρτύρων δε οστά, αμφότερα τα αυτά εργάσατο». Γι' αυτό και τα αντικείμενα που συνδέονται στενά με το σώμα και ιδιαίτερα το αίμα του μάρτυρος ήταν περιζήτητα και όλοι ήθελαν να αποκτήσουν κάτι από αυτά, αφού κυρίως το αίμα θεωρούνταν ως ο φορεύς της ψυχής και της ενδοανθρώπου δυνάμεως, και κατά συνέπεια τα αντικείμενα αυτά θα εκέκτηνται κατά την ατρόπον της ιδιότητας της πνευματοφόρου του μάρτυρος ψυχής. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ναός και να τελεστεί θεία λειτουργία χωρίς την αναπόθηση Αγίων Λειψάνων. Ο 7ος κανόνας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου είναι κατηγορηματικός στο θέμα αυτό. Όσοι σε πτυναοί κατ' ερώτησαν εκτός Αγίων Λειψάνων Μαρτύρων, ορίζομεν εν αυτής κατά της συγγενές της Λειψάνων μετά τη συνήθους ευχής. Ο δε άνεφ Αγίων Λειψάνων κατ' ιερών ναών καθερίστο ως παραβεβικός στας εκκλησιαστικάς παραδόσεις. Αλλά και ο 91ος κανόνας της Συνόδου της Καρθαγένης ορίζει ότι οι ναοί που δεν έχουν εγγενιαστεί με κατά της Αγίων Λειψάνων πρέπει να καταδαπιστούν ή να εγγενιαστούν.
0: Κύριε καθηγητά, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας πώς ανακηρύσσονται?
1: Η ανακήρυξη των Αγίων στην αρχαία Εκκλησία ήταν πολύ απλή. Το Πάσχιν για τον Χριστό και η θυσία για το όνομά του, σε συνδυασμό με το ορθό φρόνημα, ήταν αρκετά για να τιμούνται από τους πιστούς ως μάρτυρες και Άγιοι. Κατά τη δεύτερη χιλιετία εμφανίζεται μια διαδικασία που ήδη έχει παγιωθεί. Σύμφωνα με αυτήν η Ορθόδοξος Εκκλησία, προκειμένου να κατατάξει ένα μέλος στη χωρία των Αγίων, λαμβάνει υπόψη τις εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, ο ανακηρυσσόμενος ως Άγιος να είναι μέλος της Εκκλησίας μέχρι της αποδημίας του εις Κύριον. Για όσους δεν είχαν βαπτιστεί, το βάπτισμα του αίματος, δηλαδή το μαρτύριο, ήταν ίσης αξίας και σημασίας με το μυστήριο του βαπτίσματος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει σχετικά: «Ως περιβαπτιζόμενοι της είδασιν, ούτως οι μαρτυρούντες το ιδίο λόγοντι αίματι». Δεύτερον, η Αγία Βιωτή και το Ορθόδοξο φρόνημά του. Μετά την κατάβαψη των διωγμών που εξέλιπε το μαρτύριο του αίματος, οι δύο αυτές προϋποθέσεις ήταν βασικές για την διαπίστωση της αγιότητας ενός προσώπου. Τρίτον, οι υπηρεσίες του στην Εκκλησία να είναι εξαιρετικές. Ενδεικτικά αναφέρομαι τις περιπτώσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος κατέπαψε τους διωγμούς και ανεγνώρισε τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του κράτους, ή την Αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η οποία βοήθησε στην αποκατάσταση των ιερών εικόνων και της τιμής τους στην Εκκλησία. Κάταρτον, η διενέργεια δια των πρεσβειών των θαυμάτων εν ζωή ή μετά τον θάνατο, τα οποία να είναι πανθομολογούμενα. Τα θαύματα συνιστούν το πλέον ασφαλές εξωτερικό γνώρισμα των Αγίων, αφού είναι αποτέλεσμα της θαυμαστής παρησίας τους προς τον Θεό. Πέμπτον, η ομόφωνη αποδοχή του ως Αγίου από τη συνείδηση της Εκκλησίας, δηλαδή η αυθόρμητη αναγνώρισή του από τη συνείδηση των πιστών. Αυτό είναι και το βασικότερο κριτήριο για την καθιέρωση ενός Αγίου και ο κυριότερος παράγων για την ένταξη ενός προσώπου στο Ιορτολόγιο.
0: Κύριε καθηγητά, και τελικά ποια είναι τα γνωρίσματα των Αγίων και μπορούμε εμείς να, οι σύγχρονοι άνθρωποι, να έχουμε τα γνωρίσματα αυτά?
1: Πολύ σωστό το ερώτημά σου, Αθήνα. Το πρώτο γνώρισμα των Αγίων είναι η ενσάρκωση από μέρος τους του Αναστασίμου ήχους, που μεταφράζεται σε αφοβία μπροστά στο θάνατο. Οι Άγιοι απομυθοποιούν τον θάνατο και επιθυμούν το αναλύσει και συγχριστό είναι. Η αφοβία τους μπροστά στον θάνατο είναι αποτέλεσμα της θερμής πίστης στην Ανάσταση του Χριστού. Στην περίπτωσή τους έχουν πλήρη εφαρμογή τα παύλια χωρία του γνώνη αυτών και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και ημίν ευχαρίστητο υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Οι Άγιοι είναι οι όριμοι καρποί της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτό το μοναδικό φαινόμενο της αφοβίας μπροστά στο θάνατο, ενώ για τους ανθρώπους του κόσμου τούτου είναι παραλογισμός, για τα μέτρα της πίστεως είναι φυσική κατάσταση. Έτσι εξηγούνται οι αποδείξεις πνεύματος και δυνάμεως που συνοδεύουν το μαρτύριό τους, και αυτά είναι η ψυχική ηρεμία, η ανδρεία, η ψυχική αγαλίαση, η γλυκύτητα της εκφράσεως, η προσευχή υπέρ των διωκτών, η εκδήλωση συγγνώμης προς τους δημίους. Μάρτυρες, Αθηνά, έχουμε και σε άλλες θρησκείες και σε άλλες ιδεολογίες. Στον χριστιανισμό όμως έχουμε ποιότητα μαρτυρίου που εστιάζεται στην χαροποιώ διάθεση αντιμετωπίσεως του μαρτυρίου και στην παροχή συγγνώμης προς τους δημίους. Και τούτο γιατί η ορατότητα του χριστιανού μάρτυρα είναι μεταφυσική, αφού βλέπει τη ζωή και το θάνατο sub specie aeternitatis, δηλαδή κάτω από το πρίσμα της αιωνιότητας, και από την προοπτική αυτή αξιολογεί τον κόσμο, τις χαρές και τις διάφορες επιδιώξεις. Ένα δεύτερο γνώρισμα των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι ότι αυτοί αποτελούν πρότυπα εφιερμοσμένου χριστιανισμού, υποδείγματα βίου και γνησίας πνευματικής ζωής. Ενσαρκώνουν το ύψιστο ιδανικό την αγιότητα, η οποία δεν είναι ένα στατικό αξιολογικό μέγεθος, ούτε μια απλησίαστη πνευματική ουτοπία, αλλά συνάντηση του ανθρώπου με το Θεό. Δείχνουν στους ανθρώπους της κάθε εποχής το δυνατόν της πραγματώσεως αυτού του ιδανικού, αλλά και των τρόπων με τον οποίο αυτό πραγματοποιείται. Στους αμφισβητείες της εποχής μας, που μιλούν για το ανεφάρμοστο του χριστιανισμού, τα εκατομμύρια των Αγίων της πίστεώς μας, Αγίων και μαρτύρων αίματος και μαρτύρων συνειδήσεως, προβάλλουν το παράδειγμά τους και απαντούν ότι η εφαρμογή των ευαγγελικών αληθιών στην καθημερινή μας ζωή και δυνατή είναι και ωφέλιμη. Οι Άγιοι δεν είχαν διαφορετικές δυνάμεις και δυνατότητες από τις δικές μας. Ούτε και οι εποχές τους για την αγιότητα ήταν πιο πρόσφορες από τη δική μας. Όπως θα ακούσουμε στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων, αν και ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθαναν, κατόρθωσαν με απόλυτη συνέπεια να εφαρμόσουν στη ζωή τους τη χριστιανική αλήθεια. Δεν διδάσκουν από καθέδραση Άγιοι. Είναι πρώτα ποιητέ του Λόγου του Θεού και μετά κήρυκες. Γνώστες της αλήθειας ότι η πράξη είναι θεωρία σε επίβαση, στηρίζουν τα λόγια στα έργα τους και οικοδομούν ουσιαστικά. Όπως παρατηρεί ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης, έπρατον λογικός και έλεγον πρακτικός. Δεν ενδιαθέθηκαν τόσο για τα θαύματα όσο για την καταθειών βιωτή. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν βαθύτατα συνειδητοποιήσει ότι πίστη θεωρητική χωρίς την έμπρακτη υποταγή στο θέλημα του Θεού και αντίστροφα εξίσου αποδοκιμάζονται. Όπως τονίζει ο διάδοχος Φωτικής, πίστης άεργος και έργων άπιστων των αυτών τρόπων αποδοκιμαστήσονται. Έτσι μπορούν να γίνουν πνευματικοί οδοδείχτες του σωστού προσανατολισμού της ζωής, να διδάξουν τον λογικής προσήκοντα βίων, αφού αρετής εκκλείσαν το φύσιν ή σου πέθηκαν άπτυστε τελευτή.
0: Κύριε καθηγητά, την Κυριακή που μας έρχεται, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, ουσιαστικά γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στα συναξάρια, δεν έχει γίνει η αγιοκατάταξή τους.
1: Βεβαίως όλοι οι Άγιοι. Όλοι οι Άγιοι γνωστοί και άγνωστοι. Γιατί πόσοι Άγιοι υπάρχουν εν της όρεση της πηλαίης και της οπές της γης που δεν τους έχουμε ανακαλύψει, που δεν τους έχουμε κατατάξει στο αγιολόγιο της Εκκλησίας, αλλά είναι γνωστοί στο Θεό που βλέπει και θεωρεί τα πάντα. Επομένως αυτή την ημέρα γιορτάζουν απαξάπαντες οι Άγιοι, οι δίκαιοι, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι νεομάρτυρες, όσοι αγωνίστηκαν τον καλό αγώνα στην πραγματικότητα της ζωής.
0: Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε να στείλετε ένα μήνυμα στους ακροατές μας.
1: Βεβαίως. Για τον άνθρωπο της εποχής μας, που είναι μια, θα έλεγα, εποχή από προσανατολισμένη πνευματικά, οι Άγιοι μας μεταγγίζουν το υψηλό φρόνημα του χριστιανικού ηρωισμού και το μεγαλειώδες πάθος της θυσίας για τα μεγάλα ιδανικά της ζωής. Μας υπενθυμίζουν ιδιαίτερα σήμερα που η ιεραρχία των αξιών έχει ανατραπεί και οι πνευματικές και ηθικές αξίες έχουν αποδεθεί στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, ότι η αυθεντική χριστιανική ζωή είναι μια συνεχής προσπάθεια και ένας αδιάκοπος αγώνας χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Και μας δείχνουν τέλος τον σωστό προσανατολισμό της ζωής, που δεν είναι ούτε ιδέες, ούτε πράγματα, ούτε καταστάσεις, αλλά μονάχα ο Χριστός. Και τούτο γιατί στον παρόντα κόσμο των μηδενιστικών και απεσιοδόξων αντιλήψεων, της ιδεολογικής συγχύσεως, των αγχωτικών εκολαστήσεων, της αγωνίας και του τρόμου, μονάχα ο Χριστός μπορεί να μας ελευθερώσει από τους εφιάλτες των οριακών καταστάσεων της ζωής, να γεμίσει το εσωτερικό μας ανικανοποίητο και να μας δώσει τη δυνατότητα να απομυθοποιήσουμε το παράλογο του πόνου και του θανάτου, για να αξιοποιήσουμε δημιουργικά τη ζωή μας και να ελπίσουμε στη δικαίωση της υπάρξεώς μας στο χώρο της ατέρμονης αιωνιότητας.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Αθένα.

Αγαπητοί διακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 10 και 19 πρώτα λεπτά. Την εκπομπή μας μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα, ως τις 9 το βράδυ.

περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, να δούμε τη συνταγή, να ακούσουμε τη συνταγή που μας προτείνει για σήμερα η κυρία Αθανασία. Πάμε να την ακούσουμε.

Σήμερα θα φτιάξουμε cheesecake με πορτοκάλι. Για το γλυκό μας θα χρειαστούμε, για τη βάση, ένα πακέτο μπισκότα από την Μπέρ. 80 γραμμάρια βούτυρο. 3 κουταλιές της σούπας μερέντα. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια τυρί Φιλαδέλφια, 2 φακελάκια σκόνης αντιγής, 1,5 ποτήρι γάλα, 1 ποτήρι ζάχαρη άχνη, 300 ml φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, 100 ml χυμό λεμονιού, 400 γραμμάρια ζελέ πορτοκαλιού. Πάμε να φτιάξουμε το γλυκό μας. Αφήνουμε το τυρί Φιλαδέλφιας για 2 ώρες εκτός ψυγείου. Αλέθουμε τα μπισκότα μας στο μπλέντερ, προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο και τη μερέντα. Ανακατεύουμε και στρώνουμε το μείγμα μας σε ταρτιέρα και το αφήνουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά. Στο μπολ του μίξερ ρίχνουμε τη σκόνη αντιγής με το γάλα και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα. Όταν φουσκώσουν καλά, προσθέτουμε το τυρί Φιλαδέλφιας και

Ενώ χτυπάμε στο μίξερ, προσθέτουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη άχνη, το χυμό πορτοκαλιού και το χυμό λεμονιού. Σταματάμε το χτύπημα, προσθέτουμε το ζελέ πορτοκαλιού, το οποίο έχουμε ετοιμάσει με ένα μόνο ποτηράκι χυμού πορτοκαλιού, και με προσεκτικές κινήσεις ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας και με μία σπάτουλα στρώνουμε το μείγμα μας πάνω από τη βάση του γλυκού μας και το αφήνουμε για 3 ώρες στο ψυγείο ώστε να παγώσει και να σφίξει. Στολίζουμε την επιφάνεια του γλυκού μας με φέτες από γλυκό.

0: Πάμε να επαναλάβουμε τα υλικά που χρειαστήκαμε για το γλυκό μας. Για τη βάση χρειαστήκαμε ένα πακέτο μπισκότα από την Μπέρ, 80 γραμμάρια βούτυρο, 3 κουταλιές της σούπας μερέντα. Για την κρέμα χρειαστήκαμε 500 γραμμάρια τυρί Φιλαδέλφιας, 2 φακελάκια σκόνη σαντιγί, 1,5 ποτήρι γάλα, 1 ποτήρι ζάχαρη άχνη, 300 ml φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, 100 ml χυμό λιμονιού και 400 γραμμάρια ζελέ πορτοκαλιού. Καλή σας επιτυχία!
1: Ευχαριστούμε την κυρία Αθανασία για την σημερινή συνταγή. Μας γλύκανε. Με αυτό το cheesecake πορτοκαλιού.

φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, αγαπητοί μας ακροατές, σιγά σιγά, λίγα λεπτά μείναν να πάρουμε στα χέρια μας τις σταγόνες σοφίας. Φυσικά γνωρίζετε ότι η εβδομάδα αυτή έχει κατάληψη πάντα. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά και η δύση του ηλίου θα γίνει στις 9 παρά 16 πρώτα λεπτά. Το σημερινό μήνυμα μας το δίνει ο μακαριστός γεροντάς μας, ο πατήρ Θεόφιλος. Η εκκλησία είναι η κυβωτός, μας λέει. Μέσα στην καταιγίδα, στους σεισμούς, στους τυφώνες, στους κατακλυσμούς, πού θα στηριχθείς, πού θα ελπίσεις, πού θα ασφαλιστείς, αδελφέ μου. Η εκκλησία είναι η κυβωτός του Νόε, που ασφαλίζει όλους τους ανθρώπους, όλες τις αθάνατες ψυχές. Σε αυτό τον σφοδρότατο άνεμο αγωνίας, ταραχής και συγχύσεως που σαρώνει πραγματικά την εποχή μας, που συχνά ανατρέπονται τα πάντα, έρχονται τα πάνω κάτω στις ζωές όλων μας, απορούμε γιατί αυτός ο χαλασμός στις μέρες μας. Η αλήθεια είναι ότι μόνο ο Θεός γνωρίζει το γιατί. Όμως ασκεπτόμαστε το λόγο του Χριστού μας προς τους μαθητές, όταν τους προετοίμαζε για τα δεινά που μέλουν να επέλθουν. Οράτε, μη θροείστε, προσέχετε δηλαδή, μην ταράζεστε. Ο Χριστός είναι δίπλα μας, είναι η δική μας ειρήνη και μας φωνάζει θάρση, έχε θάρρος. Ο Κύριος είναι κοντά, είναι εγγύς, είναι δίπλα μας, σε κάθε βήμα. Μη φοβάσαι. Εκείνος διαφεντεύει την ιστορία. Θα γράψει την τελευταία λέξη της και θα μας κρατήσει σταθερά από το χέρι. Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ εμείς σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στην ημέρα σας. Καλή φώτιση στα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις. Ο Θεός μαζί μας. Και όταν ο Θεός είναι μαζί μας, τι να φοβηθούμε.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
0: Η ώρα είναι

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4E, όπου φιλοξενεί το ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε μαζευτεί όλοι για να ακούσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη, που δεν βρίσκεται ακριβώς στον ιατρικό χώρο, αλλά λίγο δίπλα, για να βοηθήσει και εκείνη με το δικό της τρόπο, όπως θα διαπιστώσετε, και σίγουρα έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον φυσιοθεραπευτή, φυσιοθεραπεύτρια, όπως είναι σήμερα η κυρία Χρυσάνθη Σταματίου. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Καλώς σας βρήκα.
0: Επειδή μπερδευτήκαμε λίγο στην αρχή με τον τίτλο, φυσικό ή φυσιοθεραπεύτη.
1: Φυσικό θεραπεύτη. Αλλά γυρνάμε και στα δύο.
0: Γιατί υπάρχει διαφορά?
1: Είναι από το physical therapy, φυσικοθεραπεία, και παλαιότερα ήταν από τα φυσικά μέσα, φυσιοθεραπεία, ελληνιστή. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα με αυτό, αλλά είναι φυσικοθεραπεία.
0: Επομένως και τα δύο μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε.
1: Παντού γυρνάμε. Ναι, εντάξει,
0: πάρα πολύ ωραία. Την φυσικοφυσιοθεραπεία, πού μπορείτε να την κάνετε?
1: Φυσικοθεραπεία έχει μία τεράστια γκάμα που μπορεί να διαχειριστεί. Ξεκινάμε από τα μυοσκελετικά που είναι τα πιο γνωστά, δηλαδή για ανθρώπους με προβλήματα στις αρθρώσεις, στους μυς, σε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μαλακά μόρια, όλοι τα γνωρίζουμε νομίζω, το αυγενικό σύνδρομο, τις οσφιαλγίες. Σα παιδάκια εννοείται, σε νευρολογικά περιστατικά, εγκεφαλικά σκλήριση κατά πλάκας και όλα αυτά. Υπάρχει και υπάρχουν ακόμα πιο ωραίες εξειδικεύσεις που δεν γνωρίζει ο κόσμος, όπως η αποκατάσταση του πιελικού εδάφους, που είναι έτσι πάρα πολύ ωραία επιστήμη, ο χρόνιος πόνος, τεράστια γκάμα στα αθλητικά, έτσι, πασίγνωστο, είναι άπειρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι σίγουρα θα ξεχνάω κάτι. Νομίζω όμως αυτά είναι τα πιο γνωστά που γνωρίζει ο κόσμος έτσι καλά.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, ναι, για να τα θυμηθούμε όλα σιγά σιγά, τα σπουδαία και αυτά που δεν ξέρουν με οι περισσότεροι. Γι' αυτό διψούν όλοι για την ενημέρωση, και επειδή τούτη η εκπομπή είναι πρώτη πανελληνίως όσον αφορά τα ιατρικά θέματα, όπως καταλαβαίνετε η χώρα περιμένει πολλά να ακούσει από τα χείλη σας, μοντέρνα, σύγχρονα, και να καταρρύψει κάποιες παλιές φοβίες, δοξασίες, αρνητισμούς ή διαφωνίες όσον αφορά τη δική σας συνεισφορά στην αποκατάσταση της υγείας.
1: Ναι.
0: Επομένως, ας ξεκινήσουμε. Κάποιος ασθενής πώς έρχεται σε εσάς? Έρχεται από μόνος του? Τον παραπέμπει κάποιος? Τον κυνηγάτε εσείς? Πώς γίνεται?
1: Σίγουρα δεν τον κυνηγάμε. Αν πιάσουμε ένα κομμάτι, το πιο γνωστό, το μυοσκελετικό, παραπέμπεται από έναν ορθοπαιδικό. Μπορούμε να αξιολογήσουμε εμείς την κατάσταση, δεν κάνουμε διάγνωση, αυτή είναι η δουλειά του ορθοπαιδικού, αλλά εμείς μπορούμε να αξιολογήσουμε. Έρχεται σε εμάς, συνήθως μετά την παραπομπή του ορθοπαιδικού ή του νευροχειρούργου, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, το οποίο μπορεί να εμπλέκεται και νεύρο. Συνήθως αυτές οι δύο ειδικότητες είναι, συνήθως, όχι πάντα, και από εκεί και πέρα μετά αξιολογούμε πάντα εμείς την περίπτωση, παίρνουμε ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό, αναλύουμε ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια. Μπορώ να σας πω τι ανάλυση μπορεί να κάνει ο καθένας, αν θέλετε. Και από εκεί και πέρα μετά βγάζουμε ένα πλάνο θεραπείας, το οποίο είναι αποκλειστικά για τον ασθενή. Δεν υπάρχει φασόν. Το λέω γιατί πολλές φορές μπορεί να μας τηλεφωνήσει κάποιος ασθενής και να μας πει τι περιλαμβάνει η φυσικοθεραπεία. Δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε προφανώς, γιατί η φυσιοθεραπεία δεν είναι κάτι το οποίο είναι φασόν, τα ίδια πράγματα για όλους. Οπότε σαφώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
0: Εξαιρετικά, εμείς τα θέλουμε όλα και να μας τα πείτε όλα και όπως έχουν, όπως και η Δεσποινίδα Αθανασία θα μας πει την ιστορία της, πώς γνώρισε το χώρο της φυσιοθεραπείας.
1: Στη
2: Τα θηρανίξια, ενός νέου ναού στη γειτονιά μας, πολύ πιστοί προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν στη λειτουργία. Ανάμεσά τους και η γιαγιά μου, που την επόμενη μέρα παραπονιόταν για έντονο πόνο στο χέρι της και ειδικά στον ώμο. «Γιαγιά, πονάς πολύ. Υποφέρω, Αθανασία μου. Δεν μπορώ να το κουνήσω, ούτε να το χρησιμοποιήσω». Ο παππούς έκλεισε άμεσα ραντεβού στον ορθοπαιδικό και πρότεινε χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι, πονώντας πολύ και έχοντας ένα μεγάλο νάρθηκα να στηρίζει τον ώμο της. «Γιαγιά, δεν έγινες ακόμη καλά. Γλυκιά μου, μην ανησυχείς. Τώρα θα αναλάβει ο φυσιοθεραπευτής». «Είναι γιατρός?» ρώτησα με απορία. «Είναι ο ειδικός που θα με βοηθήσει να μην πονάω». Έτσι, με τις κατάλληλες ασκήσεις, όργανα και κινήσεις, πρώτα στο σπίτι και στη συνέχεια στο φυσικό θεραπευτήριο, το χέρι μου θα επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν.
0: Επομένως, με κάποιο τρόπο, κάποιος θα ζητήσει τη βοήθειά σας. Πού συνήθως σας βρίσκει, σε τι χώρους συνήθως εξασκείτε την τέχνη σας και με βάση αυτά θα προχωρήσουμε στην συνέχεια βήμα-βήμα για να γνωρίσουμε για ποιο λόγο λέμε ότι χρειάζεσαι φυσιοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή, τους χώρους όπου μπορεί κάποιος να κάνει φυσιοθεραπεία.
1: Είναι νόμιμα εργαστήρια φυσικοθεραπείας τα οποία είναι εγκεκριμένα από την εκάστοτε περιφέρεια, το Σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών. Πρέπει να έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να είναι πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής και να έχει μέσα κάποια συγκεκριμένες μηχανήματα, γυμναστήριο. Εν πάση περιπτώσει, ανάλογα το τι εξασκεί και ο κάθε φυσικοθεραπευτής, έτσι. Δηλαδή, ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με παιδάκια θα έχει τελείως διαφορετικά πράγματα από ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μυοσκελετικά. Με μυοσκελετικά όμως σε μια γκάμα. Παράδειγμα, άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με αθλητές, που επίσης είναι μυοσκελετικά, και άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μυοσκελετικά με άλλου τύπου ανθρώπους της καθημερινότητας. Οπότε έχουν διαχωριστεί αρκετά τα φυσικοθεραπευτήρια ανάλογα την εξειδίκευση του καθενός και τι αρέσει να κάνει και τι όχι.
0: Τα γνωστότερα είναι, σε μεγαλύτερη και ευρεία κλίμακα, τα κέντρα αποκατάστασης.
1: Ναι.
0: Τι χώρο έχετε εκεί πέρα, τι έργο επιτελείτε σε ένα κέντρο αποκατάστασης?
1: Νομίζω τα κέντρα αποκατάστασης είναι κάτι πολύ πιο καινούριο σε σχέση με τα φυσικοθεραπευτήρια. Το γεγονός ότι είναι μεγάλα και ίσως αποτελούνται από μεγάλες αλυσίδες υγείας, δεν νομίζω. Είναι πολύ πιο καινούρια. Είναι πολύ πιο παλιά τα φυσικοθεραπευτήρια σε αντίθεση. Τα κέντρα αποκατάστασης απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνήθως εγκεφαλικά, έχουν αολικές αρθροπλαστικές, απευθύνονται σε ηλικιωμένους συνήθως ή μετά από ατυχήματα, άτομα τα οποία δεν μπορούν να μείνουν σπίτι γιατί είτε είναι κλινήριες, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Οπότε εκεί υπάρχουν και πισίνες, υπάρχει προσωπικό πολύ με νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ανάλογα τι έχει ο καθένας. Είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι από κατάσταση αυτού του είδους σε σχέση με ένα φυσικοθεραπευτήριο της πόλης, ας πούμε.
0: Τι προσφέρει ο φυσικοθεραπευτής εκεί μέσα?
1: Εκεί μέσα στο κέντρο αποκατάστασης. Το πιο σημαντικό έργο είναι ότι προσπαθεί να σηκώσει τον ασθενή. Αν ένας ασθενής, για παράδειγμα, είναι κλινήρης, μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα. Έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει μια ολική αρθροπλαστική στο γόνατο και είναι σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορεί να σηκωθεί, που το να μην μπορεί ένας ασθενής να σηκωθεί θα έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, έτσι τα γνωρίζουμε, κατακλύσεις και άλλα πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ο φυσικοθεραπευτής θα πάει να τον σηκώσει, να κάνει διάφορες ασκησούλες, να αρχίσουν να λειτουργούν τα χέρια, τα πόδια.
0: Πώς τον σηκώνει?
1: Έχει τεχνικές, οι οποίες Εντάξει, αυτή η δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου, και, και ψυχολογικά αρκετά δύσκολη και σωματικά, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στο ιδανικό ύψος ή στα ιδανικά κιλά για να σηκωθεί. Υπάρχουν τεχνικές συγκεκριμένες που προσπαθούν να βοηθήσουν τον ασθενή να σηκωθεί, είτε βάζοντάς τον σε συγκεκριμένες θέσεις να μπορέσει να το σηκώσει, ή με διάφορα μηχανήματα που έχουν. Οπότε ναι, είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που κάνουν.
0: Αυτές οι τεχνικές με τα χέρια συνήθως τι περιλαμβάνουν?
1: Είναι κάποιες παθητικές κινήσεις αρχικά, δηλαδή να πάρουν το πόδι και να το κινούν, τώρα το λέω όσο πιο απλά γίνεται, να το κινούν σε κάμψη έκταση για να αρχίσει σιγά σιγά να κινητοποιείται ένα πόδι ή ένα χέρι αντίστοιχα. Και από εκεί και πέρα μετά προσπαθούν να σηκώσουν αυτό τον ασθενή, να κάθει σε ημικαθιστή θέση, να μπορέσει σιγά σιγά δηλαδή τον κορμό να τον σηκώσει, να αρχίσει σιγά σιγά και ο ασθενής να αντιλαμβάνεται το χώρο που βρίσκεται, σιγά σιγά να μπορέσει να κατεβάσει τα πόδια του. Τεχνικά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σας πω, πέραν του ότι σιγά σιγά ένας φυσικοθεραπευτής ή δύο προσπαθούν να τοποθετήσουν τον ασθενή από ξαπλωτή θέση σε ημικαθιστή, από ημικαθιστή σε καθιστή, και από εκεί πέρα σιγά σιγά από καθιστή σε όρθια και από όρθια σε περπάτημα, σαν ένα μικρό παιδί.
0: Τι μηχανήματα χρησιμοποιούν?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανάλογα το κέντρο αποκατάστασης που υπάρχει, οπότε δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι είναι, τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Σαφώς όμως από ό,τι έχω δει και από ό,τι ενημερώνομαι και από συναδέλφους, υπάρχουν κάποια πολύ ωραία μηχανήματα παθητικής κίνησης, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ αυτό καλά, γιατί δεν είμαι σε αυτό το τομέα.
0: Εκτός από εκεί, κάποια στιγμή φεύγουν οι ασθενείς ή πάνε κατευθείαν στο σπίτι τους. Η φυσικοθεραπευτής στο σπίτι, τι κάνει?
1: Λοιπόν, εκεί πέρα μπορεί να πάει ένας φυσικοθεραπευτής, αν θέσουμε πάλι το παράδειγμα της αρθροπλαστικής, μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να... μάλλον θα το πω αλλιώς. Ένας ασθενής πάει και είναι με ένα πι στο σπίτι, έτσι. Αυτό το πι κάποια στιγμή πρέπει να βγει και να περπατάει μόνος του. Οπότε ξεκινά μια διαδικασία εκμάθησης της βάδισης, διάφορων ασκήσεων στα πόδια, στα χέρια και στο κορμό, για να αρχίσει να δυναμώνει το μυϊκό σύστημα του, ώστε να μπορέσει ο ασθενής να ανταπεξέλθει στο να είναι όρθιος και σιγά σιγά μετά να περπατάει. Ασκήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δουλευτεί αν τυχόν έχει σκαλιά στο σπίτι, να μπορέσει να έχει σκαλιά. Ασκήσεις για να μπορεί να κάτσει σε καρέκλα για ώρα, είτε να μπορεί να κάνει μπάνιο, να ξυπρετηθεί εκεί. Οπότε έχει τέτοιου είδους φυσικοθεραπεία. Σαφώς αν, για παράδειγμα, ένα χειρουργείο καλή ώρα, όπως είπαμε πριν, του γονάτου, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το γόνατο, άρα προσπαθούμε όσο μπορούμε να το κλείσουμε, να το ανοίξουμε ανάλογα την περίπτωση, και να αρχίσει σιγά σιγά το γόνατο να είναι λειτουργικό, να μην πονάει, και ο ασθενής να είναι πλέον 100% λειτουργικός, είτε να βγει ακόμα έξω από το σπίτι του, να πάει να κάνει τα ψώνια του, το οτιδήποτε.
0: Επειδή προσφάτως ξεκινήσατε μια νέα προσπάθεια, πιο εξελιγμένη, σε ένα φυσικοθεραπευτήριο, που λέτε ότι είναι και το παλιότερο σαν μέσον επαφής του ασθενή με το φυσικοθεραπευτή. Μέσα σε αυτόν τον χώρο που έρχεται ο ασθενής, θέλω να μου πείτε ένα-ένα τα βήματα. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει και κάθεται. Πώς τον αντιμετωπίζετε από την αρχή, από το α μέχρι το ω?
1: Καταρχάς, με το που μπαίνει μέσα ο ασθενής, τον περνάμε ακτινογραφία. Δηλαδή δεν θα προλάβει να κάτσει, τον έχουμε δει ήδη πως περπατάει. Μπορούμε όμως, για να είναι πιο εύπεπτο, να θέσουμε ένα παράδειγμα. Okay. Ας πούμε ότι έρχεται ένας ασθενής με ένα πρόβλημα στη μέση, που έχει μια κύλη, πατάει η κύλη το νεύρο και πονάει και το πόδι του, μου βιάζει το πόδι του, έτσι. Είναι ένα πολύ σύνηθες και ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει. Με το που μπαίνει μέσα, έχουμε αναλύσει ήδη τη βάδιση. Πρώτα πρέπει να έρθει στο γραφείο, ούτως ώστε να πάρουμε ένα ιστορικό. Έτσι, πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι έχει ένας ασθενής, έτσι, σε ιστορικό. Τα πάντα. Από το λόγο που παίρνει χάπια, κάποια αγωγή, τη χειρουργία έχει κάνει, μέχρι τι συνήθεια έχει, πώς ξεκουράζεται, πώς κάθεται στο καναπέ, τι δουλειά κάνει, πόση ώρα μπορεί να είναι η δουλειά του, από το σπίτι του μέχρι τη δουλειά του, με τι μεταφορικό μέσο πάει, τι παπούτσια φοράει, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και από εκεί πέρα μετά, όταν πάρουμε το ιστορικό και έχουμε κάνει όλη τη διαδικασία αυτή, περνάμε στην αίθουσα που είναι να ξεκινήσει από κατάσταση και από εκεί πέρα μετά αναλύουμε τη στάση του σώματος. Πολύ πιθανόν ένας ασθενής να έχει πλατυποδία, να έχει βασικά κάποιο πρόβλημα με τα πέλματά του. Δεν θα το πω πλατυποδία, γιατί έχει και άλλες πολλές παθήσεις. Να έχει θέμα με τα πέλματα. Πρέπει να δούμε πώς είναι τα πέλματα, γιατί παίζουν ρόλο, για παράδειγμα, στη μέση. Τα γόνατα, τα ισχύα. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση στο κορμό του. Να δούμε πού βρίσκεται, αν έχει τυχόν κύφωση, λόρδος. Πολλά τέτοια. Να δούμε πού είναι οι ώμοι του, πού βρίσκονται. Ο αυχένος του επίσης. Όλα αυτά παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στην αξιολόγηση του προβλήματός μας. Και από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει η θεραπεία και το θεραπευτικό πρωτόκολλο, το οποίο ποικίλει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Οπότε δεν μπορώ να αναλύσω τη κάθε τεχνική, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα το καταλάβει κανένας, πρώτον. Και δεύτερον, εγώ μπορώ να δουλεύω με άλλη τεχνική, ο συνάδελφος μπορεί να δουλεύει με άλλη τεχνική. Επίσης, υπάρχουν μηχανήματα πάρα πολλά, τα οποία δεν έχουν όλοι τα ίδια μηχανήματα, οπότε σαφώς το πρωτόκολλο μπορεί να αλλάζει. Όμως, σε γενικές γραμμές, ένα πλαίσιο βασικό για όλους είναι η λήψη ιστορικού και η αξιολόγηση του ασθενή. Οπότε βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, τις κινήσεις που μπορεί να κάνει, πού πονάει, πού δεν πονάει, σε τι σημείο πονάει, αν στρίβει, αν έχει πόνο στη στροφή, αν έχει πόνο στη κάμψη, αν έχει πόνο στην έκταση, πόση ώρα τον πονάει. Οπότε πρέπει να αναλυθεί η κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, μπορεί να μου πει ένας ασθενής που συμβαίνει, ότι εγώ πονάω, ξεκινάει να πονάει η μέση μου, για παράδειγμα, το πρώτο, μετά από 2 ώρες που είμαι στη δουλειά, στον υπολογιστή. Αυτό πρέπει να αναλυθεί. Οπότε όλα τα, το ότι αφορά τη ζωή του ασθενή, εμείς αυτό πρέπει να αναλύσουμε. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι πάρα πολύ το στρες, το οποίο εκεί πρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο.
0: Ωραία, τα αφήξατε τα θέματα, πολλά τα οποία υπογραμμίζουμε και αναλύουμε. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπατε, από το στρες. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και άλλοι πλην φυσικοθεραπευτών στα σύγχρονα φυσιοθεραπευτήρια. Π.χ. γυμναστές, για να κάνουν κάποιες άλλες ασκήσεις ή τεχνικές, όπως λέτε, όπως είναι το πιλάτες.
1: Το πιλάτες χωρίζεται σε 2 κατηγορίες από ό,τι γνωρίζω. Το clinical και το απλό, και το mat. Βασικά έχει τα κρεβάτια, για να μην μπερδευτούμε. Υπάρχουν τα κρεβάτια πιλάτες και το απλό πιλάτες. Οι φυσικοθεραπευτές έχουν το δικαίωμα να κάνουν clinical πιλάτες, δηλαδή σε άτομα τα οποία απευθύνονται, σε άτομα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα αρκετά σοβαρά. Σοβαρά τι εννοώ? Σοβαρά για το φυσικοθεραπευτή όχι, για ένα γυμναστήριο ναι. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει χειρουργηθεί πρόσφατα στη μέση του και να κάνει πιλάτες clinical. Γιατί αυτό μπορεί να έχει συστήσει ο γιατρός πέραν της φυσικοθεραπείας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει σκλήνες κατά πλάκας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής που έχει Parkinson. Οπότε ναι, είναι κάτι πάρα πολύ καλό, πολύ σύγχρονο και πάρα πολύ σύγχρονο.

0: και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όταν ο άλλος λέει θέλω μασάζ, εννοεί κάτι αρκετά χαλαρωτικό, ίσως με λάδια, με λίγο μουσική χαλαρή. Όλο αυτό το πακέτο που μπορεί να έχουμε στο νου μας για το μασάζ είναι κάτι που, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα, αν θέλει να μιλήσω για μένα, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί ο χώρος μου δεν ενδείκνεται, έχω πολύ κόσμο, αθλητές, δεν γίνεται. Παρόλα αυτά, κάποιοι συνάδελφοι το κάνουν από ό,τι γνωρίζω. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία ευεξίας και χαλάρωσης. Αν μιλάμε για το μασάζ όπως έτσι το έχει ο κόσμος στο νου του, όλο αυτό το χαλαρό και ήρεμο. Εγώ προσωπικά δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι τέτοιο. Μου είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις και συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για να έχεις τέτοιο ακριβώς πράγμα. Να έχει μια ησυχία, μια ηρεμία. Τώρα, η μάλαξη θεραπευτική, ας πούμε, που κάνουμε, που είναι έτσι λίγο πιο διαδεδομένο σε εμάς, θα έλεγα ότι εκεί, ναι, υπάρχει μια πληθώρα φυσικοθεραπευτών που τη κάνει και πιο καλά και δεν χρειάζεται και πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, γιατί ουσιαστικά πάλι οι άνθρωποι κάνουν μάλαξη θεραπευτική για να μπορέσουν να βοηθήσουν ένα ασθενή όπως μπορεί να πονάει. Οπουδήποτε. Είτε στην πλάτη, είτε στον αυχή, παντού. Σε έναν δρομέα, ας πούμε, που έχει καταπονημένο μυϊκό ιστό. Ναι, θα κάνει.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί ο Βασίλης δεν ήθελε να πάρετε ένα μεγαλύτερο φυσιοθεραπευτήριο. μια άλλη αγωνία είναι, ο γιατρός μου είπε να κάνω αυτά.
0: Ναι.
1: Και φέρει ένα χαρτάκι ή εξιστορεί μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Οποιοσδήποτε γιατρός τον παραπέμπει εκεί. Πόσο σέβεστε αυτό το γεγονός?
0: Ανάλογα, εγώ 100% μπορώ να το σεβαστώ, ειδικότερα σε χειρουργία τα οποία μόνο ο γιατρός ξέρει τι έχει κάνει, οπότε σίγουρα θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό να ρωτήσω και εγώ και οι φυσιοθεραπευτές, όσους συνάδελφοι που ξέρω, αυτό το πράγμα θα κάνουμε, να πάρουμε το γιατρό τηλέφωνο να μας δώσει οδηγίες. Όμως, βλέπω ότι πολλές φορές ένας γιατρός μπορεί να δώσει κάποιες οδηγίες σε έναν ασθενή οι οποίες δεν είναι στη δικιά του γνώση.
1: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και μερικές φορές πάμε στο άλλο άκρο, να γινόμαστε βεζίριδες στη θέση του βεζίρι και ο φυσιοθεραπευτής να κάνει παρεμβάσεις και στο ιατρικό κομμάτι και συμβουλές όσον αφορά εξετάσεις ή κάποια άλλη γνώμη από άλλο γιατρό ή ίδιες ειδικότητες ή άλλες.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Κατά τη γνώμη μου, βεζίρις, όχι. Τουλάχιστον στη δική μου γενιά αυτά δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι ούτε στους γιατρούς υπάρχουν αυτά. Όμως, για παράδειγμα, το να δίνει ο γιατρός μία συμβουλή για ένα θεραπευτικό ασχησιολόγιο, νομίζω είναι περιττό. Επίσης, εγώ το να παρέμβω και να πω θέλω να κάνεις αυτές τις εξετάσεις, δεν είναι normal. Όχι. Νομίζω γενικά ότι αν ξέρεις τη δουλειά σου και ξέρεις μέχρι που είσαι εσύ, μέχρι που είναι ο γιατρός, είναι όλα καλά. Τώρα, το τι μπορεί να υπάρχει στον εκάστοτε γιατρό και στον εκάστοτε φυσιοθεραπευτή, τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν, νομίζω είναι συζητήσεις μιας άλλης γενιάς. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που σας λέω. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με όσους συναδέλφους γνωρίζω και έχω επαφές, δεν νομίζω ότι αυτά υπάρχουν. Τώρα, έχει τύχει να σας πω, έχει τύχει να συναντήσω, ας πούμε, να μου πει γιατρός, ο οποίος είναι 75 χρονών, να μου πει να κάνω κάτι το οποίο το είχα ακούσει τελευταία φορά στο ΤΕΙ πριν χρόνια. Και εντάξει, να κάτσω να το ακούσω εγώ τώρα αυτό? Δεν θα το ακούσω.
1: Πολύ ωραία. Το σημείο είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται φυσιοθεραπεία, γιατί από μόνη της λέξη λέει θεραπεία, θέλει αυτού του είδους θεραπεία πέρα από τα φάρμακα ή το χειρουργείο, να μην νιώθει αυτό το κενό, αυτό το χάσμα.
0: Ακριβώς.
1: Ότι αλλού είναι ο φυσιοθεραπευτής, αλλού είναι ο γιατρός. Πρέπει να νιώσει η ομάδα.

0: εσείς σαν φυσιοθεραπεύτρια πώς γεφυρώνετε αυτό το κενό, πώς χτίζετε τη σχέση γιατρού, ασθενή και φυσιοθεραπευτή?
1: Λοιπόν, ένας βασικός παράγοντας, ο πρώτος από όλους, πρέπει να είναι η ενσυναίσθηση. Από όποιον γιατρό κι αν είναι, ό,τι έχει πει ο γιατρός, όπου κι αν έχει πάει, πρέπει αυτόν τον ασθενή να τον βοηθήσει, ό,τι και να γίνει. Έτσι. Οπότε, αν έχεις αυτό ως παράγοντα πρώτο, και φυσικά το ήθος σου και τις αρχές σου, όλα τα άλλα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Τι εννοώ? Εγώ ξέρω ποια είναι η θέση μου και ξέρω και ποια είναι η θέση του γιατρού. Αν ήθελα να πάω ιατρική, όπως όλοι οι φυσικοθεραπευτές νομίζω της γενιάς μου, αν ήθελα να πάνε ιατρική, η ιατρική θα πηγαίνανε. Έτσι. Οπότε ξέρω τι είμαι εγώ, ξέρω ότι είναι ο γιατρός. Στην προκειμένη περίπτωση, αν μιλήσω εγώ με έναν γιατρό για έναν ασθενή, μπορώ με απόλυτο σεβασμό να πω ότι ξέρετε κάτι, εγώ είδα και αυτό, παρατήρησα και αυτό. Γιατί είδα 1, 2, 3 πολύ συγκεκριμένα πράγματα, εμπεριστατωμένα και επιστημονικά. Δηλαδή, βάση την οποία δεν μπορεί κανένας να μου απορρίψει, γιατί είναι απόλυτα εμπεριστατωμένο αυτό που θα πω. Αν ο γιατρός αυτό δεν το δεχτεί, νομίζω είναι πρόβλημα του γιατρού. Επίσης, αν εγώ δεν δεχτώ κάτι εμπεριστατωμένο από τον γιατρό, επίσης είναι δικό μου πρόβλημα. Άρα, νομίζω ότι έχουν να κάνουν όλα με τις γνώσεις που έχεις.
0: Επίσης, ο ασθενής, αυτά που λέτε τώρα που τα ακούει και χαίρεται και προσπαθεί να τα ξεκαθαρίσει στο μυαλό του, γιατί όταν το λες κάνει φυσιοθεραπεία, συνήθως τον αφήνεις έτσι στο έλεος ή από μόνος του ή κάποιοι που του συστήνουν, με τους γιατρούς όταν έρχεται ακόμα λιγότερο φυσικά. Γιατί ακούει ότι αν το κάνω αυτό θα είμαι καλύτερα. Και μέσα από αυτά που μας λέτε υπάρχει μια πολυπλοκότητα. Δηλαδή υπάρχουν φυσιοθεραπευτές που είναι εξειδικευμένοι σε κάτι,
1: ναι.
0: Υπάρχουν τεχνικές στις οποίες κάποιοι τις κάνουν, κάποιοι όχι. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε σε α παθήσεις και σε β παθήσεις όχι. Μέσα σε όλο αυτό το σούπερ μάρκετ της φυσιοθεραπείας, πώς θα ξέρει ο ασθενής ότι ναι, διάλεξα το καλύτερο για μένα όσον αφορά τον έμπειρο φυσιοθεραπευτή που χρησιμοποιεί την καλύτερη τεχνική και έχει σαν βοηθό τα σύγχρονα μηχανήματα για τη δική μου θέση? Πώς είναι δυνατό, πέρα από αυτή την ενημέρωση εμείς που κάνουμε και πιστεύω ότι αρχίζουν να ανοίγουμε παραθυράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και αυτές τις παραμέτρους. Πώς πάμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο και λέμε έχει αυτό, αυτό, αυτό, αλλά το θέμα είναι να είναι στις ανάγκες μου. Ο ίδιος πώς θα καταφέρει να το προσεγγίσει? Κάνετε εσείς κάτι γι' αυτό? Κάνουν οι γιατροί κάτι άλλο? Μπορεί να το μάθει με κάποιο άλλο τρόπο?
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να το μάθει ποτέ. Γιατί είναι και το ανάλογο το σούπερ μάρκετ των φαρμάκων. Είναι το σούπερ μάρκετ των γιατρών, το σούπερ μάρκετ των αυτοκινήτων. Μπαίνεις σε μια διαδικασία για να θεραπευτείς και μπορεί να τελικά να γίνεις χειρότερα. Το έχουμε δει άπειρες φορές. Είτε να πας σε ένα νοσοκομείο και να λένε ότι έσπασες το χέρι σου, να το έσπασες το χέρι σου, μετά κούνα το χέρι σου, αλλά το χέρι να μην κινείται, γιατί μάλλον δεν έσπασε μόνο το χέρι. Οπότε να πηγαίνει μετά αντί για ένα νοσοκομείο σε έναν ιδιώτη γιατρό που να δίνει χάπια για να περάσει, αλλά μετά να δώσει και δηλαδή να έχει περάσει άπειρος καιρός. Οπότε, ναι, μάλλον κάτι λάθος έγινε εκεί. Είτε να πάει σε ένα φυσιοθεραπευτή ο οποίος μπορεί να έχει το τάδε μηχάνημα που μπορεί να το βάζει παντού, αλλά στη δική του περίπτωση να με βοηθάει. Είτε να έχει ένα γυμναστή και να λέει κάνει κοιλιακούς και θα περάσει. Αυτά είναι όλα σχετικά. Πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις πού ακριβώς πρέπει να πας για να έχεις το καλύτερο. Είτε σε γιατρό είτε φυσικοθεραπευτή, έτσι. Αυτό το μόνο που μπορώ εγώ να συμβουλέψω είναι ότι όταν έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, πρέπει να πας σε αυτόν ο οποίος γνωρίζει αυτό το πρόβλημα. Αν, για παράδειγμα, έχεις το παιδί σου με ένα πρόβλημα, θα πρέπει να πας στο συγκεκριμένο που ασχολείται με παιδάκια. Μην πας σε άλλον.
0: Το ζητούμενο είναι πώς θα το μάθουμε αυτό. Αυτό είναι το ζόρι μας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί εκεί που είναι, αλλά ο καθένας κοιτάει το μαγαζί του και κοιτάει πώς να έρθει ο κόσμος εκεί. Το θέμα είναι και δεν αποτρέπει. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έρθει στο ιατρείο μου κάποιος που έχει ένα θέμα με το ύπαρ ή με τη χοληστερίνη ή με την καρδιά του, θα τον παραπέμψει στον καρδιολόγο. Δεν θα καθίσω να ανακατευτώ εκεί. Εδώ έχουμε ένα θέμα να μπει ο ασθενής μέσα και ό,τι είναι εγώ θα τα κάνω και όπου πάει. Άρα θέλουμε αυτό. Εσείς τολμήσατε, ήρθατε εδώ στην εκπομπή, την ενημερωτική και λέτε αλήθειες. Αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε σαν φυσιοθεραπευτές όλοι. Για να ξέρουμε ότι κοίταξε, αυτό το κέντρο είναι για τα παιδιά. Αυτό το κέντρο είναι για τα μυοσχελαιδικά. Αυτό το κέντρο είναι για αποκατάσταση τροχαίων. Αυτό είναι για εγκεφαλικά. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα να ρωτάει, α, για φέρω μου το βιογραφικό σου, για φέρω τις μετεκπαιδεύσεις που έχεις κάνει, για φέρω μου τις τεχνικές που έχεις μάθει. Πώς, είναι κάπως τυφλό. Αν το πάρουμε έτσι λίγο πιο κοινικά, όπως τα συνεργεία αυτοκινήτων. Αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα. Και ασχολείται με αυτά. Μάρκες θα πούμε ότι είναι οι ασθένειες. Και αυτός είναι που εκπαιδεύτηκε πάνω, ο φυσιοθεραπευτής δηλαδή, στο μάστορα πάνω σε συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό, εσείς σαν φυσιοθεραπευτές, το οποίο νομίζω θα ωφελήσει και εσάς και πιο άνετα ο ασθενής, θα έρχεται να σας προσεγγίζει και με μεγαλύτερη ασφάλεια και θα σας πω στη συνέχεια και γιατί. Τι κινήσεις γίνονται γι' αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που μου λέτε, όσον αφορά το όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, νομίζω ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει τουλάχιστον στη δική μου γενιά και στη γενιά την προηγούμενη, τώρα παλαιότερα. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν ένας φυσικοθεραπευτής αρκετές δεκαετίες πριν, ο οποίος δούλευε τα πάντα, εντάξει. Είναι σαν να μου λέτε ότι ήταν και ο γιατρός του χωριού που τα βλέπε όλα. Okay, νομίζω είναι πολύ, πολύ έχει καταρριφθεί αυτό. Τώρα στη δική μου γενιά, επειδή με αυτή τη γενιά είμαι και αυτά που σας λέω τώρα είναι αυτά που ζω αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω και τρομερές λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που υπάρχει σίγουρα είναι όλοι θα μπούμε σε μια διαδικασία να ψάξουμε στο ίντερνετ, έτσι. Οπότε όλοι γράφουν εκεί πέρα φυσικοθεραπεία για παιδάκια. Μυοσκελετική φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπεία αθλητών. Υπάρχει παντού, σε όλο το ίντερνετ και πλέον μπορούμε να κάτσουμε και να ξεψαχνίσουμε πάρα πολύ καλά έναν φυσικοθεραπευτή και πλέον τα social βοηθάν. Πέραν τούτου, οι ταμπέλες. Δεν υπάρχει, νομίζω, ταμπέλα που να μην γράφει τι εξειδίκευση υπάρχει. Αν δεν υπάρχει στη μεγάλη, θα υπάρχει στη μικρή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πλέον έχω δει το φυσικοθεραπεία. Τελεία. Νομίζω ότι πλέον όλα έχουν πάρει την φορά τους και τη γραμμή τους. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, έχουν έρθει πολλές φορές στο φυσικοθεραπευτήριο άτομα για τα παιδάκια τους. Τα παραπέμπω. Τα παραπέμπω ανάλογα και την περιοχή που βρίσκονται και εκεί που γνωρίζω ότι είναι ένας συνάδελφος αξιόπιστος που ασχολείται με αυτό. Έρχονται για εγκεφαλικά. Τα παραπέμπω. Γιατί δεν τα γνωρίζω. Και είναι αυτό που λέω, δεν είναι κακό να με γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις κάτι. Δεν γίνεται να είσαι σε όλα καλά. Γι' αυτό υπάρχουν εξειδικεύσεις, γι' αυτό υπάρχουν πλέον σεμινάρια πάρα πολύ έγκριτα, πάρα πολύ καλά, σε συνεργασίες με πανεπιστήμια. Δεν είναι αστεία πλέον επιστήμη. Και δεν είναι τέχνη, είναι επιστήμη. Γιατί μιλάμε για καθαρά εξειδικευμένα πράγματα.
0: Χαίρομαι και πρέπει να το αναδεικνύετε αυτό, ότι είναι επιστήμη, γιατί και ιστορικό παίρνετε και εξετάσεις κάνετε, επισκοπικά ή και κινητικά, και θεραπεία κάνετε. Απλά θέλουμε όλοι να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν. Ένας άλλος μύθος σε αυτό το κομμάτι είναι, εγώ πήγα για φυσιοθεραπεία και δεν με ακούμπησε. Με έβαλε απλά στα μηχανήματα.
1: Ναι.

0: Το ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Το έχω ακούσει αρκετά. Νομίζω ότι είναι επίσης μία πιο παλιά τακτική αυτή. Υπήρχε και κάποια στιγμή, χωρίς να το έχω δει, γιατί δεν υπήρχα. Υπήρχε μια τακτική το ok, λίγο είναι της μόδας και τα μηχανήματα. Νομίζω πλέον, επειδή περισσότεροι συνάδελφοι ασχολούνται πολύ σοβαρά με βιβλιογραφία και την εμπεριστατωμένη επιστημονική γνώση, πλέον ξέρουμε πώς να λειτουργούμε τα μηχανήματα σωστά, με τι δεδομένα. Εντάξει, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά μηχανήματα. Υπάρχουν και πολύ κακά μηχανήματα επίσης. Οπότε ένας φυσιοθεραπευτής πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά από πού θα πάρει, από πού θα αγοράσει τα μηχανήματα. Και πέραν τούτου, νομίζω ότι αυτού του τύπου τη φυσικοθεραπεία, δηλαδή αν υπάρχει πλέον, υπάρχει σε κάποιο, ίσως σε κάποια νοσοκομεία, δεν μπορώ να το γνωρίζω πολύ καλά. Μπορεί να λέω τώρα και πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι απλά πετάνε ένα μηχάνημα πάνω σε ένα στενή και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν εμπεδωθεί πάρα πολύ σε παλαιότερες δεκαετίες. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, μου έχει τύχει να με πάρει γιατρός τηλέφωνο και να μου πει θέλω να κάνει μόνο μηχανήματα. Εγώ δεν τον άκουσα. Εγώ έδωσα και ασκησιολόγιο θεραπευτικό και έκανα και λίγες κινητοποιήσεις και πήγε πολύ καλύτερα. Γιατί αξιολόγησα.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είτε η χρήση των μηχανημάτων, δηλαδή το κόστος αγοράς τους, είτε ήχηρο μαλάξεις ή γενικότερα η ανασχόληση με οποιοδήποτε τεχνική με τα χέρια απαιτούν χρόνο και απαιτούν και κάποια αμοιβή. Γνωρίζουμε ότι μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία οι αμοιβές αυτές είναι πενιχρές. Τι γίνεται σε αυτό με αυτό το θέμα? Γιατί πραγματικά υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι χρήζουν φυσιοθεραπείες και δεν έχουμε χρήματα να πάμε.
0: Υπάρχουν από τους ασφαλισμένους. Αυτό βασικά δεν είναι στη δική μου δικαιοδοσία. Καλύτερα αυτό να το πει και ένας εκπρόσωπος του κλάδου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ να εκφέρω άποψη. Όμως αυτό που μπορώ να σας πω είναι το ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ έχουν δικαίωμα να κάνουν 2 δεκάδες τον χρόνο. Ωραία. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να πάνε σε οποιαδήποτε δημόσια δομή. Αυτό. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αμοιβές του ΕΟΠΗ είναι νομίζω πενιχρές παντού. Σε οποιοδήποτε φορέα υγείας που συνεργάζεται με τον ΕΟΠΗ. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει ο καθένας, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, μόνο ένας εκπρόσωπος του συλλόγου μας μπορεί να απαντήσει.
1: Βλέπετε μία τέτοια άνεση, δηλαδή να θα δώσω τα χρήματα για να κάνω φυσιοθεραπείες, ή το θεωρούν δευτερεύον οι ασθενείς για την αποκατάσταση και λένε ό,τι προβλέπετε μόνο και τέλος?
0: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα ασθενών που έχεις. Παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος ο οποίος μπορεί να πονάει και μόνιμα γιατί είναι ηλικιωμένος και έχει ίσως μια διαφορετική νοοτροπία, δεν θέλει να πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Ένας ο οποίος είναι νέος, δραστήριος, αθλητής, δρομέας, τίποτα. Απλά πλέον η νοοτροπία υπάρχει ότι η φυσικοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Δηλαδή αυτό βλέπω εγώ προσωπικά, ότι ο κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα και προσέχει τον εαυτό του, είτε είναι νέος είτε είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με τη σοβαρότητα του προβλήματος και την νοοτροπία του καθενός. Από εκεί και πέρα μετά, ναι, νομίζω μόνο οι ηλικιωμένοι ή οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να το θεωρούν περιττό έξοδο. Παρ' όλα αυτά, να κάνουν περισσότερα έξοδα στα μαλλιά. Έτσι, συμβαίνει αυτό.
1: Περιττά έξοδα θεωρούν και τα φάρμακα και ναι, κόβουν πολλά από αυτό.

0: επισκέψεις των γιατρών, αυτό είναι γεγονός. Επειδή μιλήσατε για πόνο, να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της σημερινής μας συνάντησης. Τι είναι ο χρόνιος πόνος που μας τυρανά και καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα?
1: Ο χρόνιος πόνος αυξάνεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι πονάνε μόνιμα. Έτσι. Σε πολλά επίπεδα πονάνε μόνιμα. Δηλαδή δεν μπορούμε σαφώς να αναλύσουμε τα επίπεδα που πονάνε μόνιμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πονάνε πολύ σοβαρά και πολύ έντονα και άνθρωποι οι οποίοι ζουν με έναν απλό πόνο καθημερινό. Βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει πάρα πολύ συχνά, το συναντάμε περισσότερο ίσως σε γυναίκες, ίσως και σε κάποιες ηλικίες, δηλαδή 40+. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο, κοινωνικο-οικονομικοί, μορφωτικοί. Η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία, χρόνια κόπωση, ένας τεράστιος παράγοντας, άγχος, στρες. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το χρόνιο πόνο, πώς αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει ακόμα από πάρα πολύ κόσμο η νοοτροπία του χρόνιου πόνου ότι είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάθονται και λένε το συνήθισα πια. Δεν είναι ζωή αυτή. Οφείλουμε κάτι να κάνουμε. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να είναι είτε από κακή φυσική κατάσταση, κιλά, πολύ κακή ζωή, πολύ κακή ποιότητα ζωής, ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειρίσουμε αυτό και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν στο φυσικοθεραπευτή. Γιατί είναι κάποιες ατάκες που σχεδόν καθημερινά ακούω στο φυσικοθεραπευτήριο, ότι εντάξει, πόσα χάπια να παίρνω, παίρνω χάπια, πήγα στον ορθοπαιδικό, πήγα σε νευροχειρούργο, πήγα και σε ένα ψυχιατρό και μου έχει δώσει και λίγα ηρεμιστικά, γιατί δεν μπορώ άλλο. Και επίσης έχω πάρα πολύ κακή ποιότητα ύπνου. Οπότε, δηλαδή, είναι σύνολο πραγμάτων. Οπότε και με είπανε να κάνω και φυσικοθεραπεία. Δεν είναι να κάνω και φυσικοθεραπεία. Είναι να κάνω φυσικοθεραπεία. Γιατί η φυσικοθεραπεία τουλάχιστον θα μπορέσει όλο το μυϊκό σύστημα λίγο να το χαλαρώσει. Να δώσει 5-10 θεραπευτικές ασκήσεις, λίγο να ηρεμήσει ο ασθενής. Συμβουλευτική. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια της φυσικοθεραπείας που μπορεί να βοηθεί ένας ασθενής. Δηλαδή, νομίζω εκεί καταλήγουν στο τέλος όλοι οι ασθενείς. Χρόνιου πόνου. Να κάνουν φυσικοθεραπεία.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω είναι πρωτοπόρο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για τον χρόνιο πόνο. Δεν φύγεται, όχι συχνά, σχεδόν ποτέ. Και ειλικρινά και πολύ λίγοι γιατροί έχουν αναγνωρίσει αυτή την βοήθεια που μπορεί να δώσει η φυσικοθεραπεία. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ο ασθενής που πονά και δεν το έχει πάρει απόφαση ότι θα μάθω να πονάω, πραγματικά δίνεται μια νέα διέξοδο, ότι αυτοί οι άνθρωποι πέρα από τους γιατρούς τα φάρμακα μπορούν να κοιτάξουν και την φυσικοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να μας πείτε αυτό, πέρα από ένα υποκατάστατο μασάζ ή πιλάτες, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τον άνθρωπο με ποιο τρόπο?
1: Το ιδανικότερο για μένα, που είναι ουτοπικό, αλλά το ιδανικότερο για μένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, πρέπει να απευθυνθούν και σε ψυχολόγο. Γιατί είναι οι περισσότεροι έχουν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Νομίζω βασικά, ποιος δεν έχει πλέον. Μετά το COVID έχω παρατηρήσει το δικό μου εργαστήριο. Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι, έτσι, όταν συζητάμε, ότι μετά το COVID η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Ο κόσμος υποφέρει πραγματικά από το ψυχολογικό του κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά μεταφέρεται στο μυοσκελετικό. Ένα κομμάτι ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, έχει θέμα με το μυοσκελετικό του λόγω στρες. Το στρες οφείλεται από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες.

0: πηγαίνει, έτσι. Οπότε στο δικό μου, ιδανικά θα ήθελα να έχω έναν ψυχολόγο αγκαζέ και να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του ασθενή μαζί. Σαφώς όμως αυτό, επειδή πρακτικά δεν γίνεται. Όμως οφείλεις να πεις στον ασθενή ότι χρήζει ψυχοθεραπείας, έτσι. Πρέπει να το πεις. Είναι πολλοί αυτοί που δεν το δέχονται επίσης, αλλά οκ. Okay. Πέραν της φυσικοθεραπείας με την έννοια της μάλαξης ή του πιλάτες. Το πιλάτες, εντάξει, έχει βγει πλέον τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο και βασικό κομμάτι είναι η προσέγγιση του ασθενή. Πρέπει ο ψυχοθεραπευτής να προσεγγίσει τον ασθενή, να καταλάβει ακριβώς τι έχει και τι του φταίει. Ένας πόνος, ο ασθενής με χρόνιο πόνο μπορεί να μην μπορεί να χαρακτηρίσει το πόνο του. Ή μπορεί να τον έχει τρομερά εντοπισμένο τον πόνο του. Και να μπορεί να προσπαθείς, ας πούμε, με διάφορες τεχνικές να κάνεις κάτι και να μην τα καταφέρνεις. Οπότε νομίζω το αρχικό στάδιο είναι η αναγνώριση του ασθενή, να καταλάβεις ακριβώς τι είναι αυτό που του φταίει πραγματικά και από εκεί και πέρα, με βάση αυτό, να δουλέψει όλα τα υπόλοιπα. Okay.
1: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Προφανώς έτσι δικαιολογείται και η Μαρία που επέλεξε το πιλάτες για να βγάζει αυτά τα μυοσκελετικά και το στρες της δουλειάς κυρίως. Και είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη είτε φυσικοθεραπείας είτε τέτοιων ειδικών τεχνικών, και γι' αυτό έχουμε και την αύξηση στο πιλάτες. Και όχι μόνο να γίνεται μπίτσος, όπως λένε στην Εωχορούδα, δυνατή και αυτά, και όντως να εκτονώνεται από τα υπόλοιπα στρες τα οποία εμφανίζονται, και ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι απαιτήσεις πραγματικά μας οδηγούν εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι γύρω από τη φυσικοθεραπεία πρέπει να υπάρχουν και άλλοι, ας πούμε, βοηθοί πάνω σε αυτό το θέμα της υγείας ψυχικής και σωματικής. Και ήρθε η ώρα, επειδή μιλήσατε και λίγο για το παρελθόν, όπως υπάρχουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, υπάρχουν οι χειροπράκτες, οι πρακτικοί, όπως λένε, και τα λοιπά. Ναι. Ποια είναι η θέση τους στο σήμερα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πράγματα.
0: Υπάρχουν, τι να σας πω, δεν πρέπει να υπάρχει θέση τους στο σήμερα. Τελεία. Υπάρχουν όμως, οκ. Okay. Δεν είναι κάτι νόμιμο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό. Είναι μία λάθος τακτική. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι παράνομο. Τέλος.
1: Και κάνοντας και μία αναφορά, η πεθερά μου μετά από ένα χειρουργείο στο νόμο χρειάστηκε φυσικοθεραπεία. Και αυτό όντως ήταν θεραπεία, πέρα από τα παυσίπονα ή τα αντιφλεγμονώδη. Αυτή, σε αυτές τις καταστάσεις, τις μετεγχειρητικές, πραγματικά κάνει θαύματα η φυσικοθεραπεία.
0: Ναι, κάνει. Γιατί επίσης έχω δει πολλές φορές να μην δώσει ένας γιατρός φυσικοθεραπεία, να μην προτείνει, και εκεί να έχουμε πολύ κακά αποτελέσματα. Οπότε σαφώς. Ένας όμως, για παράδειγμα, μετά από χειρουργείο πρέπει να σηκωθεί, πρέπει να ανέβει, πρέπει να κινηθεί, πρέπει ένας ασθενής να μπορεί να πλένει το πρόσωπό του, τα μαλλιά του, να παίρνει κάτι από ψηλά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν από έναν φυσικοθεραπευτή. Και πέραν της κίνησης πρέπει να ενδυναμωθεί όλη αυτή η ζώνη η οποία υπέφερε, έτσι. Οπότε όχι μόνο στο κομμάτι της κίνησης, αλλά στο κομμάτι της ενδυνάμωσης. Γιατί το λέω? Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάποια χειρουργία τα οποία κινητικά να είναι άψογα, αλλά να μην έχουν μήκο στο. Και να λέει ο γιατρός, εντάξει, δεν πειράζει, κούνατο, θα γίνει. Αλλά να υπάρχει πάρα πολύ μετά από αυτό να αρχίζουν να βγάζουν άλλα προβλήματα, γιατί υπάρχουν σοβαρές ατροφίες. Οπότε η βάση της φυσικοθεραπείας δεν έχει να κάνει μόνο με την κίνηση, να πάρει την κίνηση ένας ασθενής, οποιαδήποτε κίνηση, οπουδήποτε, έτσι, γόνατα, ώμους, αγώνες κτλ. Έχει να κάνει με το σωστό δέσιμο των περιοχών, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν στο μέλλον άλλα προβλήματα.
1: Πέρα από την διατροφή, τα περιττά κιλά, τον τρόπο ζωής μας, η Γεωργία που κάνει καθιστικότατη ζωή, αλλά και η ουρανία με την σκολίωσή της, πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι με τη

0: φυσιοθεραπεία.
1: Σαφώς το κομμάτι της αξιολόγησης θα παίξει σημαντικό ρόλο για έναν άνθρωπο με σχολίωση. Σε τι επίπεδα βρίσκεται η σχολίωση, τη ποιότητα ζωής που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σχολίωση και να είναι δρομέας. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σχολίωση και να κάθεται 10 ώρες στο γραφείο. Οπότε βλέπεις εκεί τα επίπεδα και αναλόγως πράττεις. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις θεραπευτική μάλαξη, κινητοποιήσεις, διάφορες τεχνικές οι οποίες μπορούν σιγά σιγά να αναχαιτήσουν τη μία πλευρά, να δουλέψουν την άλλη πλευρά, γιατί πάντα αυτό πρέπει να βλέπουμε, ας πούμε σε μια σχολίωση ειδικά που τις κλίσεις και εκεί πέρα αναλόγως να πράττουμε και η θεραπευτική άσκηση και το, ναι, και το κομμάτι του, γενικά μετά να πάει στο κομμάτι του αθλητισμού είναι εξαιρετικό, είναι ένα εξαιρετικό πρωτόκολλο. Δηλαδή φυσιοθεραπεία, θεραπευτική άσκηση και μετά άσκηση σε γυμναστήριο, ας πούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φωτίσατε ένα σκοτεινό μέρος που λέγεται φυσιοθεραπεία σε πάρα πολλά επίπεδα, οικονομικά, κοινωνικά και προπάντων θεραπευτικά. Δείξατε ότι σύγχρονα δεν μιλάμε για κάτι μονότονο ή απλό, ούτε ένα απλό μασάζ ή μόνο πιλάτες. Μιλάμε για θεραπεία που έχει τεχνικές, που οι φυσιοθεραπευτές εκπαιδεύουν τις τεχνικές αυτές μακρόν για να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν και να βοηθήσουν, ότι όλοι δεν κάνουν όλα, ότι το κάθε τι χρειάζεται τον φυσιοθεραπευτή του, ο οποίος γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει για να βοηθηθεί, και ξεφύγαμε από αυτές τις παλιές σκέψεις και ιδέες, να θα πάω στο χειροπράκτη ή τον καθένα που λέει ότι μπορεί να φτιάξει κάτι και να ωφεληθώ και με λίγα χρήματα και αποτελεσματικά. Για τον χρόνιο πόνο, τι να πούμε, μια νέα τομή, θίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα που τυρανά κόσμο και δώσατε και μια άλλη προοπτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η φυσιοθεραπεία είναι θεραπεία. Η φυσιοθεραπεία του σήμερα είναι κάτι παραπάνω από θεραπεία.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ή να ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου

τομείς άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσεις.

0: Προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δεύτερη, προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερη, προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδωρ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν εις την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ο Θεός, και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν η δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών.

0: των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννησέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννησέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφ ταράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη,

0: Θεώρητε επίγεια συμπορεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφεθε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφεθε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στο ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο οδύ του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των ειτών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγόντης εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτου και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσω γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύταν. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δινήσει ζητητέ. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλπα.

0: ακούσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλατήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο τοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλη των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού Ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν της ήγαρικής σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξασε εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διείσαι γύρω τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σε Θεοτόκε, αλλο έχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου τον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερενδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρό μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πως τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατακυριεύσω μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφη συνδόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων.

Δέξετας δε ίσης υπερλαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς ανομιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερ ημών των αναξιών.

ποιον δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα ασύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, ή άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι

Εσύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κρόνο τεθωρηβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Η ρίζα του κακού. Αχ, Κύριε, παρελθέ το αφημών το ποτήριον τούτο. Παρακαλούσαν στις εκκλησίες και τα μοναστήρια οι καλόγεροι και οι παπάδες. Δεν έβλεπαν την αμαρτία που έτρεχε ποτάμι αφρισμένο μέσα στη βασιλεύουσα και πότιζε το δέντρο της παρακοής και της παρανομίας, και ούτε καταλάβαιναν οι άρχοντες τη μεγάλη βλασφημία και την κατάρα που έριξαν πάνω στο γένος με το προσκύνημα του Πάπα. «Αυτός είναι αντίθεος και αντίχριστος», λέγανε οι πιστοί. «Ποια βοήθεια περιμένετε από τον σατανοκίνητο Πάπα? Αυτός θα μας καταστρέψει. Μακριά από αυτόν», φώναζαν όλοι. «Απ' το Θεό να το βρει το κακό που φέρνει στα κεφάλια μας. Κατάρα στον καταραμένο». Χωρισμένος ήταν ο τόπος, λαός και αρχοντολόι. Ενωτική η δεύτερη, ανθενωτική η πρώτη. Ο πιστός λαός μαζί με τον κλήρο ήταν πάντα ο φύλακας της ορθοδοξίας. Δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν οι άρχοντες για την πίστη του λαού. Ο λαός δεν θέλει και δεν δέχεται διπλωματίες και σκοπιμότητες και κρυφά τερτύπια. Καθαρά λόγια και καθαρά έργα ζητά. Ή με το φως τάσε ή με το σκοτάδι. Και με τα δυο δεν γίνεται. Ή με το Χριστό ή με το διάβολο. Και η δύναμη δεν μετριέται με τους αριθμούς και τα όπλα. Είναι ψυχή και πίστη. Αν τα έχεις αυτά σώζεσαι. Αλλιώς πεθαίνεις. Ο μόνος δυνατός

0: Δεν μετριέται με τους αριθμούς και τα όπλα. Είναι ψυχή και πίστη. Αν τα έχεις αυτά, σώζεσαι. Αλλιώς, πεθαίνεις. Ο μόνος δυνατός είναι ο Θεός. Και όσοι είναι με το Θεό. Έτσι σκέφτονταν ο λαός και έτσι πίστευε. Τόχ να μη φωνάξει. Ένα πρωινό που περνούσε ο αυτοκράτορας με την άμαξά του για να πάει δυτικά στη Μονή Στουδίου, άκουσε με τα ίδια του τα αυτιά τους γαβριάδες των δρόμων να παίζουν και να τραγουδούν. «Δεν θέλω τον Πάπα, τον Τούρκο προκρίνω, αφού δεν μ' αφήνουν μονάχος να μείνω». Την άλλη μέρα εκάλεσε στο παλάτι το Λουκάνο Ταρά να μιλήσουν, να εκτιμήσουν την κατάσταση. Έδειχνε πολύ σκεφτικός και ρώτησε.
1: «Τι λες, μεγάλε Δούκανο Ταρά? Τι λες για την κατάσταση? Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα?» «Πολύ αργά με ρωτάς, Βασιλεύ. Η πλάστιγκα έγειρε. Τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά οι συμβουλές και οι υποδείξεις μου δεν έγιναν δεκτές. Είσαι απόλυτος, αγαπητέ μου Νοταρά. Μήπως υπάρχουν περιθώρια?» «Στην αλήθεια της πίστεως όλα είναι απόλυτα. Γι' αυτό και ξεπερνούν και τη ζωή και τον θάνατο. Μέσος δρόμος δεν υπάρχει».
0: Φάνηκε να πειράζεται ο Κωνσταντίνος από την παρησία του Νοταρά και τον ρώτησε ψυχρά.
1: «Έτσι θα μιλούσες αν βρισκόσουν μπροστά στο Μοχάμετ, το σκληρό αμυρά, ή ξεθαρεύεις από τη φιλία μας και τη θέση σου?»
2: «Μήτε η φιλία, μήτε η θέση μου δίνει στα λόγια μου άλλο θάρρος, παρεξεκείνω το θάρρος που έχει η αλήθεια μόνη της. Και έτσι ακριβώς θα μιλούσε και μπροστά στον αμυρά, μεγαλειότατε δέσποτα και φίλε ακριβέ. Μόνο που σε σένα μιλώ με περισσότερο πόνο και κάποιο παράπονο, γιατί δεν μπόρεσα να σε μεταπίσω και να σε συγκρατήσω από την επιρροή των φιλενωτικών. Αυτοί σε πήραν με το μέρος τους και αυτοί θα οδηγήσουν στον όλεθρο τη βασιλεία σου. Είναι πικρός ο λόγος μου, αλλά και αληθινός. Έστω και τώρα, μείνε όρθιος και κοίταξε τα πράγματα με καθαρό βλέμμα. Τώρα πια δεν μπορούμε να ζήσουμε, μόνο να πεθάνουμε μπορούμε. Ας έχουμε λοιπόν τον άξιο θάνατο απέναντι του Θεού και των ανθρώπων. Αυτή πια η δική μας προσφορά είναι. Ένας τίμιος θάνατος».
1: «Αυτή είναι η τελευταία σου λέξη?
2: Βλέπεις εσύ άλλη τιμή, Βασιλεύ? Ή θέλεις πάλι να αρχίσουμε να μιλάμε για τις οχυρωματικές ανάγκες της πόλης και οι πλούσιοι αυλοκόλακες να σφίγγουν το πουγγί τους και να μην δίνουν ούτε ένα οβολό από τα πλούτη τους και να σε συμβουλεύουν να ζητήσεις τη βοήθεια των Φράγκων? Περιττό να ξαναμιλήσουμε γι' αυτά. Ό,τι μπορεί να γίνει, γίνεται με όσα διαθέτουμε σήμερα. Η αλήθεια είναι μια και μόνη, φίλτατε δέσποτα, και οφείλω να σου την πω. Την αυτοκρατορία την καταστρέφουν οι ψεύτικοι φίλοι σου και όχι οι αληθινοί εχθροί σου».
1: «Ποιους εννοείς?»
2: «Τους φιλενωτικούς συμβούλους σου και τους συνηγόρους της Φραγκιάς. Οι εχθροί σου μεγαλειότατε. Έχουν πολλά κορμιά, αλλά δεν έχουν ψυχή. Και χειρότεροι εχθροί από όλους είναι οι ψεύτικοι φίλοι».
1: «Σε αυτό με βρίσκει σύμφωνο.
2: Γιατί σε θεωρώ αληθινό φίλο μου. Αν κρατούσες όλους τους Ρωμιούς ενωμένους, γιατί αυτοί είναι και οι αληθινοί σου φίλοι, τότε θα σου χάριζαν με τη βοήθεια του Θεού πολλούς θριάμβους. Τώρα όμως χωρισμένοι σε ενωτικούς και ανθενωτικούς, απογοητευμένους και κουρασμένους και με τα συμπούρια της αυλής ολογυρά σου, δεν μπορούμε να πετύχουμε άλλο από έναν τίμιο θάνατο».
1: «Βάζεις βαθιά το μαχαίρι, μεγάλε Δούκανο Ταρά».
2: «Είναι μαλακό το κρέας, γι' αυτό και το μαχαίρι φτάνει ως το κόκαλο. Μην παρεξηγείς την ειλικρίνειά μου. Δεν μπορώ να μιλήσω διαφορετικά. Δεν είναι προσωπικά τα θέματα για να υποχωρήσω».
1: «Και εσύ τι κάνεις?»
2: ρώτησε ο Κωνσταντίνος. «Ό,τι έκανα πάντα. Θα μείνω όρθιος στο χρέος μου. Θα πολεμήσω μέχρι τέλους για την πίστη, την πατρίδα και τον βασιλέα που την εκπροσωπεί. Ούτε βήμα πίσω, ούτε συνθηκολόγηση καμιά. Τους άλλους πρόσεξε καλά και πιο πολύ τους Λατίνους που βρίσκονται στη βασιλεύουσα. Δεν έχουν ιερό και όσιο και μπορεί να μας προδώσουν την κρίσιμη ώρα. Θεός για αυτούς είναι το συμφέρον τους και στο βάθος αντιπαθούν το γένος μας».
1: «Είσαι πολύ πικραμένος και πολύ απογοητευμένος, φίλτατε Λουκάνο Ταρά. Και το ξέρεις ότι σε πολλά συμφωνούμε. Ξέρω και την αντιπάθειά σου για το Φραντζή και μερικούς άλλους συμβούλους του θρόνου».
2: «Όχι, βασιλιά μου, και συγχώρησε το απότομο του λόγου μου. Για το Φραντζή που ανέφερες ονομαστικά, σαν άνθρωπο δεν τρέφω καμιάν αντιπάθεια. Διαφωνώ όμως απόλυτα και ασυμβίβαστα με την πολιτική του φιλοσοφία. Μην ξεχνάς όμως, γαλινότατε, ότι ο Θεός, τα μωρά του κόσμου εξελέξατο, είναι του σοφούς κατεσχήνη. Δεν σου λένε την αλήθεια ολόκληρη, μεγαλειότατε».
1: «Τι εννοείς με αυτό το τελευταίο, μεγάλε Δούκα?»
2: «Είσαι αρκετά σοφός και έμπειρος για να το καταλάβεις. Και ακόμα, ας μου επιτρέψει η τόσο φιλική και βασιλική μεγαλοψυχία σου να σου πω αυτό που κι άλλοτε σου το είπα, αλλά δεν το πρόσεξες ή το εκτίμησες διαφορετικά. Έτσι

0: να έχει ξεχαστεί μέσα στη ροή των γεγονότων.
1: Ποιο είναι αυτό, να το ξανακούσω. Μίλε ελεύθερα. Δεν θα σε παρεξηγήσω ό,τι και αν μου πεις. Η ώρα είναι κρίσιμη και το γνωρίζεις. Έλα, λέγε λοιπόν. Αυτή την ώρα μέτρα και η τελευταία λέξη. Και μετρά αποφασιστικά. Έχεις δίκιο, μεγάλε άρχοντα και πρώτε. Μπροστά στον ανοιχτό τάφο, η υποκρισία και η πολιτική δεν έχουν καμιά αξία. Και είναι θλιβερό. Φτάσαμε στην άκρη του τάφου για να γίνουμε ειλικρινείς πριν πέσουμε στην αγκαλιά του. Κι όμως πολλοί συνεχίζουν να κάνουν πολιτική και τώρα.

0: εάν βεβαίως η ιστορία καταγράψει τα σημαντικά ή τα σήματα γεγονότα τούτων των καιρών. Γιατί πολλές φορές και η ιστορία έχει δεμένα τα μάτια, σαν τη δικαιοσύνη. Και όχι σπάνια, έχει κλεισμένα και τα αυτιά της και μεγάλα και σπουδαία θέματα μένουν στο σκοτάδι και στη σιωπή. Έστω και έτσι, καθυστερημένα σε ακούω, είπε ο βασιλιάς. Σου είχα πει, μεγαλειότατε, ότι η Ορθόδοξη Αυτοκρατορία του Βυζαντίου πληγώθηκε θανάσιμα το 1204 από τις παπικές σταυροφορίες. Εάν οι καταραμένοι σταυροφόροι του Πάπα δεν χτυπούσαν με τόσο μίσος στην Ανατολή, το Βυζάντιο με τον δικέφαλον αετό του θα διαφέντευε σήμερα πάσαν την οικουμένη. Από τότε όμως τίποτε δεν πήγε καλά για το γέγνος. Οι πληγές αντί να γιατρευτούν, γαγκρένιαζαν και το κορμί σάπιζε. Η παρουσία των Φράγκων σκορπούσε παντού δηλητήριο. Και όπως είχα εξηγήσει, όποιος πηγαίνει μαζί τους αργά ή γρήγορα, παθαίνει ψυχική και πνευματική δηλητηρίαση και πεθαίνει. Και φώναξα, εκάσι βέβυλη. Και τι μου είχες προτείνει συγκεκριμένα τότε? Να κόψεις με μιας κάθε δεσμό με τον Πάπα και τους Φράγκους και να στηριχτείς μονάχα στον Θεό και τους Έλληνες. Εσύ όμως ένιωθες τότε πολύ λογικός για να δεχτείς τέτοιες υπέρλογες. Οι αυλικοί σου σύμβουλοι τις ονομάζουν παράλογες, καγχάζοντας απόψεις στα πολιτικά και στρατιωτικά σου προβλήματα. Πολέμησες γενναία τόσα χρόνια και δεν ανακάλυψες ακόμα το διπλό θαύμα της ζωής μας. Και ποιο είναι αυτό το διπλό θαύμα που λες? Το ουράνιο και το γήινο, μεγαλειότατε. Το ουράνιο το διδάχτηκε ο ιδρυτής της αυτοκρατορίας με το εν τούτο Νίκα και άλλοι πολλοί αυτοκράτορες πριν από σένα. Και το γήινο θαύμα είναι η ψυχή των Ελλήνων, που είναι όλοι τους ημίθεοι. Αν κερδίσεις την ψυχή τους, μπορείς να προχωρήσεις στο θαύμα και χωρίς όπλα. Ιστορία γνωρίζεις. Έμεινε σκεφτικός ο αυτοκράτορας. Σώπασε και ο νοταράς για κάμποση ώρα. Η σιωπή αυτή έλεγε πολλά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Δραγάτσης, έδειχνε μετανιωμένος αλλά και χειροπόδαρα δεμένος στη μοίρα του και στις ανάγκες εκείνης της ώρας.
1: Έχεις δίκιο, Λουκά νοταρά. Τώρα το βλέπω ξεκάθαρα.
0: Στήριξες τις ελπίδες σου σε αυτούς που προκάλωσαν την απελπισία σου. Ζήτησες να σε σώσει ο φωνιάς του σπιτιού σου. Γιατί να σε λυπηθεί ο μεταμφιεσμένος άγριος φωνιάς σου? Αντί για φάρμακο πήρες φαρμάκι. Αντί του ύδατος όξος. Που λέγει και ο ψαλμός, αφού πιστεύεις αληθινά στο Χριστό και στην Εκκλησία του.
1: Διαβλέπω μια πολύ λεπτή διάκριση στα λόγια σου ανάμεσα στο Χριστό και την Εκκλησία του. Τι θέλεις να πεις?
0: Ότι υπήρξαν και ανάξιοι κληρικοί και μάλιστα αρχιερείς που σκέφτηκαν με κοσμικό φρόνημα και παρασύρθηκαν από τους Φράγκους και τις ψευτιές τους. Άνθρωποι αδύνατοι με χλιαρή πίστη.
1: Τώρα τι βλέπεις να γίνεται? Υπάρχει ελπίδα?
0: Είναι αργά, βασιλιά μου. Οι άπιστοι μας έχουν ζώσει από παντού και οι δυνάμεις μας είναι μετρημένες, ενώ οι δικές τους αμέτρητες. Κανείς δεν ξέρει πόσο στρατό έχουν συγκεντρώσει και συνεχίζουν να συγκεντρώνουν γύρω μας. Θα οχυρωθούμε λοιπόν όσο μπορούμε καλύτερα και θα πεθάνουμε πολεμώντας. Αυτό είναι το δικό μας χρέος. Και για σήμερα και για αύριο και για πάντα. Το χρέος μένει πάντα το ίδιο. Αν δεν γινόταν αυτή η βλάσφημη λειτουργία στην Αγία Σοφιά, είχαμε ακόμα ελπίδες. Μπορούσαμε να σωθούμε.
1: Μα ήταν ο πρώτος όρος για να μας στείλουν βοήθεια. Τον άλλο μήνα θα έρθουν οι γενοβέζικες γαλέρες με αρχηγό τους τον γενναίο Τζουστινιάνη, το Λόγκο. Αυτό θα τονώσει το ηθικό του στρατού μας.
0: Όχι, γαλινότατε. Δεν θα τονώσει το ηθικό του στρατού μας. Το αντίθετο θα συμβεί. Απάντησε πικραμένα ο νοταράς και συνέχισε. Μη βαφκαλίζεσαι άδικα με τις υποσχέσεις των Λατίνων και των Λατινοφρόνων. Θα μας στείλουν ίσως μια-δυο γαλέρες με λίγους τοξότες για να τηρήσουν τα προσχήματα. Και ύστερα θα αρχίσουν τα μυστικά παζάρια με τους Μοχαμέτιδες για τα λιμάνια, τα περάσματα, το εμπόριό τους. Αν ζήσουμε, θα σου τα ξαναθυμίσω όλα αυτά. Λυπάμαι που σε πικραίνω, φίλε και δεσποτά μου, αλλά η εντολή του Χριστού είναι γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Τόσο καιρό ζήσαμε δυστυχώς μέσα στην ψευτιά ότι θα μας βοηθήσουν οι λεγόμενοι χριστιανοί της Ευρώπης. Εμείς είμαστε η αληθινή Ευρώπη. Φτάνει πια να τους δίνουμε ένα όνομα που δεν τους ανήκει. Ο πολιτισμός τους είναι εξωτερικός, ψεύτικος, απατηλός. Ας ζήσουμε λοιπόν το υπόλοιπο της ζωής μας και μάλλον να πεθάνουμε θαραλέα και τίμια μέσα στην αλήθεια ότι δεν θα μας βοηθήσει κανείς αυτή την ώρα.
1: Γιατί, μεγάλε Δούκα νοταρά?
0: Γιατί δεν υπάρχουν πια σαν άλλοτε χριστιανοί στην Ευρώπη. Οι άρχοντες είναι άπιστοι και οι απλοί άνθρωποι γίνανε δουλοπάρικοι. Ξωγεί εκκλησία, καλύτερα να μην γίνεται ο λόγος. Διώξανε τον Χριστό και στη θέση του βάλανε τον Πάπα. Διώξανε τη Θεία Χάρη από τους ναούς και κρατήσανε μονάχα τα ντουβάρια και τα χρυσάμφια. Βαρικά.

Άρδιο σηκώθηκε ο αυτοκράτορας. Έβλεπε πια την αλήθεια ολόκληρη, κι ας μην το ομολογούσε. Λίγο ακόμη και θα ξεσπούσε σε κλάματα. Έσφιξε με εμπιστοσύνη το χέρι του Λουκάνο Ταρά και του είπε: «Σε ευχαριστώ πολύ, φίλτα τη Λουκά. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Θα σε ειδοποιήσω».

Χώρισαν. Μέσα τους η ιστορία είχε αρχίσει να παίζει το φρικτό της παιχνίδι. Ο ρόγχος της αυτοκρατορίας ανέβαινε σιγά σιγά, όσο και αν δεν τον άκουγαν οι πολλοί. Βαριά τα πέλματα του τέλους που πλησίαζε να περάσει τα τείχη της βασιλεύουσας και να υπογράψει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου της αυτοκρατορίας. Λίγοι καταλάβαιναν την αλήθεια των πραγμάτων και λίγοι βλέπανε το τέλος που ερχόταν ορμητικό. Οι πολλοί αφήναν στο μυαλό τους περιθώρια για να φυτεύουν τα κρίνα της ελπίδας, που όμως δεν επρόκειτο ποτέ να ανθίσουν. Στον ξερό τον βράχο που μπορεί να φυτρώσει η ρίζα? Όχι. Και εδώ είχαν πετρώσει τα πάντα. Η έγνοια, ο φόβος και οι ανάγκες οι καθημερινές σάρωναν πέρα ως πέρα την πόλη που έμοιαζε με ανοιχτό μνήμα, έτοιμο να δεχτεί ολόκληρη την αυτοκρατορία.

0: Από μεσήμερο προχωρημένο και ο πατήρ Λάζαρος είχε ανασηκώσει τα ράσα του γύρω από τη μέση και έσκαβε τον κήπο για να φυτέψει τα όψιμα του χειμώνα, λάχανα και πράσα και ακρεμίδια και ένα δυο σειρές σκόρδα και κοκκινογούλια. Και όσο έσκαβε, τόσο κλωθογύριζε στο νου του τα λόγια του μεγάλου Δούκα. Και όταν στένευαν οι σκέψεις και έφερναν στεναχώρια μέσα του, ξανάρχιζε τον καρδιακό του κανόνα με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Το έλεγε και το ξανάλεγε να γαλινέψει λίγο μέσα του και να τον φωτίσει χάρη του Θεού που η δύναμη της εν ασθενία τελειούται. Και όπως έσκαβε και προσευχόταν στο περιβόλι, ο πατήρ Λάζαρος έξω στη δημοσιά περνούσε ο Αναστάσης ο Αγωγιάτης και σιγοτραγουδούσε με τη λιγερή φωνή του ένα τραγούδι ταβερνίστικο.
1: Γεννήθηκα για να πονώ και για να υποφέρω. Αυτό μονάχα έμαθα και αυτό μονάχα ξέρω.
2: Μακάρι όλοι να το μάθουμε, αδελφέ,
0: μονολόγησε ο γέροντας. Κόντευε να σουρουπώσει και το κρύο δυνάμωνε. Αναστηλώθηκε ο καλογερόπαπας κρατώντας την τσάπα του και αποφάσισε.
2: Φτάνει για σήμερα. Αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής.
0: Και πρόσθεσε με την ίδια διάθεση στο μονολογό του.
2: Ναι, κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Έβαλε την τσάπα στη θέση της και μπήκε στο κελί του. Έσκυψε στο ξεψυχισμένο τζάκι και ζωήρεψε τη φωτιά με 2-3 κούτσουρα για να βράσει ένα πικρό βάλσαμο που το είχε σαν γιατρικό για τα ρευματικά και τα αρθρητικά του. Κι όσο έκανε τις μικροδουλειές μέσα στο κελί, σιγόψελνε τα τροπάρια που αγαπούσε και τέριαζαν και στην κουρασμένη φωνή του.
2: «Ευλόγητος η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου, τον Αγίον ο χορός, εύρεν πηγή τη ζωής».
0: Πήρε το συναξαριστή να διαβάσει το συναξάρι της ημέρας, αλλά το μυαλό του γλιστρούσε σαν το ψάρι και τρέχε πίσω στα λόγια του Λουκάνο Ταρά και προσπαθούσε να βρει την άκρη τους και το παραπέρα νόημα που είχαν. Γιατί ο μεγάλος Δούκας ήταν μετρημένος και σοβαρός άνθρωπος.
2: «Δίκιο είχε ο Άγιος Γεροντάς μου»,
0: σιγομουρμούρισε και έκλεισε το βιβλίο που διάβαζε, ξαναβάζοντάς το στο ράφι μαζί με τα άλλα. Ο γέροντάς του που λεγόταν Παχώμιος και ήταν σοφός αληθινά και Άγιος με χαρίσματα πολλά, τον συμβούλευε να αποφεύγει τις πολλές συνάφειες με τους ανθρώπους, γιατί κρύβουν κινδύνους ακόμη και για τους προχωρημένους ασκητές.
2: «Η αγάπη η αληθινή», του έλεγε, «δε φοβάται τις αποστάσεις. Αλλιώς οι αναχωρητές χάνουν τον κόπο.

Η συνάφιαση και είναι άλογα των δαιμόνων οι πολλές. Κουβαλούν στη ράχη τους τα πάθη. Πρόσεχε τα μη σε ρίξουν στον κρεμό. Και τελείωνε πάντα τις ορμήνιας του με τη φράση: «Αγάπα το Χριστό και σώζεσαι. Ο Χριστός είναι το παν». Άλλοτε πάλι του έλεγε: «Όποιος αγαπά το Χριστό αγαπά και όλα τα πλάσματα του Χριστού, ανθρώπους, δέντρα, ζώα και όλα τα άψυχα. Του Κυρίου η γη για το πλήρωμα αυτής». Άρχιζε πάντα από την αγάπη του Χριστού και όλα τα άλλα καλά θα τα βρεις μπροστά σου να σε περιμένουν. Αναστέναξε ο πατήρ Λάζαρος με τούτους τους λογισμούς και αμέσως στέναξε, σταύρωσε το στόμα του και είπε: «Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση». Ύστερα άναψε το τρίγλωσσο λιχνάρι του, πήρε τη μεγάλη φυλάδα, την άνοιξε και άρχισε να γράφει: «Σήμερα ο μεγάλος Δούκας μου άνοιξε την καρδιά του όταν με κάλεσε στο σπίτι του για το μνημόσυνο των γονιών του. Πρώτη φορά μου μίλησε με τέτοιον τρόπο, σαν να είμαστε φίλοι και όχι σαν εξαγόρευση. Είναι πολύ θλιμμένος και πικραμένος με όσα γίνονται στο βασίλειο και στο βάθος απελπισμένος για την τύχη της αυτοκρατορίας. Δεν βλέπει φως πουθενά και μονάχα δεινά και τιμωρίες φοβερές μας περιμένουν. Η χάρη του Κυρίου μας εγκατέλειψε». Είπε για μια στιγμή: «Τιμά τον αυτοκράτορα και τον λυπάται πολύ, γιατί τον έχουν περικυκλώσει οι ανάξιοι και οι λατινόφρονες. Ιδίως εκείνος ο Γεώργιος Φραντζής που χρόνια πολλά βρίσκεται κοντά στο βασιλέα και είναι αλεπού στο μυαλό. Όλο τον παντρολογά για να βγάλει από τα σπλάχνα του διάδοχο του θρόνου και όλο τον σέρνει σε λάθος δρόμους και του πιπιλίζει το μυαλό με τη βοήθεια των Φράγκων που θα τρέξουν, λέει, να τον σώσουν από τους αλόπιστους Ασιάτες. Αυτές οι ελπίδες όμως είναι ψεύτικες, όπως και τα λόγια των Φράγκων είναι ψεύτικα και υποκριτικά. Αυτοί οι Φράγκοι είναι οι σημερινοί γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές. Αχ, Θεέ μου, διώξε το σκοτασμό από την ψυχή μας και σώσον ημάς ως φιλάνθρωπος που είσαι». Σταμάτησε για μια στιγμή το γράψιμο, λες και ζήγιαζε τα λόγια που θα έριχνε στο χαρτί. Χτένισε με τα δάχτυλα τη μακριά γενιάδα του και ξανάρχισε να γράφει: «Το κακό φαίνεται βέβαιο πως θα έρθει και θα πέσει στην πόλη και στα κεφάλια όλων μας. Είμαστε άξιοι της τιμωρίας για όσα κάναμε, για όσα κάνουμε και σήμερα και όσα παραλείψαμε να κάνουμε. Δίκαιο λοιπόν το χτύπημα και η τιμωρία μας, που ο Θεός να την μετριάσει και να την περιορίσει κατά το μέγα έλεος του. Το ερώτημα όμως είναι, από πού θα μας έρθει τούτο το κακό? Θα είναι από τους αγαρινούς, τους άπιστους ή από τους Φράγκους, τους κακόπιστους, όπως τότε, που λέγανε για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων και ήρθανε στο βασίλειό μας να το διαγουμίσουν, να το βεβηλώσουν οι πανάθλιοι σταυροφόροι? Σκέφτομαι πως βρισκόμαστε ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριβδη, που λέγανε τα παλιά τα χρόνια, και κάθε μια θέλει να μας παράξει και να μας διαλύσει. Πιο σωστά πρέπει να πω ότι βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο άγρια σκυλιά, ένα της Ασίας των βαρβάρων και ένα της άθεης Ευρώπης των πολιτισμένων, που τους διαφεντεύει ο Σατανάς και τα πάθη τους τα μεγάλα. Και εμείς έχουμε τα πάθη μας, αλλά φοβόμαστε και τον Θεόν και έχουμε την ορθή πίστη, όσο και αν δεν την εφαρμόσουμε. Είμαστε οι ελάχιστοι που λέγει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του, όπου διδάσκουν τις εντολές εις τους άλλους, αλλά δεν τις εφαρμόζουν οι ίδιοι. Και πρώτα-πρώτα δεν εφαρμόζουμε την εντολή της πίστεως, το να στηριζόμαστε στο Χριστό. Και εμείς οι τυφλωμένοι περιμένουμε βοήθεια και σωτηρία από τους εχθρούς του γένους. Ήμαρτον, Κύριε, ήμαρτον. Αλλά πονώ και γι' αυτό τα γράφω τούτα τα λόγια και σου εξομολογούμε από τα βάθη της καρδιάς μου». Σταμάτησε πάλι το γράψιμο. Ένα χοντρό δάκρυ που ανέβηκε στα μάτια του θόλωσε το βλέμμα και ένας κόμπος έσφιγγε το λαιμό του για να τον πνίξει. Ξεροκατάπια μια-δυο φορές και ρούφηξε τις δυο τελευταίες γουλιές από το κατσαρόλι με το πικρό βάλσαμο και συνέχισε: «Ανάμεσα σε τούτα τα δυο άγρια σκυλιά που θέλουν να με φάνε, προτιμώ το δίχως άλλο να με δαγκώσει ο σκύλος, που το δάγκωμά του δεν θα με στείλει κατευθείαν στον τάφο, αλλά θα με αφήσει να ζήσω και να γιατρευτώ. Το άλλο σκυλί σαν με δαγκώσει, πεθαίνω αμέσως, γιατί σκοτώνει σώμα και ψυχή. Χίλιες φορές να έρθουν οι Μοχαμετάνοι να σκλαβώσουν τα σώματα, παρά οι Λατίνοι που σκλαβώνουν και σώμα και ψυχή». Έξω άρχισε να φυσά για καλά και μέσα στο σκοτάδι που σκέπαζε την περιοχή ακούγονταν να χτυπά στο μαγκανόχυλο και στη γούρνα ο σιδερένιος κουβά στο μαγκανόχυλο.

Γκανιού. Βγήκε ο γέροντας να το στερεώσει κάπου, γιατί αλλιώς δεν θα έκλεινε μάτι αυτό το λίγο που κοιμότανε τη νύχτα. Εθουσκότος και γένετο νίξ, είπε ψιθυριστά ο Παπαλάζαρος, που συνήθιζε όταν ήταν μόνος του να λέγει και ένα στίχο εκκλησιαστικό για κάθε περίσταση.

Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φύγησε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνο όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της Πεντηκοστής. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη, από τον οποίο θα ακούσουμε τις διπλές σύντομες καταβασίες της Πεντηκοστής σε ήχο βαρύ και σε ήχο τέταρτο.

από τον άρχοντα από το ψάλτη Χρήστο Θεοδοσόπουλο. Θα ακούσουμε το δοξαστικό «Βασιλεύ Ουράνιε» από ηχογράφηση της δεκαετίας του 1960.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον άρχοντα από το ψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη και τον χορό των μαθητών του, από τον οποίο θα ακούσουμε το κοινωνικό «Το Πνεύμα Σου το Αγαθόν» σε ήχο πρώτο και σύνθεση Πέτρου Βυζαντίου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί, φίλοι ακροατέ, συναντώμεθα για να ασχοληθούμε με τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Όλοι μας έχουμε κάποια απασχόληση. Άλλωστε, στις συναντήσεις μας με φιλικά πρόσωπα ή και με άγνωστα ακόμη μεταξύ των άλλων που συζητούμε, είναι και το θέμα της απασχολήσεως. Τι έκανες σήμερα, με τι ασχολήθηκες, πώς πέρασε η μέρα σου? Και μεταξύ αγνώστων ακούμε το ερώτημα: τι επαγγέλλεστε, με τι ασχολείστε? Και παίρνουμε την ανάλογη απάντηση. Και είναι αλήθεια ότι όλοι μας έχουμε τις απασχολήσεις. Η μάνα ασχολείται με τα παιδιά, με το σπίτι της, με τον οικοκυριό της. Ο πατέρας αναπτύσσει τις εξωτερικές δραστηριότητες για να καλύψει τις βιολογικές ανάγκες της οικογενείας. Ο δάσκαλος ασχολείται με τη μόρφωση των παιδιών και τη διάπλαση χαρακτήρων και την ανάδειξη ανθρώπων με χριστά ήθη. Ο μαθητής έχει την απασχόλησή του. Διαβάζει, μελετά, εξοπλίζεται πνευματικά, καταρτίζεται για να δώσει τη μάχη. Ο ιερωμένος έχει την απασχόλησή του, τη διαπίμαση των ψυχών και την ανίστακτον παρακολούθηση του ποιμνίου. Ο Γιώργος ασχολείται με τα χωράφια του. Ο οικοδόμος με τις οικοδομές του. Ο επιστήμονας ασχολείται με τις επιστημονικές του επιδόσεις. Ο αξιωματικός με το στράτευμα. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν και μία απασχόληση. Και ο χριστιανός έχει τη δική του απασχόληση. Και η ασχολία της μελέτης του Λόγου του Θεού είναι η ωραιότερα απασχόληση του χριστιανού. Μακάρι, φίλοι ακροατέ, πάντοτε ο άγγελός μας να μας βρίσκει να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Και σήμερα διαβάζουμε από το 5ο κεφάλαιο της αγαπημένης μας επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου, τους στίχους 19 και 20. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, εάν της εν ημίν πλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει της αυτόν, γινοσκέτω ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Με πιο απλά λόγια, αδελφοί, εάν κανείς από σας πλανηθεί από την αλήθεια και κάποιος τον επαναφέρει, ας γνωρίζει ότι εκείνος που επαναφέρει αμαρτωλό από το δρόμο της πλάνης θα σώσει ψυχή από τον θάνατον και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Είναι πολύ φυσικό μέσα στο πλήθος των ανθρώπων να υπάρξουν και άτομα τα οποία μπορεί να αστόχησαν περί την πίστη και την αλήθεια και μέσα στο νου τους να επικρατεί μια συνεχής και αδιάκοπος τρικυμία και μια ασίγαστη θύελα και καταιγίδα. Και ομολογουμένως δεν είναι μικρός ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που η ομίχλη αποτελεί μόνιμο φαινόμενο, πράγμα το οποίο τους αναγκάζει να στερούνται των ακτίνων του φωτός του ηλίου της δικαιοσύνης, ο οποίος και τη σκέψη φωτίζει και το φρόνημα ανυψώνει και τον ορίζοντα ευρύνει και αληθινό νόημα ζωής παρέχει. Οι αστοχήσαντες περί την αλήθεια πλανώνται στο δρόμο του ψεύδους και της απιστίας με φυσικό αποτέλεσμα
να οδηγούνται στα διέξοδα και να περιπίπτουν σε ένα αληθινό χάος και σε μία φρικαλαία θεωρητική άβυσο. Στην κατηγορία αυτών ανήκουν και όλοι εκείνοι οι αιρετικοί οι οποίοι παρερμήνευσαν την Αγία Γραφή και με τη θέλησή τους διέστρεψαν τα αληθινά νοήματα της Αγίας Γραφής και έγιναν αφορμή όχι μόνον αυτοί να αρνηθούν την Ορθοδοξία αλλά και άλλους να παρασύρουν στην αίρεση και στον σκοταδισμό της πλάνης. Αλλά και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θεωρητικά δεν αρνούνται τις αιώνιες αλήθειες της πίστεως πρακτικά όμως την καθημερινή τους ζωή αρνούνται να ζήσουν με συνέπεια αυτό που πιστεύουν, ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Γιατί ενώ δέχονται την ευαγγελική αλήθεια κινούνται πάντα μέσα στο ψέμα και ενώ δέχονται τη δικαιοσύνη του Θεού, οι ίδιοι ζουν μέσα στην αδικία. Αναγνωρίζουν ότι χωρίς την αγάπη η ζωή των ανθρώπων μεταβάλλεται σε κόλαση αληθινή και όμως όταν οι ίδιοι κληθούν να προσφέρουν ένα γραμμάριο αγάπη στον συνάνθρωπό τους που αργοπεθαίνει το αρνούνται με σκληρότητα. Πιστεύουν στην ηθική του Ευαγγελίου αλλά δυστυχώς δεν αγωνίζονται να την ακολουθήσουν. Πιστεύουν στην αιωνιότητα αλλά ζουν και πολιτεύονται ως να μην υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από τον κόσμο αυτό που βλέπουν. Τους πλανηθέντας θεωρητικά και πρακτικά αδελφούς οφείλουν υπέρι την πίστη ορθώς φρονούντες και πράττοντες να φροντίσουν να τους επαναφέρουν στην ευθεία οδό. Ο χριστιανός που ζει μέσα στο φως του Χριστού δεν μπορεί να αφήσει τον πλανεμένο αδελφό του να ζει μέσα στο σκοτάδι. Ο χριστιανός που βρήκε τις αθάνατες πηγές των υδάτων δεν έχει το δικαίωμα να αρνείται στο διψασμένο ένα ποτήρι από το αθάνατο νερό. Ο χριστιανός που αναλαμβάνει τη χαρά που χαρίζει στις ψυχές η ειδηλιακή σχέση της ψυχής με τον ημφίο Χριστό δεν μπορεί να κρατεί εγωιστικά την πανεφρόσινη αυτή ψυχική αγαλίαση μόνο για τον εαυτό του. Ο χριστιανός που τρέφεται με ουράνια τροφή δεν μπορεί να βλέπει τους αδελφούς του να λιμοκτονούν πνευματικά και να ψυχοραγούν από έλλειψη πνευματικής τροφής. Ο χριστιανός που ζει με τη χάρη του Θεού μια καθαρή ζωή δεν μπορεί, δεν έχει το δικαίωμα να διαφορεί για τον αδελφό του που κυλίεται στο βόρβορο της αμαρτίας. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, φίλοι ακροατέ, δηλώνει με κατηγορηματικότητα ότι όποιος βοηθήσει έναν άνθρωπο να επιστρέψει από την πλάνη θα γίνει αφορμή πολλές δικές του αμαρτίες να συγχωρεθούν αλλά και τον πλανηθέντα θα βοηθήσει να απαλλαγεί από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Όταν κανείς σκεφτεί τους λόγους αυτούς χωρίς αμφιβολία θα κινητοποιήσει όλες του τις δυνάμεις και θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή δημιουργώντας όλες τις προϋποθέσεις για ένα κύκλο δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην επάνωδο των πλανεμένων στη βασιλική οδό που οδηγεί κατευθείαν στη βασιλεία των ουρανών. Φίλοι ακροατέ, ένας ακόμη τρόπος να σμικρύνουμε τα σύνορα του κράτους της αμαρτίας και να απαλλαγούμε ακόμη και από το φόρτο των ειδικών μας αμαρτημάτων είναι και η καθημερινή μας προσπάθεια να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας να βρουν τον αληθινό δρόμο της ζωής. Με πιο απλά λόγια,
ο καθένας μας πρέπει να γίνει και ένας ιεραπόστολος. Και εσύ και εγώ και όλοι μας, όσοι είχαμε το εξαιρετικό προνόμιο και την ιδιαίτερη ευλογία να γνωρίσουμε τον Κύριό μας και να έχουμε συνάψει προσωπικές σχέσεις μαζί Του. Ιεραπόστολος τον αδελφό μας που ζει ακόμη μέσα στο σκοτάδι. Ιεραπόστολος τον φίλο μας που προσπαθεί να σβήσει τη δίψα στα βαλτόνερα της αμαρτίας. Ιεραπόστολος στο γείτονά μας που έχει αποκοπεί από την Εκκλησία και περιπλανάται στην ερημιά της ζωής. Ιεραπόστολος, ναι, στον αδελφό μας με τον οποίο ενώ καθημερινώς συνεργαζόμεθα, τον αφήνουμε μόνο του να πλανάται στην άβυσσο της απιστίας. Ιεραπόστολοι, με τη φωτεινή μας σκέψη, με το αγνό μας βλέμμα, με το γαλήνιο πρόσωπο, με τη δροσερή μας γλώσσα, με τα καθαρά μας χέρια, με τη φλογερή μας καρδιά, με την ευωδιαστή μας ζωή, με το φωτεινό μας παράδειγμα, με την Αγία μας διωτή.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλουν οι Γιώργος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης, εκφωνεί ο πατήρ Γεώργιος Ανάγνου.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισεν με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι Γιώργος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζοντας ο προσκυνητής μας την αφήγησή του στο πνευματικό του πατέρα, είπε για τον αξιωματικό, ο οποίος επέστρεψε αμέσως πίσω για να του συναντήσει και τους είπε τα εξής: «Όταν σας άφησα το πρωί και ξεκίνησα πριν βγω από την πόλη, σκέφτηκα να αλλάξω λίγα χρήματα και να τα κάνω ψηλά. Εμπήκα λοιπόν σε ένα μαγαζάκι για να αλλάξω τα χρήματα. Συγχρόνως δεν να πιω και ένα ποτό, μια που είχα να κάνω μακρύ δρόμο. Ήπια το ποτό μου, το επλήρωσα, επήρα τα ρέστα που μου χρειάζονται και άρχισα το δρόμο μου ελαφρώς σαν πουλί. Όταν είχα προχωρήσει 1,5 χιλιόμετρο περίπου, σκέφτηκα να μετρήσω τα ψηλά που είχα πάρει. Κάθισα λοιπόν στην άκρη του δρόμου, έβγαλα το πορτοφόλι μου και άρχισα να μετρώ. Όλα ήσαν εντάξει. Βάζοντας όμως το πορτοφόλι στην τσέπη μου, είδα πως έλειπε από μέσα το στρατιωτικό μου βιβλιάριο. Έψαξα με αγωνία τις τσέπες και το σακίδιό μου, αλλά το βιβλιάριο δεν ευρισκόταν πουθενά. Επήγα να σκάσω από την αγωνία μου. Εκόντεψα να χάσω το μυαλό μου και μια στιγμή σκέφτηκα ότι θα μου είχε πέσει κάπου εκεί στο μαγαζάκι που είχα πιει το ποτό και έβγαλα για να πληρώσω. Έπρεπε να σπεύσω και άρχισα να τρέχω για να γυρίσω πίσω όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όπως έτρεχα, σκεπτόμουνα τι θα έκανα αν δεν το έβρισκα, σε τι περιπέτεια θα έμπλεκα. Έφτασα στο μαγαζάκι τέλος και έτρεξα προς τον καταστηματάρχη ρωτώντας τον μήπως ευρήκε το βιβλιάριό μου. «Δεν είδα τέτοιο πράγμα», μου απήντησε. Η αμηχανία μου και η στενοχώρια τη στιγμή αυτή ήταν πολύ μεγάλες. Άρχισα τότε να ψάχνω γύρω εκεί όπου μπορούσα να θυμηθώ ότι είχα περάσει ή είχα σταθεί. Τη φορά όμως αυτή υπήρξα τυχερός και πήρα εξαιρετική χαρά γιατί επιτέλους το ευρήκα. Μου είχε πέσει και βρισκόταν κλειστό σε μια γωνιά επάνω σε άχυρα ανακατεμένα με λάσπες. Το επήρα με χαρά και το καθάρισα. Δεν επήραζε που είχε λερωθεί. Φθάνει που το είχα βρει. Ευχαρίστησα το Θεό. Δεν μπορώ δε να σας παραστήσω τη χαρά που αισθάνθηκα. Μου εφάνηκε σαν να ελευθερώθηκα από ένα μεγάλο βάρος που επίεζε τα στήθη μου. Ίσως υποστώ κάποια τιμωρία όταν οι ανώτεροι μου δουν το βιβλιάριο πως είναι λερωμένο. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε ό,τι θα πάθαινα αν δεν το έβρισκα. Τώρα μπορώ να πάω σπίτι μου και να γυρίσω στην υπηρεσία μου χωρίς φασαρίες. Ήρθα όμως σε εσάς για να πω το πάθημά μου και να σας παρακαλέσω για κάτι μαλακτικό και έναν επίδεσμο για το πόδι μου που από το βιαστικό τρέξιμο χωρίς να το καταλάβω παραπάτησα κάπου και το έχω στραμπουλήξει. Τώρα δε με ενοχλεί τόσο ώστε να μην μπορώ να περπατήσω». «Όλα αυτά τα έπαθες, αδερφέ μου», του είπε ο έμπορος, «επειδή δεν μας άκουσες και δεν ήρθες μαζί μας το πρωί στην εκκλησία. Ήθελες να κερδίσεις χρόνο και να τώρα ευρίσκεσαι στο σημείο από όπου εξεκίνησες και με το πόδι πονεμένο. Εγώ σου είπα να μην είσαι τόσο βιαστικός στα σχέδιά σου. Να λοιπόν τα αποτελέσματα της βιασύνης σου. Δεν είναι το τόσο σπουδαίο πράγμα το ότι δεν ήρθες μαζί μας στην εκκλησία. Αλλά μην ξεχνάς ότι εκτός από αυτό είπες πως τι καλό μας κάνει ο Θεός όταν προσευχόμαθα. Αυτό που είπες, αδερφέ, ήταν πολύ κακό. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τις αμαρτωλές μας προσευχές, αλλά επειδή μας αγαπά, επιθυμεί να προσευχόμεθα προς Αυτόν. Πρέπει να ξέρεις ότι δεν είναι μόνον η Αγία Προσευχή την οποία το Άγιο Πνεύμα μας αξιώνει να προσφέρουμε και διεγείρει μέσα μας την επιθυμία να ευαρεστήσουμε Αυτός ο οποίος μας εδίδαξε λέγοντας «Μείνετε εν εμή, καγώ εν ημίν». Αλλά και κάθε έφεσης και κάθε παλμός και κάθε σκέψης μας που έχει σκοπό τη δόξα του και τη σωτηρία μας, εις τα μάτια του έχουν αρκετή αξία. Για όλα δε αυτά, η άπειρη αγάπη του Θεού
παρέχει ανεξάντλητες αμοιβές. Η αγάπη του Θεού παρέχει εκατονταπλάσια χάρη από ό,τι οι ανθρώπινες ενέργειες αξίζουν. Εάν δώσεις γι' αυτόν ένα δίλεπτο, εκείνος θα σε ανταμείψει με χρυσό. Εάν απλώς βάλεις σκοπό να πορευθείς προς τον Πατέρα, αυτός θα έλθει να σε συναντήσει χωρίς να περιμένει. Απλώς με μια λέξη μικρή και άτονη, «Βοήθησόν με», «Ελέησόν με», και εκείνος πέφτει στην αγκαλιά σου και σε φιλεί. Τέτοια είναι η αγάπη του ουρανίου Πατέρα μας, την οποία δείχνει πάντα σε εμάς, αν και πολλές φορές είμαι θα ανάξει. Αυτό δεν το κάνει εκείνος, γιατί αγάλεται σε κάθε κίνησή μας, έστω και μικρή, για τη σωτηρία μας. Εσύ, υποθέτω, σκέπτεσαι ως εξής και λες: τι ανάγκη έχει ο Θεός από μας για να τον δοξολογήσουμε, και τι κερδίζει κανείς από την προσευχή? Όταν προσεύχεται λιγάκι και η σκέψη του πλανάται εδώ και εκεί, ή όταν κάνει κανείς ένα μικρό καθήκον, όπως είναι η σταυρή, οι μετάνοιες, η εγκάρδια προσευχή του Ιησού, η ακρόασης προς τους ιερωμένους, η λιγοστή πνευματική μελέτη, η νηστεία, η υπομονή σε μια μικρή προσβολή, όλα αυτά σου φαίνονται πως δεν είναι αρκετά για τη σωτηρία και ανοφελεί για να ασχοληθεί κανείς. Δεν έχεις όμως δίκιο, γιατί καμιά από αυτές τις φαινομενικά μικρές πράξεις δεν πηγαίνεις μάτιν, επειδή το παντεποπτικό μάτι του Θεού τα παρακολουθεί και τα δέχεται όλα. Παρέχει δε ανταμοιβή όχι μελλοντική μόνο και αιώνια, αλλά ακόμη και στην παρούσα ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει σχετικά με αυτό τα εξής: κανένα καλό οποιουδήποτε είδους, ακόμη και το πιο ασήμαντο, δεν θα αποδοκιμαστεί από το δίκαιο κριτή. Εφόσον τα αμαρτήματα θα εξεταστούν με τόση λεπτομέρεια και θα δώσουμε λόγο και για τα λόγια και τις επιθυμίες και τις σκέψεις μας ακόμη, πολύ περισσότερο τα καλά έργα, όσο μικρά τυχόν κι αν είναι, θα ληφθούν υπόψη με τις λεπτομέρειές τους προς όφελός μας, όταν θα βρεθούμε μπροστά στον δίκαιο κριτή, ο οποίος δεν πάβει να είναι συγχρόνος και γεμάτος από αγάπη. Θα σου διηγηθώ ένα περιστατικό που είδα ο ίδιος τον περασμένο χρόνο στο μοναστήρι της Βεσσαραβίας, στο οποίο ήμουν, όπως σου είπα. Εζούσε εκεί ένας μοναχός με πολύ καλή ζωή. Μίαν ημέραν όμως τον έζωσε ο πειρασμός και του έβαλε στην καρδιά του σφοδράν την επιθυμία να φάει λίγο παστό ψάρι. Στο μοναστήρι δεν είναι το εύκολο να βρει ό,τι εζητούσε. Εσχεδίασε δε να πάει στην αγορά για να αγοράσει λίγο. Εν τω μεταξύ αγωνίστηκε με τον εαυτό του για να κατανικήσει τον πειρασμό, με το λογικό επιχείρημα ότι ήταν μοναχός και έπρεπε να είναι ικανοποιημένος με την τροφή την οποία παρήχε η τράπεζα του μοναστηριού, που ήταν κοινόβιο και δεν επιτρέπεται οι αδελφοί να λαθροφαγούν. Επιπλέον δε η επίσκεψη στην αγορά, όπου υπάρχει τόσος πολλής και διαφορετικός κόσμος, για ένα μοναχό θα ήταν φυσικά μια αιτία πειρασμού. Τέλος όμως τα ψέματα του πονηρού υπερίσχυσαν. Η τελική συγκατάθεση έγινε και ο μοναχός εξεκίνησε για την αγορά. Όταν είχε προχωρήσει κάμπους από το μοναστήρι, αντελήφθη ότι δεν εκρατούσε το κομποσχήνι στο χέρι του, όπως συνέβαινε άλλοτε. Αυτό τον έκανε να σκεφτεί: πού συνέβη να κάνω εγώ τέτοιο πράγμα? Πώς έφυγα από το μοναστήρι μου χωρίς το κομποσχήνι και μοιάζω σαν στρατιώτη με δίχως όπλο? Τι θα λένε όσοι με συναντήσουν βλέποντάς με μοναχό χωρίς το κομποσχήνι μου? Είναι αλήθεια πολύ παράξενο αυτό που μου συμβαίνει. Εγύρισε λοιπόν πίσω. Ανεκάλυψε όμως γυρίζοντας το κομποσχήνι
σε μια από τις τσέπες του. Το έβγαλε, έκανε το σταυρό του και άρχισε το δρόμο του προς την αγορά πάλι, προχωρώντας ήρεμα και προσευχόμενο σιωπηλά. Όπως έφτασε στην αγορά, είδε ένα άλογο ζεμένο σε ένα κάρο φορτωμένο με τεράστια βαρέλια. Ξαφνικά το άλογο ξαφνιάστηκε από κάτι, έκοψε το σχοινί του και προχωρώντας αφηνιασμένο άρπαξε δαγκώνοντας από το ράσο εις τον ώμο το μοναχό που έτυχε μπροστά του και τον επέταξε λίγα μέτρα μακριά, χωρίς όμως να του προξενήσει και σπουδαία τραύματα, εκτός από κάμποσες γρατζουνιές. Αμέσως όμως αναποδογύρισε το κάρο και τα βαρέλια κατρακύλησαν με δύναμη εις το μέρος ακριβώς από όπου είχε αρπάξει το μοναχό το άλογο. Θα είχε γίνει ένα σύντριμα μέσα εις τα βαρέλια ο δυστυχής αν δεν είχε μετακινηθεί έστω και με αυτόν τον βίαιο τρόπο που δεν τον περίμενε καθόλου. Αφού συνήθε κάπως και ηρέμησε, αγόρασε το ψάρι που ήθελε, εγύρισε εις το μοναστήρι, το έφαγε, είπε τις προσευχές του και έπεσε να κοιμηθεί. Εχυμόταν ελαφρά όταν εις τον ύπνο του παρουσιάστηκε ένας παράξενος άνθρωπος που φαινόταν σαν πνευματικός οδηγός και του είπε: «Άκουσέ με, εγώ είμαι ο προστάτης αυτού του συγκροτήματος και θέλω να σε διδάξω μερικά πράγματα που πρέπει απαραίτητος να γνωρίζεις. Κοίταξε τώρα, η μικρή προσπάθεια που έκανες για να αντισταθείς εις τον πειρασμό, η αμέλειά σου για την αυτογνωσία και την αυτοκυριαρχία σου έδωσαν εις τον αόρατο εχθρό ευκαιρία για να επιτεθεί εναντίον σου. Είχεν έτσι προετοιμάσει ο τρισκατάρατος αυτό το αφηνίασμα του αλόγου και το πέσιμο των βαρελιών για να σε σκοτώσει. Αλλά ο άγγελος φύλακά σου τα προείδε όλα αυτά και έβαλε μέσα στο μυαλό σου τη σκέψη να προσευχηθείς και να θυμηθείς το κομποσχήνι σου. Επειδή δε δεν περιφρόνησες την σύσταση, αλυπήκουσες εις αυτήν και την έθεσες εις ενέργεια, ο άγγελος έκανε το παν και σε έσωσε από το θάνατο. Βλέπεις λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και πόσο πλούσια ανταμείβει και την παραμικρή στροφή μας προς εκείνον». Λέγοντας αυτά, ο πνευματικός αυτός οδηγός εξεφανίστηκε από το κελί. Ο μοναχός εγονάτισε, αλλά συγχρόνως εξύπνησε και αντελήφθη τον εαυτό του όχι επάνω στο κρεβάτι, αλλά στο κατόφλι της εισόδου, γονατισμένο ή μάλλον πεσμένο πρινή. Το γεγονός αυτό το διηγήθηκε ο ίδιος έπειτα για ωφέλεια των αδερφών. Ήμουν δε και εγώ ένας από εκείνους που τον ήκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά. Αλήθεια, είναι πανάφθονη η αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Δεν είναι εξαίσιο το ότι μια πράξη όπως αυτή του κομποσχοινιού που ο μοναχός το έβγαλε για να προσευχηθεί με την ωερά προσευχή του Ιησού του έσωσε τη ζωή του. Αλλά επίσης εξαίρετο δεν είναι το γεγονός ότι ο λίγη επίκληση του ονόματος του Ιησού έφτασε για να αντισταθμίσει ένα σωρό ώρες που εξοδεύθηκαν σε αμέλεια και φυλαυτία. Πραγματικά στην περίπτωση αυτή επληρώθηκε το δίλεπτο με χρυσό. Βλέπεις λοιπόν, αδερφέ μου, πόσον ολοδύναμη είναι η προσευχή και πόσο παντοδύναμο είναι το όνομα του Θεού όταν το επικαλούμεθα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος στην Φιλοκαλία λέγει ότι «όταν κατά την προσευχή του Ιησού επικαλούμεθα το Άγιον όνομά του και λέμε «ελέησόν με τον αμαρτωλόν», σε κάθε τέτοια επίκληση η φωνή του Θεού απαντά μυστικά «Ιε, αφέοντέσι ε αμαρτίε σου». Και προχωρεί λέγοντας πως όταν λέγουμε την προσευχή την στιγμή αυτή δεν διαφέρουμε καθόλου από τους Αγίους, τους ομολογητάς και τους μάρτυρας. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει «Η προσευχή
όταν την κάνουμε με την καρδιά μας, όσο αμαρτωλή και ανήμεθα, μας καθαρίζει. Η αγάπη του Θεού είναι πολύ μεγάλη, ενώ εμείς και τι είμεθα αμαρτωλοί, δεν θέλουμε να δώσουμε ούτε ολίγην ώρα για ευχαριστίες προς τον Θεό και ανταλλάσσουμε το χρόνο της προσευχής, που είναι ο πιο πολύτιμος από όλους, για βιωτικές και ανοφελείς φροντίδες, ξεχνώντας το Θεό και το καθήκον μας. Εξαιτίας αυτού, πολλές φορές παθαίνουμε ατυχήματα και δυστυχίες, τις οποίες πάλι η αγάπη και η πρόνοια του Θεού τις χρησιμοποιεί για να μας καθοδηγήσει και να μας διδάξει να στρέψουμε τις καρδιές μας προς εκείνον.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλουν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.

Ιωσέφ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών.

Αραβαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους.